0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Αγάπη μου, σου γράφω ένα ποίημα.

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε
1: έχω. FM 100, η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

γυρίζω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πώς περνάν τα χρόνια. Ό,τι σου πήρε χρόνια για να χτίσεις. Αν δεν υπολογίσεις δεν εκτιμήσεις. Μια στιγμή μόνο φτάνει να το κρεμίσεις.

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Καμία ψυχή δεν μου φαίνεται ξένη, καμία ψυχή

είδα ξανά. Το κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς περί.

νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα, μα δεν τους είπα την αλήθεια.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για απόψε και για όλα
1: κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100 κάνει τη διαφορά.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Δεν μας βλέπουν σαν απειλή, λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από την πουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Με τον καθιερωμένο γιασμό θα αρχίσει σήμερα η νέα σχολική χρονιά 2026-2027 για τους μαθητές και τις μαθήτριες νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων της επικράτειας. Συνελήφθησαν από την ασφάλεια Αθηνών οι δύο γιατροί που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση μετά την ολοκλήρωση των ερευνών στην ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι. Οι δύο γιατροί αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα, ενώ μέχρι στιγμή στη δικογραφία δεν περιλαμβάνεται ιατροδικαστικό πόρισμα. Η νεκροψία νεκροτομή του τραγουδιστή αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Στο συνολικό κυβερνητικό σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας αναφέρθηκε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός, κάνοντας απολογισμό των βασικών εξαγγελιών του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόκειται για μια νέα συμφωνία προόδου και ευημερίας με ορίζοντα το 2030, η οποία εστιάζει στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, τη στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας, τη μείωση της φορολογίας και της ενέργειας, καθώς και την τόνωση των επενδύσεων. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί από σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην 90η Διεθνή Έκθεση. Στις 9 το πρωί ο κύριος Ανδρουλάκης θα παραστεί στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης στην Οδό Αριανού 3. Στις 12 το μεσημέρι θα επισκεφθεί τη θερμοκοιτίδα Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Αύριο Σάββατο το πρωί θα συναντηθεί με τη διοίκηση της Χελέξπο ΔΕΘ, θα περιηγηθεί σε περίπτερα και στις 7 το βράδυ θα μιλήσει στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα παραχωρήσει στον ίδιο χώρο συνέντευξη τύπου. Για να κερδίσει ο λαός πρέπει να χάσει το κεφάλαιο, τόνισε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, χαρακτηρίζοντας τις κυβερνητικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ ως ένα σχέδιο που δεν απαντά στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων και του λαού. Επικεφαλής αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ιρένα Δούρου, επισκέπτεται σήμερα τους χώρους της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως. Στις 10 το πρωί, η κυρία Δούρου θα συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Χελέξπο και στην συνέχεια, το απόγευμα, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στα περίπτερα της 90ης διοργάνωσης. Στη 1 μετά το μεσημέρι, η επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει συνέντευξη τύπου στο Εμίλιος Ριάδης. Αληθινό ζωντανό και άκρος ρεαλιστικό χαρακτήρισε το κυβερνητικό πρόγραμμα του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία η πρόεδρος Μαρία Καριστιανού, η οποία παρουσίασε τους βασικούς πυλώνες του φορέα της χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερες από 100 επιχειρήσεις με πάνω από 2.500 διαθέσιμες θέσεις εργασίας θα συμμετάσχουν στην 57η μέρα καριέρας της ΔΥΠΑ στη Θεσσαλονίκη. Όσοι αναζητούν εργασία θα έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν απευθείας εκπροσώπους των επιχειρήσεων και να ενημερωθούν για τις θέσεις που προσφέρουν. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στην αποθήκη Γάμα του Λιμανιού Θεσσαλονίκης. Είναι η πρώτη προβλήτα Ναυάρχου Βότση 4. Τα ημισκούμπρια έρχονται απόψε στο λιμάνι Θεσσαλονίκης για μια μεγάλη επετειακή συναυλία 30 χρόνια επιτυχίες. Η συναυλία θα φιλοξενηθεί στον προβλήτα Β2 στο λιμάνι και οι πόρτες θα ανοίξουν στις 6.30 το απόγευμα. Έθριο καιρό προβλέπει σήμερα για την Θεσσαλονίκη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με καταδιαστήματα νεφώσεις. Το θερμόμετρο σήμερα δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, σε πολύ λίγο κοντά σας με την πρωινή ενημέρωση.

Πρωινή ενημέρωση. Καθημερινά 7 με 8 το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου 2026. Μάλλον Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, πήγαμε και στις 11. Πάει και ο Σεπτέμβριο σιγά σιγά. 11 Σεπτεμβρίου. Η ώρα είναι 7 και 9 πρώτα λεπτά. Και ξεκινάει η πρωινή ενημέρωση εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, όπως γίνεται καθημερινά. Λίγα λεπτά μετά τις 7, μέχρι και τις 8 θα είμαστε στη συντροφιά σας. Θα σας δίνουμε όλες τις χρηστικές πληροφορίες για να κάνουμε πιο εύκολη την καθημερινότητά σας. Αλλά φυσικά και τις ειδήσεις από την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Ξεκινώντας από τις καιρικές συνθήκες, αυτή την ώρα το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης δείχνει 23 βαθμούς Κελσίου. Αρκετά υψηλή θερμοκρασία για τέτοια ώρα. Το θερμόμετρο σήμερα αναμένεται να φτάσει και τους 34 βαθμούς. Η σχετική υγρασία ήδη έχει σκαρφαλώσει στο 67%. Νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Ανάλογες θερμοκρασίες θα έχουμε και αύριο Σάββατο. Από την Κυριακή υπάρχει μία υπόσχεση για μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Μην φανταστείτε κάτι φοβερό. Απλά η μέγιστη από τους 34 θα πέσει στους 29. Και ευελπιστούμε ίσως έτσι λίγο, πάρουμε μια ανάσα δροσιάς. Η ανατολή του ηλίου έγινε στις 7 και 2 πρώτα λεπτά. Η δύση του ηλίου θα γίνει στις 19 και 41 πρώτα λεπτά. Σήμερα γιορτάζει η Ευανθία, ο Εμβάνθιος και ο Εφρόσινος. Όσοι ακούνε σε αυτά τα ονόματα χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όσους και όσες έχουν γενέθλια σήμερα. Και καλή χρονιά στους μαθητές μας. Το πρώτο κουδούνι, ο αγιασμός, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες, επιστρέφουν στα θρανία. Καλή σχολική χρονιά και στους εκπαιδευτικούς. Καλή σχολική χρονιά και υπομονή στους γονείς. Εσείς εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στην πρωινή ενημέρωση, στο μικρόφωνο σήμερα η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, στην παραγωγή σταθερά ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης. Εδώ λοιπόν θα δούμε όλες τις ειδήσεις μαζί, θα δούμε τις εξελίξεις γύρω από την τραγική απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα στον εισαγγελέα οι δύο γιατροί, παρουσία και του τεχνικού συμβούλου που έχει ορίσει η οικογένεια του τραγουδιστή. Σήμερα επίσης, όσον αφορά τον διεθνή χώρο, αλλά αφορά και όλο τον κόσμο, συμπληρώνονται 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου. Η Νέα Υόρκη τιμά τη μνήμη των θυμάτων του τρομοκρατικού χτυπήματος. Εδώ στη Θεσσαλονίκη συνεχίζουμε να κινούμαστε σε ρυθμούς της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Συνεχίζονται οι επισκέψεις των πολιτικών αρχηγών. Σήμερα στην πόλη μας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα παραστεί το πρωί σε αγιασμό δημοτικού σχολείου. Στη συνέχεια θα επισκεφτεί τη θερμοκοιτίδα Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης και θα κλείσει την παρουσία του εδώ στην πόλη μας το Σαββατοκύριακο. Αύριο συνάντηση το πρωί με την διοίκηση της ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ. Στη συνέχεια επίσκεψη σε εκθεσιακούς χώρους. Στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου θα μιλήσει στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Και στον ίδιο χώρο την επόμενη μέρα θα παραχωρήσει στις 12 το μεσημέρι συνέντευξη τύπου. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη και η επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου, θα επισκεφθεί και αυτή τους χώρους της έκθεσης, θα συναντηθεί με τη διοίκηση και κάπως έτσι σιγά σιγά κλείνει ο κύκλος των επισκέψεων των πολιτικών αρχηγών στη φετινή διοργάνωση με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Στην τελική ευθεία και η προετοιμασία στην παραλία της Θεσσαλονίκης, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, για την μεγάλη συναυλία για τα 30 χρόνια από την εμφάνισή του στο τραγούδι του Αντώνη Ρέμου. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά θα τα δούμε εδώ μαζί παρέα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και στην πρωινή ενημέρωση. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε 17 λεπτά μετά τις 7. Πρεμιέρα σήμερα λοιπόν για τη νέα σχολική χρονιά. Με το πρώτο κουδούνι να χτυπά σε όλη τη χώρα. Ανοίγουν τις πόρτες τους νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια για να υποδεχθούν τους μαθητές και τις μαθήτριες με τον καθιερωμένο αγιασμό. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης προκειμένου να επισκεφθεί σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, δύο εκ των οποίων δημόσια ονάσια σχολεία. Δύο σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, ένα επαγγελματικό και ένα εσπερινό γενικό λύκειο. Κατά τη νέα σχολική χρονιά θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της Επικράτειας. Επιπλέον στον προγραμματισμό του Υπουργείου είναι η διεύρυνση του προγράμματος ζωντανών μαθημάτων του ψηφιακού φροντιστηρίου, που φέτος θα λειτουργήσει για τρίτη χρονιά και στην πρώτη και δεύτερη τάξη του Λυκείου πέραν της τρίτης Λυκείου. Κουδούνι της χρονιάς, σύμφωνα με στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας, βρίσκει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το Υπουργείο, η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, ενώ η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Αγιασμός λοιπόν σήμερα για τις σχολικές μονάδες. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, στις 9 το πρωί θα βρίσκεται στον αγιασμό Δημοτικού Σχολείου της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του 34ου στην Οδό Αριανού 3. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης θα παραστεί στον αγιασμό και στην τελετή εγγενείων στο 64ο νηπιαγωγείο. Το οποίο βρίσκεται στην οδό Αγίου Δημητρίου 125. Πρόκειται για το σχολικό κτίριο που ανακαινίστηκε πλήρως με τη δωρεά της Ελίζας Αλεξανδρίδου, ομότιμης καθηγήτριας της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη συνεχίζει να υποδέχεται τους επισκέπτες της. Σήμερα Παρασκευή τα περίπτερα ανοίγουν στις 4 το απόγευμα, κλείνουν στις 10 το βράδυ. Και το τελευταίο Σαββατοκύριακο της διοργάνωσης η έκθεση λειτουργεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Πλήθος εκδηλώσεων σε όλα τα περίπτερα της έκθεσης καθημερινά. Μεγάλη προσέλευση του κόσμου και στις συναυλίες. Σήμερα στην συναυλιακή σκηνή, στο τόξο της Χανθ, θα ανέβει ο Ακύλας. Και το πρόγραμμα των συναυλιών θα κλείσει την Κυριακή 13 του μηνός η Ρία Ελληνίδου. Το Σάββατο δεν θα υπάρχει κάποια παρουσία στο συναυλιακό χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως, καθώς θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια παρουσίας του στο τραγούδι. Και στην τραγική απώλεια του 54χρονου Γιώργου Μαζονάκη. Εχθές το απόγευμα προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη σύλληψη των δύο γιατρών για θανατηφόρα έκθεση στην υπόθεση του Μαζονάκη, την οποία διέταξε ο εισαγγελέας μετά την έρευνα που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI στο ιατρείο στο Κολωνάκι και τα στοιχεία που βρέθηκαν. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, οι δύο γιατροί μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, όπου αναμενόταν η απόφαση του εισαγγελέα για την περαιτέρω αντιμετώπιση τους και τελικά ο εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψή τους για θανατηφόρα έκθεση. Η γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της, καθώς τα στοιχεία που είχαν συλλεχθεί δεν συμβάδιζαν με τα λεγόμενά της. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ενώ σήμερα παρουσία και τεχνικού συμβούλου της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

0: Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού από σήμερα το απόγευμα μέχρι την Κυριακή στο Καστελόριζο αποκτά ιδιαίτερη πολιτική και γεωπολιτική βαρύτητα, δεδομένη της κλιμάκωσης της έντασης από την πλευρά της Τουρκίας και της επιλογής της Άγκυρας να επαναφέρει στο προσκήνιο όλες τις μονομερείς και παράνομες αξιώσεις της σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί σήμερα με τον Δήμαρχο του Ακριτικού νησιού και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές, ενώ την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται να επισκεφθεί τη Ρό και τη Στρογγύλη. Είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 7.30. Θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα, ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Καλή σας μέρα.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

τέρμα ιστορία. Κι η αγάπη τώρα τέρμα σου καδυναμία.

Είμαστε 32 λεπτά μετά τις 7, ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης στον FM 100 και την πρωινή ενημέρωση και πάμε μαζί να ξεφυλίσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα γράφει «Η σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας». Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί, αναφέρεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα, συναγερμός για την απειλή από την ανεξέλεγκτη AI, τα σενάρια αποκάλυψης και οι δικλείδες ελέγχου. Η εφημερίδα «Τα νέα». Επιστολή συναγερμός, λειψή η ασφάλεια στα τρένα. Τι αποκαλύπτει εσωτερική αλληλογραφία που φέρνουν στη δημοσιότητα τα νέα για τα συστήματα σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, στον άξονα Λιανοκλάδου.

Λείπει η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, τα δυο κλειδιά για τη λύση του μυστηρίου. Γιατί είναι κρίσιμες οι τοξικολογικές εξετάσεις, τι συνέβη την ώρα της τοποθέτησης του φλεβοκαθετήρα, τα πολλά ερωτήματα και οι γκρίζες ζώνες. Η εφημερίδα απογευματινή μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό. Το λεφτόδεντρο για τα νέα θα ανατομέα. Μόλις 32,5 δισεκατομμύρια ευρώ έπεσε έξω ο Τσίπρας στους υπολογισμούς του στη Διεθνή Έκθεση, αν και το δυνατό χαρτί του είναι η οικονομία. Το δήθεν κοστολογημένο με 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης απαιτεί 40 δισεκατομμύρια ευρώ στην τετραετία για να υλοποιηθεί. Σε άλλο σημείο της πρώτης σελίδας της απογευματινής, η Αμάλ φέρνει τα γλυπτά του Παρθενώνα στο επίκεντρο. Η διάσημη δικηγόρος διεθνούς δικαίου παρέστη στην εκδήλωση της UNESCO στο ναό του Ολυμπίου Διός, ενώ χθες το πρωί έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η εφημερίδα των συντακτών, κακοπληρωμένη, εξουθενωμένη και φευγάτη, μελέτη του ΚΑΝΕΠ ΓΕΣΕΕ για τους εκπαιδευτικούς. Μισθοί πολύ χαμηλότεροι των ευρωπαϊκών, σχολική διαρροή εκπαιδευτικών λόγω δυσμενών εργασιακών συνθήκων, γυρασμένος εκπαιδευτικός πληθυσμός, παράλληλη στήριξη με τεράστια κενά. Σε άλλο σημείο της εφημερίδας των συντακτών, ο θάνατος που έγινε υπόθεση Μαζονάκη, συνεχίζονται οι έρευνες και φυσικά τη θλιβερή επέτειο των 25 ετών από τους δίδυμους πύργους. 25 χρόνια μετά, ψέματα και αντιφάσεις, γράφει η εφημερίδα. Ο ριζοσπάστης. Υπάρχει άλλος δρόμος για τον λαό με πιο δυνατό κουκουέ. Ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σε μεγάλη συγκέντρωση στο Βελίδιο, γράφει η εφημερίδα. Μίλησε χθες βράδυ ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κουκουέ. Ο ελεύθερος τύπος. Οι γκρίζες ζώνες στις ολιστικές θεραπείες. Σοκ από τις αποκαλύψεις για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο τραπέζι αύξηση πάνω από 50% στο επίδομα θέρμανσης. Η εφημερίδα Μανιφέστο λέει ψέμα. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας γκρεμίζει το αφήγημα Τσίπρα, 40 δις οι εξαγγελίες του. Και έγγραφα φωτιά για το κρυμμένο και ακοστολόγητο πρόγραμμα του 2023. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, νέα δεδομένα στην αγορά ακινήτων με το σπίτι μου 3. Γιατί οι μεσίτες φοβούνται νέα πίεση στις τιμές πώλησης κατοικιών. Κόντρα νιούς, έμπλεξαν τα καλώδια στις συναντήσεις του Παρισιού. Ο Μακρόν και η εταιρεία που ανέλαβε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης απαιτούν από τον Μητσοτάκη να ζητήσει άδεια από την Τουρκία. Απόπειρα συμβιβασμού θα κάνει ο Γάλλος πρόεδρος στο ραντεβού με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Η εφημερίδα Ο Λόγος, πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά, επιστροφή στα σχολεία με αλλαγές. Η Εστία, οι λεγεωνάροι βλάπτουν σοβαρά τη Νέα Δημοκρατία. Εκνευρισμό στο Μαξίμου από τις απειλές Φλωρίδη για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Αποστάσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Η εφημερίδα Political, πώς η Ελλάδα χτίζει ψηφιακό στόλο. Στρατηγική αναβάθμιση του πολεμικού ναυτικού. Αλλάζουν ριζικά οι ισορροπίες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Μετά τον Κίμωνα, πότε βάζουν πλώρη για τις θάλασσές μας 3 ακόμη μπελαρά. Η εφημερίδα Δημοκρατία, νέα στοιχεία κόλαφος για το κτίριο Κουφάρι της ΔΥΠΑ. Ταραχή μετά την αποκάλυψη της εφημερίδας, με οριστολογίες, ανακρίβειες και παραμύθια, απάντησε η διοικήτρια Γιαννούλα Χορμόβα. Αφωνία για τα κρίσιμα ερωτήματα, μεγαλώνουν οι ευθύνες. Αυτά λοιπόν είναι τα κυριότερα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

Πρωινή ενημέρωση, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Είμαστε 42 λεπτά μετά τις 7 και πάμε να θυμηθούμε παρέα τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Το 1611, επαναστάτες με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Διονύσιο τον Δεύτερο καταλαμβάνουν τα Ιωάννινα. Οι Οθωμανοί αντεπιτίθενται, συλλαμβάνουν τον Διονύσιο, τον οποίο γδέρνουν ζωντανό στην κεντρική πλατεία της πόλης και καταργούν τα προνόμια που είχε παραχωρήσει το 1430 ο Σινάν Πασάς. Το 1922 εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα, Γονατά και Φωκά στη Χίο και τη Λέσβο από τα στρατεύματα που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά. 11 Σεπτεμβρίου 1938, έπειτα από 2.000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή από τον Θίασο του Εθνικού Θεάτρου με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ρόλο. Η σκηνοθεσία ήταν του Δημήτρη Ροντήρη, η μετάφραση του Ιωάννη Γρυπάρη και η μουσική του Δημήτρη Μητρόπουλου. Στο Θίασο συμμετείχαν γνωστοί ηθοποιοί όπως η Ελένη Παπαδάκη, η Βάσο Μανολίδου, η Ελένη Ζαφυρίου, η Μαρία Λικαίου, ο Θάνος Κοτσόπουλος και ο Μάνος Κατράκης. Το 1961 ιδρύεται η περιβαλλοντική οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, γνωστή με τα αρχικά WWF. 1973, σαν σήμερα, πραξικόπημα εκδηλώνεται στη Χιλή. Ο στρατός της χώρας, με επικεφαλής τον στρατηγό Αουγκούστο Πινοσέτ, ανατρέπει το δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε. 2001, σαν σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στο Πεντάγωνο και σε ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ. Οι νεκροί ξεπερνούν τις 3.000, ανάμεσά τους και 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής. Το 2004, σαν σήμερα, στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο πόρτο Κουφό, ανοιχτά της Ιθωνίας, ενώ πετά με προορισμό το Άγιο Όρος, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15 άνθρωποι. Το δυστύχημα προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, κυρίως όσον αφορά στην ύπαρξη ή μη πολιτικών ευθυνών. Σαν σήμερα το 1885 γεννήθηκε ο David Herbert Lawrence, Βρετανός συγγραφέας, γνωστός από τα έργα του «Ο εραστής της Λέδης Τσάτερλι», «Μαντάμ Μποβαρί» και «Ερωτευμένες γυναίκες». Το 1965 γεννήθηκε ο Μόμπι, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Ρίτσαρντ Μέλβιλ, ο πρίγκιπας της ηλεκτρόνικα. Σαν σήμερα το 1954 έφυγε από τη ζωή η διακεκριμένη Ελληνίδα ηθοποιός Μαρίκα Κοτοπούλη. Και το 1973, σαν σήμερα, πέθανε ο Σαλβαδόρ Αλιέντε, σοσιαλιστής πρόεδρος της Χιλής που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια πραξικοπήματος του στρατηγού Πινοσέτ. Αυτά λοιπόν είναι τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα.

Εδώ λοιπόν επανήλθαμε, είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 8. Να υπενθυμίσουμε ότι ανοιχτό για 24 ώρες θα παραμείνει το Μετρό Θεσσαλονίκης προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό και οι επισκέπτες της έκθεσης. Η 24ωρη λειτουργία θα διαρκέσει σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο. Στη διάθεση λοιπόν των πολιτών αλλά και των επισκεπτών της πόλης μας, το Μετρό Θεσσαλονίκης για 2 μέρες. Οι περισσότερες από 100 επιχειρήσεις με πάνω από 2.500 διαθέσιμες θέσεις εργασίας θα συμμετάσχουν στην 57η μέρα καριέρας της ΔΥΠΑ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όσοι αναζητούν εργασία θα έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν απευθείας εκπροσώπους των επιχειρήσεων και να ενημερωθούν για τις θέσεις που προσφέρουν. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα στην αποθήκη ΓΑΜΑ του λιμανιού Θεσσαλονίκης, Ναυάρχου Βότση 4. Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως βιομηχανίες, τρόφιμα, ενδύματα, καλλιντικά και είδη υγιεινής, φάρμακα, χρώματα, δομικά υλικά, μεταλλικές κατασκευές, χαρτί και πολλές άλλες, χοντρικό και λιανικό εμπόριο, κατασκευές και τεχνικά έργα, πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, παροχή υπηρεσιών, μεταφορές, εστίαση και ψυχαγωγία. Οι θέσεις καλύπτουν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και διαφορετικά επίπεδα εξειδίκευσης απευθυνόμενες σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών προφίλ. Στην ημέρα καριέρας οι υποψήφοι μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τις επιχειρήσεις, να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες θέσεις και τις απαιτήσεις τους, να διερευνήσουν τις επαγγελματικές επιλογές τους και να πραγματοποιήσουν επιτόπου συνεντεύξεις εργασίας. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Σήμερα και αύριο λοιπόν, στην αποθήκη ΓΑΜΑ στο λιμάνι Θεσσαλονίκης από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, ημέρα καριέρας της ΔΥΠΑ.

Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή πρωινή ενημέρωση, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Σιγά σιγά αρχίζει και πυκνώνει η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, από δυτικά προς ανατολικά, από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και τη Νεάπολη. Παρατηρούνται κάποιες καθυστερήσεις στη διαδρομή. Στην αντίθετη κατεύθυνση έχουμε λίγο κίνηση μετά τον κόβο της Τριανδρίας. Για λίγα χιλιόμετρα, όχι κάτι ιδιαίτερο, τουλάχιστον για την ώρα. Επίσης από δυτικά προς ανατολικά από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι και το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων η κατάσταση είναι λίγο πιο δύσκολη. Στις κεντρικές οδικές αρτηρίες για την ώρα τουλάχιστον δεν υπάρχουν καθυστερήσεις. Έχουμε λίγο κίνηση στη Τζιμισκή από το ύψος της Εθνικής Αμήνης μέχρι και την Αγία Σοφίας, χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα. Σιγά σιγά αρχίζει και ξυπνάει η πόλη. Εσείς μείνετε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακριβώς στις 8 το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες 100% στον FM 100 με το Βαγγέλη Στολάκη. Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Με τον καθιερωμένο γιασμό θα αρχίσει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της επικράτειας. Για θανατηφόρα έκθεση κατηγορούνται δύο γιατροί ιδιωτικού ιατρείου που άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν χθες το απόγευμα και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα την ώρα που η ασφάλεια συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή. Σήμερα θα γίνει και η νεκροτομή του Γιώργου Μαζονάκη, παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Στο Καστελόριζο, όπου την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού, θα βρίσκεται από σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, πραγματοποιώντας μια επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί από σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην 90η Διεθνή Έκθεση. Στις 9 το πρωί, ο κ. Ανδρουλάκης θα παραστεί στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης στην οδό Αριανού 3. Στις 12 το μεσημέρι θα επισκεφτεί τη θερμοκοιτίδα Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Αύριο το πρωί θα συναντηθεί με τη διοίκηση της Χελέξπο ΔΕΘ, θα περιηγηθεί σε περίπτερα και στις 7 το βράδυ θα μιλήσει στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, όπου την επόμενη μέρα στις 12 το μεσημέρι στον ίδιο χώρο θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Για να κερδίσει ο λαός πρέπει να χάσει το κεφάλαιο, τόνισε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, χαρακτηρίζοντας τις κυβερνητικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ ως ένα σχέδιο που δεν απαντά στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων και του λαού. Επικεφαλής αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου, επισκέπτεται σήμερα τους χώρους της έκθεσης. Στις 10 το πρωί θα συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Χελέξπο στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου και στις 11 παρατέταρτο στον ίδιο χώρο θα δει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων της ΔΕΘ. Στη 1 μετά το μεσημέρι, η επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει συνέντευξη τύπου στο Εμίλιος Ριάδης και στις 4 θα κάνει επίσκεψη στα περίπτερα. Στις 7 το απόγευμα θα γίνει κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Εμίλιος Ριάδης. Αληθινό ζωντανό και άκρος ρεαλιστικό, χαρακτήρισε το κυβερνητικό πρόγραμμα του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία η πρόεδρός του, Μαρία Καριστιανού, η οποία παρουσίασε τους βασικούς πυλώνες του φορέα χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Σε 24ωρη βάση θα λειτουργήσει σήμερα και αύριο το Μετρό Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η διαχειρίστρια εταιρεία. Το μετρό θα τεθεί σε 24ωρη λειτουργία για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της έκθεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί το 100% στον FM 100 με το Βαγγέλη Στολάκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Παρασκευή να έχουμε. Παρασκευή σήμερα, 11 του Σεπτέμβρη του 2026. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100 και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε, φίλες και φίλοι, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Σήμερα είναι Παρασκευή. Έχουμε και πολύ ωραία ημέρα, αυτή η οποία ξημέρωσε στην Θεσσαλονίκη. Επομένως, έχουμε διάθεση. Έχουμε μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο με σχετικά καλές θερμοκρασίες. Βρίσκεται σε εξέλιξη βέβαια και η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όσοι έχουν δουλειά θα βρίσκονται στην έκθεση. Εσείς που έχετε τη δυνατότητα μπορείτε να επισκεφτείτε κάποια από τις κοντινές παραλίες για να κάνετε τα τελευταία μπάνια του καλοκαιριού. Φυσικά έχουμε και την μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου εδώ στην Θεσσαλονίκη. Αύριο Σάββατο θα πούμε αναλυτικότερα στην συνέχεια της εκπομπής 2310-285-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Περιμένω τα μηνύματα, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στη σελίδα μας στο Facebook FM100 Θεσσαλονίκη. Πληκτρολογήστε με λατινικούς χαρακτήρες για να εντοπίσετε την σελίδα μας. Μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από το site του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Ο Γιώργος Μάγκος σήμερα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και φυσικά ξεκινάνε και τα σχολεία σήμερα. Χτυπά το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Τώρα αυτό για άλλους γονείς είναι καλό, για τα παιδάκια μάλλον δεν είναι και τόσο καλό. Να πούμε καλή δύναμη και στα πρωτάκια, στα παιδάκια τα οποία πηγαίνουν για πρώτη φορά στο σχολείο. Είναι σε ετοιμότητα βέβαια όλες οι σχολικές μονάδες και εδώ στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας για το πρώτο κουδούνι. Ευχές λοιπόν για μια καλή σχολική χρονιά για όλους τους μαθητές, για όλες τις μαθήτριες. Και θέλω με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς να μοιραστώ μαζί σας μια πληροφορία την οποία διάβασα εχθές και έτσι θα μας κάνει να δείξουμε λίγο και τον χαρακτήρα μας, επιλέγοντας να αγοράσουμε τα προϊόντα για την νέα σχολική χρονιά, όλα αυτά τα οποία θα χρειαστούν τα παιδάκια, τα σχολικά είδη, από το χαμόγελο του παιδιού, το οποίο την ερχόμενη Δευτέρα, 14 του Σεπτέμβρη, από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, πραγματοποιεί μπαζάρ σχολικών ειδών στην είσοδο του κτηρίου υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται εδώ πολύ κοντά στην γειτονιά του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης, στην οδό 26 Οκτωβρίου 64. Όλα τα έσοδα από την πώληση των προϊόντων θα διατεθούν στον οργανισμό ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις συνεχείς ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών που στηρίζει.

εχθές στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πραγματικά απορώ πως δεν αντάμωσαν μεταξύ τους Κόσμος και Ντουνιάς από εκπροσώπους κομμάτων και πολιτικούς αρχηγούς. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, ήταν στην έκθεση, όπως επίσης και ο κύριος Κουτσούμπας και ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε την βόλτα του στα περίπτερα της ΔΕΘ, συναντήθηκε με την διοίκηση της εταιρείας, επισκέφθηκε τα περίπτερα, συνομίλησε με τους επισκέπτες αλλά και τους εκθέτες. Επίσης, η κυρία Μαρία Καριστιανού βρισκόταν εχθές στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία του κόμματός της, με το οποίο διεκδικεί και αυτή την είσοδό της στην Βουλή για να ανατρέψει τα πράγματα, όπως συνάκουσα να λέει και εχθές από το Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός. Οι επισκέψεις των πολιτικών αρχηγών, βέβαια, στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται. Σήμερα θα έχουμε την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ που θα βρεθεί στους χώρους της έκθεσης. Το πρωί η κυρία Ρένα Δούρου, όπως επίσης και ο γραμματέας του κόμματος αλλά και τα στελέχη της Κουμουνδούρου, θα συναντηθούν με την διοίκηση της ΔΕΘ Χελέξπο. Στη συνέχεια θα δοθεί καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, 1 με 3, και μετά θα έχουμε την ομιλία το απόγευμα της κυρίας Δούρου, που θα παρουσιαστεί το επικαιροποιημένο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Από σήμερα στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο οποίος το πρωί θα βρεθεί σε τελετή αγιασμού σχολείου, και στην συνέχεια στις 12 θα συναντηθεί με startuppers της Θεσσαλονίκης. Αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης επισκέπτεται επίσημα και θεσμικά την 90η ΔΕΘ. Θα πραγματοποιήσει συνάντηση με την διοίκηση της εταιρείας στην Βόλτα, και στις 7 βέβαια θα έχουμε την ομιλία του στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Την επόμενη, στον ίδιο χώρο, θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου να απαντήσει και σε αυτά τα οποία έχουν πει μέχρι στιγμής όλοι οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, κυρίως ο κύριος Μητσοτάκης την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος παραχώρησε την περασμένη Τετάρτη την δική του συνέντευξη τύπου. Παράλληλα, στην ΔΕΘ συνεχίζονται και οι συναυλίες. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, στην σκηνή θα βρεθεί ο Ακύλας, ο οποίος είναι έτοιμος να ξεσηκώσει την Θεσσαλονίκη σε μια συναυλία εκεί στην Νότια Πύλη, στο τόξο της ΧΑΝΘ. Ο Ακύλας, ένας αγαπητός καλλιτέχνης, κυρίως στις μικρότερες ηλικίες, δίνει ραντεβού σήμερα με τους θαυμαστές του στις 9:30. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς ξεκίνησε η μέρα σας? Ήδη έχουν αρχίσει να φτάνουν τα πρώτα σας μηνύματα. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα και στην Πινελόπη. Γεια σου, Πινελόπη, έχω καιρό να ακούσω νέα σου, ελπίζω να είσαι καλά. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα, η πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Να πω ότι σήμερα και αύριο το Μετρό της Θεσσαλονίκης θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Έχει ανακοινωθεί η 24ωρη λειτουργία από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπως και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, Παρασκευή και Σάββατο, έτσι και αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε 24 ώρες το 24ωρο το μετρό της Θεσσαλονίκης, το μετρό το οποίο από ό,τι φαίνεται έχει αγκαλιάσει πολύ και η Καλαμαριά, γιατί εγώ τα πρωινά που παίρνω το μετρό για να κατέβω εδώ στο στούντιο του FM 100, βλέπω πάρα πολύ κόσμο πλέον μέσα στους σειρμούς, και μπορείς να κάνεις μία σύγκριση σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, εκεί γύρω στις 7:15, 7:20 που μπαίνω εγώ στο μετρό, πριν την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης της Καλαμαριάς, ο κόσμος ήταν περιορισμένος. Πλέον υπάρχει περισσότερος κόσμος. Να πούμε χρόνια πολλά στην Ευανθία, τον Ευάνθιο και τον Εφρόσινο. Χρόνια σας πολλά, να είστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα και πολλές χαρές και χαμόγελα να έχετε στη ζωή σας. Είπαμε ότι η θερμοκρασία είναι καλή, έχουμε 22 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε ηλιοφάνεια σήμερα στην πόλη μας, θα φτάσει βέβαια το θερμόμετρο μέχρι τους 30-31 βαθμούς Κελσίου. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες και για το Σαββατοκύριακο, με 31-32 βαθμούς Κελσίου θα περάσουμε το Σαββατοκύριακο.
Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή βέβαια η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει πρόγνωση για βροχές στη Θεσσαλονίκη. Επομένως να είστε ψηλιασμένοι, να είστε προετοιμασμένοι άμα θα είστε στην πόλη και σκοπεύετε να κυκλοφορήσετε, να κάνετε τη βόλτα σας, να πάρετε μαζί σας καλού κακού και μία ομπρέλα.

Έχουμε κίνηση αυτή την ώρα στον περιφερειακό για να ρίξουμε μία ματιά και στην κυκλοφορία σας. Στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά, τα προβλήματα και οι χαμηλές ταχύτητες ξεκινούν λίγο μετά την έξοδο της Τριανδρίας. Συνεχίζεται η χαμηλές ταχύτητες και η καθυστέρηση μέχρι και το ύψος των Πεύκων. Στο αντίθετο ρεύμα ωστόσο, στο ρεύμα του περιφερειακού με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, τα προβλήματα ξεκινούν από την Ευκαρπία. Συνεχίζονται μέχρι και την Πολύχνη και στα Πεύκα μέχρι να φτάσετε περίπου στην, λίγο πριν την Τριανδρία. Εκεί ξεμπλοκάρει ο δρόμος. Πολύ καλή εικόνα αυτή την ώρα για όσους κυκλοφορείτε στην Καραμαλή αλλά και στην Εγνατία. Είναι καταπράσινη η Εγνατία στον χάρτη. Η Βασιλής Όλγας επίσης έχει μια εξαιρετική εικόνα αυτή την ώρα, όπως επίσης και στην Τζιμισκή όσοι οδηγείτε δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, να ξέρετε ότι δεν αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα στην μετακίνησή σας. Ενώ στην Μίκης Θεοδωράκης, στην πρώην Λαγκαδά, έχουμε το εξής παράδοξο αυτή την ώρα, στα 20 λεπτά μετά τις 8. Το ρεύμα καθόδου, που συνήθως εκεί από το ύψος των Δεκαόροφων κοκκινίζει αυτή την ώρα, γιατί είναι ώρα αιχμής, είναι ελεύθερο. Στο ρεύμα ανόδου, εκεί στα φανάρια της Νεάπολης, βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες μικρές καθυστερήσεις.

Γεια σου Πέτρο και σε σένα. Καλώς όρισες στην παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο, φίλες και φίλοι. Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε μέχρι και τις 10 και σήμερα. Έχουμε μαζί μας και εκπροσώπους των κομμάτων. Έχουμε και τους πρωταγωνιστές των εξελίξεων. Η πολιτική αντιπαράθεση φυσικά παραμένει στα ύψη. Είναι οι μέρες της ΔΕ, θα έρχονται τα κόμματα, παρουσιάζουν τα προγραμμάτα τους, τοποθετούνται οι εκπρόσωποι των κομμάτων επί των προγραμμάτων των άλλων κομμάτων. Χθες για παράδειγμα είχαμε την ανακοίνωση από την κυβέρνηση, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, σε όλα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Οι πηγές του Υπουργείου Οικονομικών βέβαια κοστολόγησαν το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα στα 40 δις, ενώ ο ίδιος το κοστολογεί στα 7,5 δις. Θα δώσουμε τη δυνατότητα στα στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης να απαντήσουν σε αυτά τα οποία τους χρεώνουν από την κυβερνητική πλευρά. Να κάνουμε μια βοτιά στην ιστορία, να δούμε σαν σήμερα στις 11 του Σεπτέμβρη τι έχει συμβεί. Το 1922 σαν σήμερα εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα, Γονατά και Φωκά στη Χίο και τη Λέσβο, από τα στρατεύματα που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά. Το 1938 σαν σήμερα, έπειτα από 2.000 χρόνια, αρχίζουν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Πρώτη παράσταση, η Ηλέκτρα του Σοφοκλή από τον Θίασο του Εθνικού Θεάτρου, με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ρόλο, και η σκηνοθεσία ήταν του Δημήτρη Ροντήρη. Σαν σήμερα και το 1961 ιδρύεται η περιβαλλοντική οργάνωση WWF, ενώ σαν σήμερα το 2001 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα. Έχουν περάσει 25 ολόκληρα χρόνια, σαν χθες το θυμάμαι να βλέπω στην τηλεόραση την επίθεση στους δίδυμους πύργους. Ήτανε 11 του Σεπτέμβρη του 2001, αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στο Πεντάγωνο και σε ερημική περιοχή στο Πίτσμπουργκ. Οι νεκροί ξεπερνούν τις 3.000, ανάμεσά τους και 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής. Σαν σήμερα και το 2004, στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο Πόρτο Κουφό, ανοιχτά της Ιθονίας, ενώ πετά με προορισμό το Άγιο Όρος. Αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15. Σαν σήμερα και το 1965 γεννιέται ο Μόμπι, ο πρίγκιπας της ηλεκτρόνικα, ενώ σαν σήμερα το 1954 πεθαίνει η Μαρίνα Κοτοπούλη, διακεκριμένη Ελληνίδα ηθοποιός, και σαν σήμερα το 2019 φεύγει από τη ζωή ο Αντώνης Λιβάνης, Έλληνας επιχειρηματίας και πολιτικός, ο πιο έμπιστος και μακροβιότερος συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και ιδρυτής του εκδοτικού οργανισμού Λιβάνη, ενός από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οργανισμούς της χώρας. Και στα γραφεία των εκδόσεων Λιβάνη στην Αθήνα πλέον έχει νοικιάσει χώρο και ο κύριος Σαμαράς, εκεί όπου από ό,τι φαίνεται θα είναι η έδρα του νέου κόμματός του.

Έχουμε εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μία είδηση η οποία έχει προκαλέσει σοκ, έχει προκαλέσει θλίψη. Νομίζω ότι όλες αυτές οι αναφορές οι οποίες γίνονται στα social media και από ανθρώπους οι οποίοι δεν τον γνώριζαν τον Γιώργο Μαζονάκη και από ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην άκουγαν τα τραγούδια του, είναι κάτι το πρωτοφανές. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έφυγε με αυτόν τον άδικο τρόπο σε αυτή την μικρή ηλικία, μόλις στα 54 του, και βέβαια πολλά ερωτηματικά γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του. Θα έχουμε εξελίξεις και σήμερα, καθώς χθες το απόγευμα οι δύο γιατροί της ιδιωτικής κλινικής στο Κολωνάκι, στην οποία είχε καταφύγει ο πασίγνωστος τραγουδιστής για πλασμαφαίρεση, συνελήφθησαν. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, καθώς σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση μετά τον θάνατό του. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η σημερινή ημέρα για τα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς αναμένεται να γίνει νεκροψία νεκροτομής στον τραγουδιστή. Ήταν να γίνει εχθές, ωστόσο η οικογένειά του ζήτησε να ορίσει τεχνικό σύμβουλο, πολύ λογικό, και γι' αυτό το λόγο θα γίνει σήμερα η νεκροψία νεκροτομή από τους ιατροδικαστές. Τα ευρήματα τώρα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δώσουν και απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου και να αποσαφινιστούν όλα τα δεδομένα, εάν υπάρχει δηλαδή σύνδεση ανάμεσα στην ανακοπή καρδιάς που έπαθε ο Γιώργος Μαζονάκης και την θεραπευτική διαδικασία. Παράλληλα θα γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται σε λίγες ημέρες. Οι αρχές εστιάζουν στο κρίσιμο τρίωρο από την άφιξη του Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό ιατρείο μέχρι και την κλίση στο ΕΚΑΒ. Εξετάζουν λεπτό προς λεπτό όλα όσα προηγήθηκαν της κατάρρευσής τους. Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι καταθέσεις των γιατρών. Η γιατρός, μάλιστα, από ό,τι διάβασα εγώ στα ρεπορτάζ των συναδέλφων, οι οποίοι κάνουν αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ, μάλλον έχει πέσει σε κάποιες αντιφάσεις, γιατί είπε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης την επισκέφθηκε στις 4, λίγο μετά τις 4, ενώ οι κάμερες δείχνουν ότι πέρασε το κατόφλι της κλινικής λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, και αυτό το χαμένο τρίωρο είναι αυτό που ψάχνουν οι αρχές. Φυσικά και παρακολουθούμε την συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί είπαμε ότι η είδηση της απώλειας, του ξαφνικού αυτού θανάτου, έχει προκαλέσει θλίψη και σοκ, και το μεγάλο ερώτημα είναι εάν είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση, γιατί η γιατρός στην κατάθεση της είπε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης κατέρευσε όταν πήγε να του βάλει την δεύτερη βελόνα, ενώ υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες αναφέρουν ότι είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία και τότε κατέρευσε. Αυτά εδώ όλα θα τα απαντήσουν οι ιατροδικαστές.

0: Έχουν πάει αρχές και στο σπίτι του τραγουδιστή, στην Βούλα, από χθες το απόγευμα, προκειμένου να αναζητήσουν στοιχεία τα οποία μπορεί να βοηθήσουν και να απαντήσουν στα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες του θανάτου. Ενώ να πούμε ότι στο Κολωνάκι έχουν πάρει υλικό και οι άνδρες του ελληνικού FBI, οι οποίοι βγήκαν από τον χώρο αυτό της ιδιωτικής κλινικής με φακέλους, με υλικό το οποίο τίθεται υπό διερεύνηση. Ο δικηγόρος τώρα του Γιώργου Μαζανάκη δήλωσε ότι δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας και αναφέρθηκε γενικότερα στις συνθήκες του θανάτου του γνωστού τραγουδιστή. Σύμφωνα με τον Μπάμπη Λικούδη, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ, ο τραγουδιστής δεν αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, είχε επικοινωνήσει μάλιστα πρόσφατα μαζί του πριν από περίπου 10 μέρες πριν το θάνατό του και τον είχε ακούσει ευδιάθετο και ιδιαίτερα δημιουργικό. Άλλωστε στα τέλη του Σεπτέμβρη ετοιμαζόταν να δώσει μια μεγάλη συναυλία για τα 33 χρόνια παρουσίας του στο τραγούδι ο Γιώργος Μαζονάκης στην Τεχνόπολη. Και μία είδηση από το Δήμο της Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι. Το Δημοτικό Κολυμβητήριο της Τούμπας είναι έτοιμο να υποδεχθεί και πάλι τους πολίτες στις 14 του Σεπτέμβρη, την επόμενη Δευτέρα. Αναμένεται να ανοίξει και πάλι τις πύλες του, έπειτα από την ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων αναβάθμισης και συντήρησης των εγκαταστάσεων. Την ερχόμενη Δευτέρα, λοιπόν, 14 του Σεπτέμβρη, μαγιό και σκουφάκια για να πάτε να κάνετε τις βουτιές σας στην πισίνα του Δημοτικού Κολυμβητηρίου της Τούμπας. 8.30 δείχνει το δικό μου το ρολόι. Θα περάσουμε σε διαφημίσεις και μουσική και θα επιστρέψουμε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Καλημέρα.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Θεσσαλονίκη, 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους, 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
1: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100. Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova Aeon κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
1: Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Εδώ είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, 100% στον FM 100, Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10, Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Έτσι και πήραμε μία δόση από το καινούργιο τραγούδι της Άννας Βύση. Το Σαββατοκύριακο πάντως στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε πολλές επιλογές για έξοδο. Έχουμε και αρκετές συναυλίες, έχουμε και σχήματα τα οποία ξεκινούν. Όπως είπαμε σήμερα στην νότια πύλη της ΔΕΘ, πάνω στην πίστα της ΔΕΘ θα ανέβει ο Ακύλας. Επίσης σήμερα στο λιμάνι θα έρθουν τα ημισκούμπρια, τα οποία θα δώσουν μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, 30 χρόνια επιτυχίες, και κάποιοι φίλοι οι οποίοι μένουν στην Αθήνα και έρχονται στη Θεσσαλονίκη για τους λόγους της έκθεσης ήδη φρόντισαν να κλείσουν εισιτήρια για να πάνε σε αυτήν την συναυλία, γιατί έχουν μεγαλώσει διάφορες γενιές με τα ημισκούμπρια. Επίσης και ο Νίκος Βέρτης ξεκινά στην Θεσσαλονίκη και αύριο, όπως είπαμε, έχουμε τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, η οποία θα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη, όπως επιβεβαίωσε και με επίσημη ανακοίνωσή της η διοργανώτρια εταιρεία παραγωγής, αλλά το αναφέρει και ο ίδιος ο Αντώνης Ρέμου σε μια συνέντευξη στην οποία πήρε το μάτι μου ότι θα δημοσιευθεί τις επόμενες ώρες. Μια συναυλία η οποία πραγματοποιείται εν μέσω αντιδράσεων για τον τρόπο με τον οποίο στήθηκε η σκηνή. Χθες είχαμε την αντίδραση και από την οικογένεια του γλύπτη του αγάλματος του μεγάλου Αλεξάνδρου. Ζήτησε να αλλάξει ο σχεδιασμός η οικογένεια. Στις 9 περίπου δίνει ραντεβού Αντώνης Ρέμος στην παραλία της Θεσσαλονίκης για να γιορτάσει τα 30 του χρόνια στην ελληνική μουσική σκηνή. Αυτά σε ό,τι αφορά την διασκέδαση. Να πάμε όμως λίγο και στα πιο πολιτικά, και εκεί βέβαια τα πράγματα είναι λίγο διασκεδαστικά. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει μαζί μου ο Πασχάλης Τεμεκενίδης από την Παλμός Ανάλυσης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Πασχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Βαγγέλη.

0: Είσαι καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Βλέπουμε ότι έχουμε μια πλήρη εξέλιξη της παρουσίασης των προγραμμάτων των κομμάτων. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εδώ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Στο απόγευμα θα έχει την πολιτική του εκδήλωση και το Σαββατοκύριακο που έρχεται είναι αφιερωμένο στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Και θέλω να ρωτήσω πότε θα κάνουμε ταμείο, πότε θα φανεί αυτό το ταμείο της ΔΕΘ σε αριθμούς.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι οι έρευνες που θα ξεκινήσουν από Δευτέρα είναι αυτές οι οποίες θα μας δώσουν μια συνολική εικόνα και θα κάνουν και μια αποτίμηση. Εν πάση περιπτώσει, θα γίνει αυτό που λες και εσύ, το ταμείο της παρουσίας όλων των κομμάτων στο βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι στα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε πλέον και αριθμούς. Θα μπορούμε δηλαδή να δούμε αν υπήρξε κάποια διαφοροποίηση, αν υπάρχει κάποιο αποτύπωμα ή αν τελικά όλα αυτά τα οποία συζητάμε εμείς που έχουμε και ένα. Για επαγγελματική, να το πω έτσι, περισσότερο διαστροφή, περνάνε κάτω από τα ραντάρ των πολιτών. Δεν είμαι απολύτως βέβαιος.
0: Η δική σου εμπειρία τι έχει δείξει? Κάνεις πολλά χρόνια έρευνες και ασχολείσαι με τους αριθμούς. Ακούνε τα προγράμματα των κομμάτων οι πολίτες ή επιλεκτικά ακούνε?
1: Ναι, νομίζω τα προγράμματα τα ακούνε. Γιατί το πρόγραμμα είναι κάτι πολύ γενικό. Έτσι. Περιλαμβάνει στην πραγματικότητα. Ουσιαστικά περιλαμβάνει και μια ιδεολογική και ένα ιδεολογικό πρόσημο στο πρόγραμμα ενός κόμματος. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που το παρακολουθούν οι πολίτες γενικά. Εκείνο που πιστεύω ότι δεν επηρεάζει πάρα πολύ τις επιλογές τους είναι οι όποιες υποσχέσεις και όποιες εξαγγελίες γίνονται από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως, και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα στο παρελθόν που έχουν δείξει ότι αυτού του είδους οι εξαγγελίες, ειδικά όταν έχουν μια οσμή υποσχέσης, δηλαδή μια οσμή, να το πω έτσι, δολώματος για να προσευχηθούν ψηφοφόροι, νομίζω ότι συνήθως αυτά δεν επηρεάζουν. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα στο παρελθόν που είχαμε μεγάλα πακέτα παροχών, εξαγγελίες με πολύ μεγάλες προσδοκίες, παρόλα αυτά δεν επαληθεύτηκαν αυτές τις προσδοκίες και δεν επηρέασαν ουσιοδός τους συσχετισμούς που είχαν ήδη διαμορφωθεί.
0: Τώρα, μεγάλη συζήτηση γίνεται για τις κοστολογήσεις, Πασχάλη. Είδαμε τα μέτρα που παρουσίασε ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας. Η κυβέρνηση απαντά στον κύριο Τσίπρα, στον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ότι τεινάζει την μπάνκα στον αέρα, ότι οι αριθμοί βγαίνουν πολύ περισσότεροι από αυτά τα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ που λέει ο κύριος Τσίπρας. Και θέλω να σε ρωτήσω, τελικά η πολιτική είναι λογιστική?
1: Κανονικά δεν πρέπει να είναι λογιστική. Η πολιτική θα πρέπει να είναι οραματική, προφανώς να εδράζεται στα δεδομένα, να εδράζεται στην πραγματικότητα, αλλά εδώ ακριβώς μπαίνει και το ιδεολογικό πρόσημο που συζητούσαμε πριν. Το κατά πόσο δηλαδή οι πολιτικές οδηγούν σε αναδιανομή εισοδημάτων, οδηγούν σε συγκεκριμένες, προς συγκεκριμένες κοινωνικές τάξεις. Η πολιτική, αυτός είναι ο ρόλος της, ακριβώς να εκφράζει τις διάφορες κοινωνικές τάξεις και να τους δίνει βήμα και να τους δίνει προοπτική. Υπάρχει εδώ είναι μια παγίδα, έχω την εντύπωση, στην οποία ενδεχομένως έχουν πέσει και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί ακριβώς η πολύ αυστηρή κοστολόγηση αφαιρεί αυτό το στοιχείο της διαφοροποίησης. Αν δηλαδή όλα τα κόμματα θα πρέπει να κινηθούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο διανομής του διαθέσιμου πλούτου, τότε η διαφοροποίηση μεταξύ των κομμάτων θα είναι μικρή. Και όταν η διαφοροποίηση είναι μικρή, τότε οι παράγοντες που θα επηρεάσουν, τα κριτήρια, γίνονται διαφορετικά και γίνονται πολύ πιο επιφανειακά. Για παράδειγμα, τα πρόσωπα. Δεν αλλάζουν δηλαδή, οι πολιτικές, αλλάζουν τα πρόσωπα.
0: Είναι αρκετή, κατά την άποψή σου, η παρουσία αυτή στην ΔΕΘ, και γιατί το λέμε και το ξαναλέμε αυτό της παρουσίας εδώ των κομμάτων και των πολιτικών αρχηγών? Γιατί η ΔΕΘ κάθε χρόνο έτσι σηματοδοτεί την αφετηρία, την έναρξη της νέας πολιτικής περίοδου. Η φετινή ΔΕΘ έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί είναι η τελευταία η οποία πραγματοποιείται πριν από τις επόμενες εθνικές εκλογές. Επομένως είναι μια κατεξοχήν προεκλογική διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, και αυτά τα οποία ανακοινώνονται από το Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης ουσιαστικά είναι αυτά που θέλουν να πούνε τα κόμματα για να προσεγγίσουν μεγαλύτερα ακροατήρια. Είναι όμως αρκετή αυτή η παρουσία για να αλλάξει, για να ανατρέψει τους πολιτικούς συσχετισμούς, Πασχάλη?
1: Ακριβώς αυτό. αυτό που λέγαμε πριν, δεν είναι αρκετή και δεν συμβαίνει. Το έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν, ότι από μόνη της αυτή η παρουσία και κυρίως όταν εξαντλείται σε ανακοίνωση μέτρων, να το πω έτσι, λογιστικού χαρακτήρα, δεν δημιουργεί διαφοροποίησης. Αυτό που θα μπορούσε να δημιουργήσει διαφοροποίησης είναι το κομμάτι το οραματικό. Αυτό δηλαδή που θα δώσει την προοπτική της προεπόμενης τετραετίας και θα ξεφύγει από την απαρίθμιση μερικών εκατοντάδων ευρώ στη μία ή στην άλλη κοινωνική ομάδα. Συνεπώς, αν μείνουμε σε αυτό το επίπεδο, η δική μου τουλάχιστον αίσθηση είναι ότι οι συσχετισμοί που ξέραμε πριν τη ΔΕΘ δεν θα διαφοροποιηθούν σημαντικά στις μετρήσεις που θα έρθουν μετά.
0: Έχει προκληθεί και μία αντίδραση από πλευράς ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής. Φαντάζομαι έχεις παρακολουθήσει αυτή την συζήτηση, Πασχάλη, για μία δημοσκόπηση η οποία πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες και μέτρησε και τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος ωστόσο δεν έχει ανέβει ακόμα στη ΔΕΘ. Βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, αλλά αύριο θα μιλήσει στο Ιωάννης Βελίδης. Ορθώς αντιδρά το ΠΑΣΟΚ?
1: Αντιλαμβάνομαι τη λογική της αντίδρασης. Αυτό που μπορώ να σας πω για τη δική μας για την περίπτωση της Παλμός Ανάλυσης είναι ότι εμείς έχουμε επιλέξει να ξεκινήσουμε την έρευνά μας από Δευτέρα, όταν έχει ολοκληρωθεί η παρουσία όλων των πολιτικών αρχηγών, όλων των κομμάτων, και από εκεί και πέρα να δούμε συνολικά πλέον πώς αποτιμά το εκλογικό σώμα την παρουσία όλων των κομμάτων.
0: Μάλιστα. Πασχάλη, εδώ θα είμαστε, γιατί φαντάζομαι ότι από τη Δευτέρα και μετά θα πάρετε εμπρός, θα πατήσετε και εσείς τα γκάζια. Οι δημοσκοπήσεις, φαντάζομαι, μέχρι και τις εκλογές θα είναι πάρα πολλές αυτές που θα γίνουν. Επομένως, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Θα είμαστε εδώ για να τα σχολιάζουμε όλα όσα συμβαίνουν. Σε ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου. Στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν, φίλες και φίλοι, ο Πασχάλης Τεμεκενίδης από την Παλμός Ανάλυσης. Μιλήσαμε για το πώς μεταφράζεται αυτή η παρουσία των κομμάτων και των πολιτικών αρχηγών σε αριθμούς των μετρήσεων. Όπως είπαμε, σήμερα ξεκινά και η νέα σχολική χρονιά και φυσικά και οι πολιτικοί αρχηγοί θα βρίσκονται σε αγιασμούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραβρεθεί στον αγιασμό που θα πραγματοποιηθεί στο δεύτερο σχολείο Άνω Λιωσίων. Αργότερα στις 11 θα συναντηθεί με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίελντ Ενάνη, ενώ το απόγευμα θα αναχωρήσει για το Καστελόριζο. Ο κύριος Μητσοτάκης θα βρίσκεται 2 μέρες στο Καστελόριζο. Αύριο το πρωί θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης, τον Νικόλαο Ασβέστη, και στην συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί, ενώ την Κυριακή θα παραστεί και στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωση του Καστελόριζου, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, σε 1/4 από τώρα, στις 9, θα παρευρεθεί στην τελετή του αγιασμού για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο 34ο Δημοτικό Σχολείο της Θεσσαλονίκης. Είναι στο κέντρο, στην Οδό Αριανού, ενώ στις 12, όπως είπαμε, θα επισκεφθεί την Θερμοκοιτίδα Τεχνόπολη για να συναντηθεί με νέους και νέες που δραστηριοποιούνται και εργάζονται στο χώρο των νεοφυών επιχειρήσεων.
2: Όπως θέλω, σονειρεύομαι, σβήνω τα φώτα και αργά σε γεύομαι. Όπως θέλω, σε φαντάζομαι, με το μυαλό μου

0: Γεια σου Μαρία και σε σένα. Σε ευχαριστώ πολύ για τα πολύ καλά σου λόγια. Καλημέρα και στον Νίκο, καλημέρα και στον Μπάμπη, καλημέρα και στον Παναγιώτη. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε και μας στέλνετε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Βαγγέλης Στολάκης, γράφεται με αγγλικά. Φυσικά, έτσι, στην κορυφή της ειδησιογραφίας βρίσκεται ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα αναμένεται να δοθούν ενδεχομένως κάποιες απαντήσεις σχετικά με τα αίτια τα οποία προκάλεσαν την ανακοπή, και ο δημοφιλής τραγουδιστής έφυγε μόλις στα 54 του, και φυσικά και όλα τα ραδιόφωνα και οι εκπομπές στην τηλεόραση έτσι κάνουν αφιερώματα στον Γιώργο Μαζονάκη, και εμείς ακούμε τώρα Γιώργο Μαζονάκη. Πάμε όμως να πούμε την καλημέρα μας στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Άρης Στυλιανού, το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής και του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλή σας ημέρα κύριε Στυλιανού, καθηγητής στο ΑΠΙΘΙΤΑ.
1: Καλημέρα κύριε Στολάκη, στις ακροάτρες, στους ακροατές του FM 100.
0: Είστε καλά?
1: Ναι, μια χαρά, πολύ καλά.
0: Τώρα ρίχνετε τόνους, κατεβάζετε ρυθμούς μετά και την ολοκλήρωση της εμφάνισης του Αλέξη Τσίπρα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εχθές είχατε την ευκαιρία να κάνετε τη βόλτα και εσείς με τον πρώην Πρωθυπουργό στα περίπτερα της ΔΕΘ, συζήτησε εκεί με τους εκθέτες, συζήτησε με τους περαστικούς ο κύριος Τσίπρας. Τι μηνύματα παίρνετε εσείς τώρα μετά και από την παρουσίαση του προγράμματος εδώ στην Θεσσαλονίκη, κύριε Στυλιανού?
1: Κοιτάξτε, ήταν ένα διήμερο γεμάτο. Και την προηγούμενη Τετάρτη είχε κάνει την κεντρική ομιλία, την οικονομικού περιεχομένου στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και προχθές και χθες βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω η συνέντευξη τύπου που έδωσε ίσως έσπασε κάθε ρεκόρ, 4 ώρες παρά ένα τέταρτο, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, μας ξεθέωσε η αλήθεια είναι, κύριε Στυλιανού.
1: Εντάξει, ναι, όντως, αλλά προσπάθησε να απαντήσει όλες τις ερωτήσεις των συναδέλφων σας.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, δόθηκε ο λόγος σε πολλούς συναδέλφους οι οποίοι απέφθηναν ερώτημα στον κύριο Τσίπρα.
1: Εμένα, επειδή παρακολούθησα τη συνέντευξη και ήμουν εκεί, ας πούμε, στην αίθουσα, είμαι πολύ ευχαριστημένη. Είμαστε γενικά στην Ελλάδα πολύ ευχαριστημένοι από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι έδωσε πολλές απαντήσεις και έβαλε τις δικές μας προτεραιότητες, τις αιχμές, ανέφερε το πώς θα μπορέσει να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές, για να γίνει μια πολιτική αλλαγή και μια αλλαγή πολιτικής για προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών που ταλαιπωρούνται από την ακρίβεια και από τις δύσκολες συνθήκες ζωής στη χώρα μας. Θαύματα δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη, αλλά με ένα σχέδιο έτσι συγκροτημένο που έχουμε εκπονήσει, πιστεύω ότι εάν ο ελληνικός λαός μας εμπιστευτεί τη διακυβέρνηση της χώρας, θα ζούμε καλύτερα, να το
0: Μάλιστα.
1: πω έτσι.
0: Τώρα,
1: είμαστε ευχαριστημένοι και από την ανταπόκριση του κόσμου στις θέσεις, στις προτάσεις της Ελλάς. Θέλει δουλειά βέβαια, πρέπει να αμέσως από σήμερα και το επόμενο διάστημα να βγούμε στον κόσμο, να οργανωθούμε καλύτερα, γιατί είμαστε ένα νέο κόμμα, ούτε 3,5 μήνες ζωής δεν έχουμε, και πρέπει να εξηγήσουμε ακριβώς, να αναλύσουμε όλες τις προτάσεις μας, να πείσουμε τον κόσμο ότι αξίζει να εμπιστευτεί την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Κύριε Στυλιανού, ένα ερώτημα το οποίο έχει προκύψει μετά την παρουσίαση του προγράμματος, όπως είπατε, εδώ στο Πόρτο Παλάς, στο ξενοδοχείο στην Θεσσαλονίκη, αλλά και τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο πρώην Πρωθυπουργός, είναι πόσο κοστίζει τελικά το πρόγραμμά σας. Και γιατί το ρωτώ αυτό? Γιατί έχουμε δει τις πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και τα κυβερνήματα κυβερνητικά στελέχη να κατηγορούν τον κύριο Τσίπρα και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη για ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης νούμερο 2. Μάλιστα, η αντίδραση στην συνέντευξη τύπου του πρώην Πρωθυπουργού από πηγές του Υπουργείου Οικονομικών είναι ότι το πραγματικό κόστος του προγράμματος Τσίπρα δεν είναι 7,5 δισεκατομμύρια όπως αναφέρει η Ελλάς, αλλά 40 δις.
1: Κοιτάξτε, η κυβερνητική προπαγάνδα έχει παραζαλιστεί, έτσι, τα έχουν χάσει λίγο. Γιατί σε μια πρώτη φάση έλεγαν ότι το πρόγραμμα κοστίζει 30 δις, μετά έλεγαν ότι κοστίζει 13, τώρα το κάνανε 40. Λοιπόν, αυτά είναι αστιότητες και είναι ψεύδι προπαγανδιστικά.
0: Ναι.
1: Το οικονομικό επιτελείο της Ελλάς αποτελείται από πολύ έμπειρους και σοβαρούς οικονομολόγους και θέλαμε να παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα απολύτως ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο και εγώ θα το ονόμαζα μετριοπαθές. Δηλαδή, ενώ θα θέλαμε να δώσουμε, να υποσχεθούμε 13η σύνταξη, 13ο, 14ο μισθό, δεν το κάνουμε αυτό. Βάζουμε άλλες προτεραιότητες γιατί υπάρχουν άμεσες ανάγκες. Δημιουργώντας δημοσιονομικό χώρο, αν αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της χώρας στην τετραετία, θα μπορέσουμε, πιστεύω, να αυξήσουμε την πίτα, να αυξήσουμε τα δημοσιονομικά και να δώσουμε και αυτές τις παροχές που είναι δίκαιες.
0: Εσείς πάντως είστε διατεθειμένοι να πάτε, ναι, το πρόγραμμά σας, βέβαια, στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο από τον Νοέμβρη.
1: Ακριβώς το είπαμε, ότι εμείς και αύριο μπορούμε να καταθέσουμε το πρόγραμμά μας στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, που είναι ένας νέος θεσμός, μια ανεξάρτητη αρχή, ας πούμε. Το ίδιο ελπίζω ότι θα να κάνουν και τα άλλα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα, γιατί αλλά είπαμε θα το πάμε τη Δευτέρα, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμο το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Θα ξεκινήσει τις αξιολογήσεις αυτές από 1η Νοεμβρίου. Φυσικά είναι κοστολογημένο απόλυτα. Υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος αυτή τη στιγμή, όπως έχει διαμορφώσει την κατάσταση η σημερινή κυβέρνηση, την επόμενη με το μεσοπρόθεσμο που υπάρχει, υφίστανται αυτή τη στιγμή 5,5 δισεκατομμύρια. Εμείς λέμε ότι θα βρούμε και άλλο 1,9 δισεκατομμύριο με τα μέτρα που προτείνουμε και προτείνουμε ένα πρόγραμμα πολύ μετριοπαθές, εγώ θα έλεγα, και κοστολογημένο και έτσι σόφρον, 7,5 περίπου δισεκατομμυρίων για τα 4 χρόνια, η τετραετία. Τώρα το να μας λένε ότι είναι 40 δις, ανακούλθηκε με τον εαυτό τους. Είπανε ότι είναι 13 δις το χρόνο. Αν το πολλαπλασιάσει το 13 επί 4, βγάζει 52. Τώρα μας λένε 40, μας είχαν πει 3. Δηλαδή είναι γελία πράγματα αυτά. Εγώ λέω και να σας πω και κάτι άλλο. Το σημαντικό φυσικά είναι και αυτά τα χρήματα και τα μέτρα, ας πούμε, 500 ευρώ σε κάθε φοιτητή που σπουδάζει μακριά από στα περιφερειακά πανεπιστήμια ή το ειδικό μισθολόγιο στους υγειονομικούς, στους γιατρούς, στους εκπαιδευτικούς που πλήττονται ιδιαίτερα για τα αμαία, για τις ευάλωτες κατηγορίες. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και για την τσέπη του κάθε πολίτη. Ότι να μειώσουμε το ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, το 6%. Αυτά τα μέτρα είναι όλα αναγκαία και απαραίτητα. Ωστόσο, πιστεύω ότι η μεγάλη εικόνα είναι ένα όραμα, ένα ολιστικό. Εμείς έχουμε ένα σχέδιο συνολικό για την ανάταξη της οικονομίας και για την πρόοδο της κοινωνίας, ώστε η κάθε νέα γενιά να ζει καλύτερα.
0: Μεγάλη συζήτηση, βέβαια, κύριε Στυλιανού, έχει γίνει και για ορισμένες προτάσεις του προγράμματος της Ελλάς. Το ακούτε κι εσείς, φαντάζομαι, το βλέπετε, το διαβάζετε. Μία πρόταση είναι αυτή της πατριωτικής εισφοράς του 1% του πιο ισχυρά οικονομικού κομματιού της ελληνικής κοινωνίας. Εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε λίγο κάποια πράγματα.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, ποιους θεωρείτε πλούσιους καταρχάς? Ποιοι είναι για το κόμμα Τσίπρα οι πλούσιοι?
1: Είναι οι υπερπλούσιοι, πάρα πολύ πλούσιοι. Θέλω να πω το εξής. Εδώ,
0: ναι, αλλά πώς ορίζεται ο πλούτος?
1: Θα σας πω αμέσως. Προτείνουμε δύο καινοτομίες. Το ένα είναι το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης. Γιατί σπαταλήθηκαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δυστυχώς δεν πέρασαν στην κοινωνία αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια που διαχειρίστηκε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, και προτείνουμε ένα Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης για να μπορέσει να τα επόμενα χρόνια, την επόμενη δεκαετία ουσιαστικά να ανανοηθεί η χώρα, και προτείνουμε και την πατριωτική εισφορά, έτσι την ονομάζουμε. Αυτή είναι μια διεθνή συζήτηση, έχει εφαρμοστεί στην Ισπανία, στην Νορβηγία, στην Ελβετία, στη Γαλλία είναι υποπροετοιμασία, στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι πάρα πολύ πλούσιοι, τύπου Elon Musk να το πω έτσι, δισεκατομμυριούχοι, οι οποίοι πρέπει να φορολογηθούν. Δεν γίνεται ο υπερπλούτος να είναι αφορολόγητος. Αυτό στην Αμερική προτείνουν 2-3%. Εμείς λέμε 1% στο πολύ μικρό κομμάτι των πολύ πλούσιων.
0: Ναι, απλά 1%, αλλά τι θα είναι, ξέρετε, έχετε κάποια εικόνα του πόσα είναι αυτά τα λεφτά, πόσα θα πάρει το κράτος από αυτή την φορολόγηση?
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σαφής εικόνα, ναι, επειδή δεν υπάρχει το περιουσιολόγιο. Ο περιουσιολόγιο σημαίνει η ακίνητη περιουσία, πόσο κοστίζει.
0: Άρα δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα, αντιλαμβάνομαι εγώ, κύριε
1: Στυλιανού. Θα εφαρμοστεί σύντομα, μόλις υπάρξει το περιουσιολόγιο και μόλις δούμε ποιο είναι αυτό το ποσοστό των φυσικών προσώπων, έτσι, δεν μιλάμε για εταιρείες επιχειρήσεις, ναι, τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία συν καταθέσεις ομόλογα, μετοχές. Αυτό υπολογίζεται από διεθνείς φορείς, υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα το 1% των πιο πλούσιων κατέχει το 34% του συνολικού πλούτου. Καταλαβαίνετε τη μεγάλη ανισότητα.
0: Μάλιστα.
1: Και υπολογίζεται ότι αυτό είναι γύρω στα 200, μπορεί να είναι και 250 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Από αυτά λοιπόν τα 200-250 δισεκατομμύρια, μπορεί να είναι και παραπάνω, μπορεί και λιγότερα, το 1% είναι 2-2,5 δισεκατομμύρια το χρόνο. Αυτό λέμε και το ονομάζουμε πατριωτική εισφορά, γιατί και αυτοί οι πάρα πολύ πλούσιοι, οι δισεκατομμυριούχοι, αν έχω 500 εκατομμύρια ας πούμε, το να δώσω και το 1% για την πατρίδα μου, για την κοινωνία. Και αυτά θα μπουν σε ένα ταμείο για τις νέες γενιές.
0: Θα φορολογήσετε δαχτυλίδια, βραχιόλια και στολίδια?
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Όχι. Αυτό είναι αστείο. Μιλάμε για τον πάρα πολύ μεγάλο πλούτο, και αυτοί οι συμπατριώτες μας που είναι πάρα πολύ εύποροι θα είναι και τιμή τους να φορολογηθούν με 1% για την προοπτική της κοινωνίας, για τους νέους. Θα υπάρχει πλήρης απολογισμός, ισολογισμός, και πού πάνε τα χρήματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά μέχρι τελευταίου ευρώ, προς όφελος της νέας, των νέων
0: κατανοητό.
1: Της νέας γενιάς.
0: Κύριε Στυλιανού, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ήταν ο κύριος Άρης Στυλιανού, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Αλεξάνδρα Μαρτίδου στο στούντιο για Δελτίο Ειδήσεων, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Με τον καθιερωμένο αγιασμό θα αρχίσει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης στις 10 το πρωί θα παραστεί στην τελετή εγγενείων και στον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο 64ο νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης στην οδό Αγίου Δημητρίου 125. Πρόκειται για το σχολικό κτίριο που ανακαινίστηκε πλήρως με τη δωρεά της κυρίας Ελίζας Αλεξανδρίδου, ομότιμης καθηγήτριας της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Για θανατηφόρα έκθεση κατηγορούνται οι δύο γιατροί ιδιωτικού ιατρείου που άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν χθες το απόγευμα και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα, την ώρα που η ασφάλεια συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή. Σήμερα θα γίνει και η νεκροψία νεκροτομή του Γιώργου Μαζονάκη, παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Στο Καστελόριζο, όπου την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού, θα βρίσκεται από σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, πραγματοποιώντας μία επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί από σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην 90η Διεθνή Έκθεση. Αυτή την ώρα ο κύριος Ανδρουλάκης βρίσκεται στην οδό Αριανού 3 για να παραστεί στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Στις 12 το μεσημέρι, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επισκεφθεί τη θερμοκοιτίδα Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Για να κερδίσει ο λαός, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο, τόνισε χθες από τη Διεθνή Έκθεση ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, χαρακτηρίζοντας τις κυβερνητικές εξαγγελίες ως ένα σχέδιο που δεν απαντά στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων και του λαού. Επικεφαλής αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ιρένα Δούρο, επισκέπτεται σήμερα τους χώρους της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Στις 10 το πρωί η κυρία Δούρου θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ. Στη 1 θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Εμίλιος Ριάδης και στις 4 θα κάνει επίσκεψη στα περίπτερα της έκθεσης. Θα κλείσει την παρουσία της στην πόλη μας με την κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης στις 7 το απόγευμα. Περισσότερες από 100 επιχειρήσεις με πάνω από 2.500 διαθέσιμες θέσεις εργασίας θα συμμετάσχουν στην 57η μέρα καριέρας της ΔΥΠΑ στη Θεσσαλονίκη. Όσοι αναζητούν εργασία θα έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν απευθείας εκπροσώπους των επιχειρήσεων και να ενημερωθούν για τις θέσεις που προσφέρουν. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα στην αποθήκη Γάμα του λιμανιού Θεσσαλονίκης, πρώτη προβλήτα Ναυάρχου Βότση 4. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα έξω από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Δυτικής Θεσσαλονίκης. Εκπαιδευτικοί αναμένεται να συγκεντρωθούν στη 1 το μεσημέρι, ζητώντας να καλυφθούν τα κενά στις σχολικές μονάδες. Σε 24ωρη βάση θα λειτουργήσει σήμερα και αύριο το Μετρό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η διαχειρίστρια εταιρεία, το Μετρό θα τεθεί σε 24ωρη λειτουργία για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της έκθεσης. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, επιστροφή στο 100% στον FM 100.
0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Εδώ είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, στα 12 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε 100% στον FM 100. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης, μέχρι και τις 10 θα είμαστε παρέα. Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο. Μας καλείτε, καταγράφουμε σχόλια, παρατηρήσεις, περιμένουν τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες, αλλά και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς στο Facebook και στο Instagram, και από εκεί τα λέμε. Είναι καλύτερη εικόνα στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στο ρεύμα του περιφερειακού με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, στο ύψος της Πολύχνης. Βλέπω ότι υπάρχουν κάποια κόκκινα σημεία και στη συνέχεια λίγο μετά την Τριανδρία. Έχει βελτιωθεί αρκετά και δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα στην μετακίνησή σας. Το ρεύμα προς τα δυτικά, το ρεύμα του περιφερειακού. Η Καραμαλή επίσης έχει καλή εικόνα και στην Εγνατία. Οδηγείτε και κυκλοφορείτε χωρίς να αντιμετωπίζετε προβλήματα και καθυστερήσεις. Η Βασιλής Σόλγας είναι κατά πράσινη στον χάρτη που έχω ανοίξει στον υπολογιστή μου. Το ίδιο και η Τσιμισκή, ενώ και στην Μίκης Θεοδωράκης, πρώην Λαγκαδά, δεν βλέπω κάποια προβλήματα. Όπως επίσης και για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, βλέπω ότι δεν έχετε κανένα πρόβλημα στη μετακίνησή σας. Τώρα, η Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος για την ΔΕΘ εξέδωσε μία ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα, νωρίτερα το πρωί. Ανέφερε σε αυτήν την ανακοίνωση ότι συναντήθηκε με τον Αλέξη Τσίπρα, με τον πρώην Πρωθυπουργό και επικεφαλής της Ελλάς, στο περιθώριο των συναντήσεων εργασίας που κάνει με επικεφαλής κομμάτων, βουλευτές και στελέχη. Η Οργανωτική Επιτροπή ενημέρωσε τον κύριο Τσίπρα για το γεγονός ότι η σχεδιαζόμενη ανάπλαση της ΔΕΘ δεν αντιστοιχεί, όπως γράφουν σε ανακοίνωσή τους, στις ανάγκες της Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και για την εξέλιξη που είχε το αίτημα για την διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την ΔΕΘ. Αυτό ήταν το περιεχόμενο της συζήτησης του κυρίου Τσίπρα με τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοψηφίσματος στην Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ. Μία πρόσκληση μου ήρθε και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας, γιατί νομίζω ότι είναι μία πάρα πολύ ωραία εκδήλωση στην οποία μπορείτε να παρευρεθείτε. Θα γίνει στην πρώτη δημοτική κοινότητα της Θεσσαλονίκης στις 21 του Σεπτέμβρη, την μεθεπόμενη Δευτέρα, στις 9, στο Θέατρο Κήπου, 20 χρόνια δημιουργικής πορείας στον Φορτίσιμο. Το Θέατρο Κήπου θα αποτελέσει το ιδανικό σκηνικό, γράφουν οι διοργανωτές, για να γιορτάσουμε μαζί 2 δεκαετίες γεμάτες μουσική, δημιουργία, πάθος, ενέργεια και μοναδικές στιγμές που έχουν χαρίσει η Φορτίσιμο στο κοινό της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Πρόκειται για μια επαιτειακή βραδιά γεμάτη αγαπημένες μελωδίες, ενέργεια, συγκίνηση και όμορφες εκπλήξεις, και γιατί όχι, μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Ενώ μία εβδομάδα, όχι, λίγες μέρες νωρίτερα, στις 19 του Σεπτέμβρη, στο 31ο Δημοτικό Σχολείο στις 40 Εκκλησιές, επίσης η πρώτη δημοτική κοινότητα της Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί εκδήλωση σε συνεργασία με τη Χαρίκλια Πάπαρη ως ένα αφιέρωμα για τον Έλληνα δημιουργό Μίκη Θεοδωράκη. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Μπροστά στην αιωνιότητα».

0: Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Δημήτρης Μελίδης μαζί μας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Μελίδη.
1: Κύριε Στολάκη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πρώτη φορά που μιλάμε και βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην όμορφη πόλη σας.
0: Θα έπρεπε να μας έρθετε στο στούντιο τότε, κύριε Μελίδη, εφόσον είστε στη Θεσσαλονίκη. Να σας έχουμε εδώ στο στούντιο μαζί μας.
1: Έχουμε μια συνάντηση με φορείς στη ΔΕΘ σε λίγο. Επομένως, ναι, ήταν λίγο δύσκολο τεχνικά. Πώς είστε?
0: Εμείς είμαστε καλά. Εσάς πώς σας φαίνεται η πόλη? Γιατί έχετε έρθει από χθες το πρωί και έχετε... Η αλήθεια είναι, επειδή παρακολουθώ τη δραστηριότητα του ΣΥΡΙΖΑ και τις ενημερώσεις σας, έχετε κάνει μπαράζ τώρα επισκέψεων, συναντήσεων.
1: Συνεχίζονται
0: και αυτές. Χθες αργά το βράδυ ολοκληρώθηκε η σύσκεψη που είχατε με τους εκπροσώπους των παραγωγικών και των επιστημονικών φορέων. Σήμερα είστε στην ΔΕΘ. Θα δώσετε συνέντευξη τύπου. Θα είναι η πολιτική εκδήλωση το απόγευμα. Τι μηνύματα παίρνετε εσείς?
1: Καταρχάς να πω ότι χθες είχαμε μια πάρα πολύ γεμάτη μέρα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κάναμε πολλές συναντήσεις και μάλιστα θυμάστε που λέγαμε σε προηγούμενες συνεντεύξεις ότι η συλλογική ηγεσία είναι κάτι χρήσιμο όταν υπάρχει καταμερισμός αρμοδιοτήτων. Αυτό λοιπόν το ζήσαμε και χθες, όπου αντιπροσωπείες των αναθηκά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία γύρισαν όλη την πόλη. Έγιναν πάρα πολύ σημαντικές συναντήσεις με αποτελέσματα που νομίζουμε ότι για πρώτη φορά μετά από χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη είχε μια παρουσία επί των πραγματικών ζητημάτων. Πέρα από το ότι αναλύσαμε πολλά από αυτά που θέλουμε να κάνουμε ως ΣΥΡΙΖΑ και που έχουμε στο πρόγραμμά μας, εισπράξαμε και σε μεγάλο βαθμό και ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων της πόλης και το τι συμβαίνει εδώ. Το βράδυ χθες, πραγματικά σε μια μαραθώνια συνάντηση που είχαμε με τους παραγωγικούς φορείς και τους οικονομικούς φορείς της πόλης, βγάλαμε πάρα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα και έγινε μια συζήτηση, ξέρετε, όχι τυπική αλλά ουσιαστική, γι' αυτό και κράτησε και τόσο πολύ. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ θετικά, είναι δείγματα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και προχωράει μπροστά στην επόμενη μέρα. Σήμερα βέβαια είναι το κύριο μέρος των δραστηριοτήτων μας, καθώς έχουμε στη μία η ώρα σήμερα τη συνέντευξη τύπου του κόμματος με τον Νίκο τον Παπά, τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και το απόγευμα βέβαια στις 7 τη μεγάλη μας πολιτική.
0: Είναι η πολιτική εκδήλωση που θα παρουσιάσετε το πρόγραμμα. Η κυρία Ρένα Δούρου, η οποία μας έδωσε έτσι μια γεύση του τι θα ανακοινώσει προχθές που την είχαμε καλεσμένη σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Τώρα, κύριε Μελίδη, φαντάζομαι ότι όλη αυτή η παρουσία, η δραστηριότητα έχει ως στόχο να στείλει πολλαπλά μηνύματα. Το πρώτο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί. Δεν έχει κλείσει, γιατί περάσατε διάφορα σκαμπανεβάσματα και τρικυμίες το προηγούμενο διάστημα. Και το δεύτερο είναι ότι έχετε και ένα πρόγραμμα τεκμηριωμένο από ό,τι λέτε για την επόμενη μέρα στη χώρα.
1: Πάμε λοιπόν με τη σειρά. Δεν ήταν ακριβώς σκαμπανεβάσμα, ήταν μια πολύ συγκεκριμένη προσπάθεια από πολιτικά στελέχη που σήμερα δεν ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είχαν κάποιους κεντρικούς ρόλους στο κόμμα μας, οι οποίοι ουσιαστικά εδώ και περίπου 1-1,5 χρόνο εξέπεμψαν ένα μήνυμα που στην κοινωνία έφτανε ως «μην ψηφίσετε τον ΣΥΡΙΖΑ, περιμένετε κάτι άλλο».
0: Εδώ πήρατε συλλογική απόφαση, κύριε Μελίδη, με συγχωρείτε, πήρατε συλλογική απόφαση να στηρίξετε την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα.
1: Θα μου επιτρέψετε να πω ότι εκείνη η απόφαση, η οποία αποτελεί γενικότερα μία από τις καταστάσεις που δύσκολα θα μπορέσουν να ερμηνευτούν με όρους κοινής πολιτικής λογικής στο μέλλον από όποιον ιστορικό επιχειρήσει να την καταγράψει, δεν έμεινε όρθια ούτε λίγες ημέρες.
0: Μετά από λίγες εβδομάδες είχατε ξανά συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Είναι εκείνη η απόφαση ακριβώς η οποία οδήγησε τα πράγματα στο να απαλλαγεί το κόμμα μας από μια, θα λέγαμε, όχι απλώς ατελέσφορα, με μια παράλογη πολιτική κατεύθυνση, η οποία ενώ ξεκίνησε ως κάτι το κανονικό, δηλαδή μια συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων, από ένα σημείο και μετά, όταν αυτή η συνεργασία ήταν ολοφάνερα από όλες τις άλλες πλευρές, δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθεί, επέμεινε η προηγούμενη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ σε μια διαλογική και μάλιστα στο τέλος κιόλας, θα λέγαμε, αύξησε και ταχύτητα. Δεν ήταν δυνατόν προφανώς να κάνει συνεργασία όταν τα υπόλοιπα κόμματα και το κόμμα του κ. Τσίπρα, βέβαια, τον σταθένα στο κόμμα σου λένε ότι δεν χρειάζονται συνεργασίες. Επομένως, το κόμμα μας άλλαξε πορεία. Αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε απλώς επανεκκίνηση. Εμείς λέμε ότι επιστρέφουμε στην πολιτική. Και ένα λεπτό μόνο, κύριε Στολάκη, να σας πω τι εννοώ. 7 χρόνια τώρα, προς τα 8, η Νέα Δημοκρατία που κυβερνάει έχει μια υπεροχή σαφέστατη στις δημοσκοπήσεις, αλλά και όποτε είχαμε κάλπη. 7-8 χρόνια τώρα, πάρα πολλοί είπαν ότι ψήφισέ με γιατί θα κερδίσω εγώ τον Μητσοτάκη. Το λέω εντός εισαγωγικών ως κάτι το οποίο έπαιζε και παίζει ακόμα και σήμερα. Είναι νομίζω όμως προφανές ότι αν δούμε οποιαδήποτε δημοσκόπηση, αυτό δεν προκύπτει. Ούτε για τα παλιά κόμματα, ούτε για τα νέα. Λέμε λοιπόν εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ ότι ο μόνος τρόπος να αλλάξουν τα πράγματα είναι να βγουν μπροστά τέλους οι πολιτικές προτάσεις. Δηλαδή, όχι το ποιος, όχι μια επιμονή, μια αιμονή σε ένα πρόσωπο. Γιατί ξέρετε, τα πρόσωπα είναι γνωστά, τα πρόσωπα κατεβαίνουν στις εκλογές, έχουν πορεία συγκεκριμένη και νομίζω ότι έχουν αποδείξει και στο παρελθόν αν ως πρόσωπα μπορούν ή όχι να καταλήξουν σε νικηφόρα πορεία απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Εμείς λέμε λοιπόν κάτι άλλο. Λέμε ότι σήμερα βγάζουμε μπροστά το πρόγραμμα και τις ιδέες της αριστεράς, κυρίως όμως ένα κοστολογημένο, σύγχρονο πρόγραμμα της αριστεράς. Δεν το λέω ιδεολειπτικά σε καμία περίπτωση. Ξέρετε, στον ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε κάποιο τύπου, πώς να το πούμε, προσκόλληση σε λέξεις. Θεωρούμε όμως ότι επειδή είμαστε το κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα πριν τη Νέα Δημοκρατία, σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη για τη χώρα, θυμίζω είχαμε μνημόνια, τα θυμάστε, βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, αφήσαμε 37 δις. Κάποιοι λένε ότι η κυβέρνηση είναι. Κάποιοι το λένε αυτό, όχι όλοι. Μια διαδικασία μονοπρόσωπη. Εμείς θεωρούμε ότι η κυβέρνηση είναι μια πολύ συλλογική και, πώς να το πούμε, ομαδική διαδικασία στην οποία άνθρωποι βάζουν πλάτη, ενέργεια, κόπο, πρόγραμμα για να μπορέσουν να φέρουν τα αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα. Ναι. Πάντα προφανώς κάποιος ηγείται. Εμείς απλά λέμε εδώ ότι το ζήτημα δεν είναι να λέμε ποιος ηγείται, το ζήτημα είναι να λέμε τι θα κάνουμε. Γιατί. Και σας το λέω και με ένα παράδειγμα και μια κουβέντα που έγινε τέλος Αυγούστου για παράδειγμα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ήταν απόλυτα σαφής η θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς μιλήσαμε για κατάργηση για παράδειγμα του νόμου Χαρακάκη, μεταβατικές διατάξεις ότι θα γίνει με όσους έχουν φοιτήσει σε αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια εντός εκτός εισαγωγικών και να στηρίξουμε το σύγχρονο δημόσιο πανεπιστήμιο. Είδατε για παράδειγμα ότι το κόμμα του κύριου Τσίπρα έχει μια άλλη διαφορετική άποψη.
0: Ναι, θέλω να μείνουμε λίγο, κύριε Μελίδη, θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Τσίπρας και στην παρουσίαση του προγράμματος του. Εντάξει, κάνατε και εσείς τα στελέχη του κόμματος μία αξιολόγηση αυτών που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας. Θέλω λίγο να μου πείτε κατά πόσο εσείς θεωρείτε ότι με βάση αυτά τα οποία έχουν ανακοινωθεί από την Ελλάς, εκτιμάτε ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει μετατοπιστεί σε σχέση με αυτά τα οποία είχε ψηφίσει, είχε υπηρετήσει από τη θέση την οποία βρέθηκε στο παρελθόν?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι επειδή υπάρχει σίγουρα μια σαφής προγραμματική και πολιτική μετατόπιση, αλλά για μένα το πιο σημαντικό που είδαμε είναι ότι επί της ουσίας για πολύ σημαντικά ζητήματα δεν φαίνεται να υπάρχει ευκρινής θέση. Βέβαια, είδαμε ότι δεν είπε, ας πούμε, καθόλου για 13η σύνταξη. Αυτό είναι ένα σαφές δείγμα του τι υποτίθεται να κάνει. Είδαμε ότι δεν είπε λέξη για την πρόορια αποπληρωμή του χρέους, που εμείς, όπως θυμάστε, σηκώσαμε μια κόντρα με την κυβέρνηση πριν από μερικές εβδομάδες. Πάνω σε αυτό, για 13 δις μιλήσαμε που θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε να δοθούν τώρα για πρόορια αποπληρωμή ενός φθηνού και ρυθμισμένου χρέους. Έχει δώσει δείγματα γραφής. Απ' την άλλη, όμως, και αυτά που λέει ότι θέλει να κάνει, δεν θα λέγαμε ότι φαίνονται ότι είναι θέσεις οι οποίες έχουν κάποια. Θα λέγαμε, πώς να το πω, σοβαρή επεξεργασία. Δεν φαίνεται να έχουν υποστεί κάποια σοβαρή επεξεργασία. Ακούσαμε κάτι για θηρίδες και κοσμήματα, δηλαδή ακούγονται πράγματα.
0: Ναι.
1: Το περισσότερο φαίνεται να έχουν σκοπό απλά να μείνουν στη δημοσιότητα. Αλλά εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή η επικοινωνία δεν είναι το ζήτημα, αλλά το βασικό είναι η πολιτική. Η επικοινωνία χρησιμοποιήσει ο κ. Μητσοτάκης τόσα χρόνια και εκφράζει μια ιδεολογία και ένα προγραμματισμό δικό του και σχεδιασμό που μπορεί να του βγει. Και αυτό δεν σημαίνει ότι θα βγει στον οποιονδήποτε εμφανίζεται και θέλει να δείξει ότι μπορεί να είναι ένας καλύτερος διαχειριστής.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό επιμένω.
0: Τώρα, ο κύριος Τσίπρας.
1: Δευτερευόντως τα υπόλοιπα.
0: Ο κύριος Τσίπρας, κύριε Μελίδη, είπε στη συνέντευξη τύπου ότι επέστρεψε στο πολιτικό προσκήνιο. Γιατί είδε ότι δεν υπάρχει κάποιος για να αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, ότι υπήρχε ένα κενό. Και αυτό το κενό ήρθε να συμπληρώσει αυτός.
1: Εντάξει, νομίζω ότι ξεκινήσαμε τη συζήτηση με συγκεκριμένο τρόπο, όπως θυμάστε. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι πάντα όταν ακούγονται τέτοιες δηλώσεις, καλό είναι να τρέχουμε στην ιστορία και στην κοινή λογική.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι αυτές οι δηλώσεις δεν στέκονται ορθείς, ούτε με βάση την ιστορία. Ο κ. Τσίπρας, δεν θυμάμαι, αλλά νομίζω δεν έφυγε και κάποια στιγμή από την πολιτική ιδιαίτερα. Μέχρι το πέρσι, και μέρες ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά έκανε ένα βιβλίο και μετά ανακοίνωσε κόμμα. Και μάλιστα είπε εκείνο το πολύ επιθετικό για το ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχει κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ και για το ΠΑΣΟΚ έχει μιλήσει. Βέβαια, τον ιστορικό του κύκλο. Αυτά όλα, ξαναλέω, αντιλαμβάνομαι ότι έχουν μια επικοινωνιακή διάσταση. Από την άλλη, ξέρετε, σε μια κοινωνία που μαθαίνει την ακρίβεια, τουλάχιστον η κοινωνική πλειοψηφία, έτσι, γιατί κάποιοι περνάνε καλά. Εμείς υποστηρίζουμε αυτούς που σήμερα δεν είναι ευχαριστημένοι με την κατάσταση. Είμαστε με αυτούς που δεν τους βγαίνει ο μήνας. Είμαστε με αυτούς οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη χώρα. Νομίζουμε ότι δεν τους ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή ούτε το προσωπικό ζήτημα ενός πρώην πρωθυπουργού και η δικαίωση ή όχι, ούτε ένα κόμμα το οποίο μπορεί να εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις και την επόμενη μέρα να κατακλείζει τα τηλεοπτικά πάνελ παντού. Μας ενδιαφέρει να ασχοληθούμε εμείς με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι νοιάζονται για το πώς θα βγει ο μήνας. Εμείς έχουμε κάποιες προτάσεις, θα τις ακούσετε και σήμερα στη ΔΕΘ, που αφορούν πραγματικά σε σύγχρονες λύσεις για όλα τα ζητήματα και για το ιδιωτικό χρέος. Θα ακούσετε μια πολύ έτσι σύγχρονη και σε διαφορετική κατεύθυνση από όσα έχουν ακουστεί σήμερα πρόταση επίλυση του ζητήματος και για τη φορολόγηση, τη δίκαιη φορολόγηση και για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Θα τα πούμε όλα αυτά σήμερα. Νομίζουμε λοιπόν, και θα το ξαναπώ αυτό, θέλουμε να τονιστούν οι ιδέες μας και όχι επικοινωνιακά προτάγματα τα οποία μπορεί να ανήκουν και σε μια προηγούμενη εποχή, μια προηγούμενη πολιτική περίοδο.
0: Μάλιστα. Τώρα, τι κλίμα παίρνετε εσείς από τον κόσμο? Είδαμε ότι στις δημοσκοπήσεις τα ποσοστά σας έχουν μία μικρή άνοδο σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις αυτές στις αρχές του καλοκαιριού. Τι μηνύματα λαμβάνετε, κύριε Μελίδη?
1: Κοιτάξτε, δημοσκοπικά έγινε μια τεράστια ζημιά στο κόμμα μας. Σε μεγάλο βαθμό οφειλόταν στην κατεύθυνση της προηγούμενης ηγεσίας. Και ξέρετε, όταν πας χαμηλά, σε χρειάζεται μετά μια διαδικασία για να ξαναπείς στην κοινωνία ότι είσαι εδώ. Θυμάστε πώς ξεκινήσαμε και στην σήμερα. Μου είπατε ότι δίνουμε μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί. Νομίζουμε ότι με αφορμή αυτή τη στιγμή τη ΔΕΘ, την παρουσία μας εδώ, αλλά και όσα πρόκειται να κάνουμε. Έχουμε βγάλει και κάποια σποτ, βγάζουμε διαρκώς και κινήσεις ώστε να γίνουν γνωστές οι πολιτικές θέσεις του κόμματός μας. Θεωρούμε ότι σε μερικές εβδομάδες θα έχουμε επιστρέψει και δημοσκοπικά εκεί που είναι η πραγματική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν είναι βέβαια σε αυτά τα χαμηλά ποσοστά που βλέπουμε σήμερα. Θα με επιτρέψετε μόνο όμως ένα σχόλιο, αν θέλετε να κλείσουμε με αυτό για τη δημοσκοπία.
0: Παρακαλώ.
1: Εμείς δεν αμφισβητούμε καμία δημοσκόπηση. Η δημοσκόπηση είναι κάποιες φωτογραφίες της στιγμής. Ο σκοπός όμως του βομβαρδισμού της κοινής γνώμης από δημοσκοπήσεις και του να αναλύουμε καθημερινά σχεδόν για ποσοστά τα οποία, ενώ ας πούμε για παράδειγμα παλιά θυμάστε ακόμα για αποκλίσεις, πάντα το λέγανε δημοσκοπήσεις αυτό, σε ένα παραθυράκι για αποκλίσεις 2,5 με 3% στα αποτελέσματα, τα έχουν εξαφανιστεί τώρα και καθόμαστε και συζητάμε για αλλαγές και μεταβολές σε τέτοια ποσοστά και μάλιστα βγαίνουν και συμπεράσματα. Θυμάστε οι δημοσκοπήσεις πώς έπεσαν μάλλον έξω το 2023 και άλλες φορές. Οι δημοσκοπήσεις έδιναν την κυρία Κωνσταντοπούλου για πολύ καιρό δεύτερο κόμμα, αν θυμάστε κάποιες μέρες πέρσι και λίγο νωρίτερα. Έχουν κάνει αρκετές φορές, θέλω να πω, μετρήσεις οι οποίες δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται στην τελική εκλογική πραγματικότητα. Λέμε λοιπόν ξανά και σε αυτό το θέμα, εμείς επιστρέφουμε στην πολιτική και αφήνουμε πίσω αυτή την κουβέντα περί δημοσκοπήσεων προσώπων κτλ. Γιατί αυτό έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή να ακούσει ο άνθρωπος ο οποίος δεν του βγαίνει ο μήνας. Ή γενικά, για να μην μιλάω μόνο για αυτούς, και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί και να βγάζουν το μήνα ως έναν βαθμό, αλλά να μην είναι ευχαριστημένοι με την οικονομική κατάσταση της χώρας. Σε αυτό απευθυνόμαστε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Κύριε Μελίδη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα το οποίο είναι γεμάτο σήμερα για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μελίδης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σε λίγη ώρα θα συναντηθεί η συλλογική ηγεσία, η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς και τα στελέχη τα οποία βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη με την διοίκηση της ΔΕΘ. Επαναλαμβάνω ότι στη μία θα παραχωρήσουν την συνέντευξη τύπου και στις 7 το απόγευμα ομιλία στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης της ΔΕΘ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλημέρα.
2: Θεσσαλονίκη, FM 100.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης. Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες, 13 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
6: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
7: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε 100% στον FM 100, Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο, Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Σήμερα Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη, να πούμε καλή αρχή σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες της χώρας. Χτύπησε ήδη σε πολλά σχολεία το πρώτο κουδούνι, έχουμε τις τελετές αγιασμών. Πολιτικά, όπως είπαμε, το Σαββατοκύριακο θα μας απασχολήσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, το οποίο θα βρίσκεται στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ήδη πολλά στελέχη βρίσκονται στην Βόρεια Ελλάδα, την οποία κυριολεκτικά οργώνουν. Υπάρχουν πολλά κλιμάκια τα οποία κάνουν επισκέψεις, συζητούν με τον κόσμο σε διάφορους νομούς της Βόρειας Ελλάδας και ειδικότερα της Κεντρικής Μακεδονίας. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ολιδρόμη των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, αύριο το απόγευμα, όπου ο κύριος Ανδρουλάκης θα απευθύνει την ομιλία και θα παρουσιάσει το επικαιροποιημένο πρόγραμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε εκπρόσωπε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έχετε φτάσει Θεσσαλονίκη εσείς?
1: Καλή σχολική χρονιά να ευχηθούμε. Εγώ τώρα πάω στο αεροδρόμιο για να ανέβω και
0: για να μας έρθετε κι εσείς. Το πρόγραμμα του κυρίου Ανδρουλάκη έχει ξεκινήσει. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής βρέθηκε σε δημοτικό σχολείο στις 9. Στη συνέχεια έχει συναντήσεις με startupers και αύριο θα συναντηθεί και με τη διοίκηση της ΔΕΘ Χελέξπο, ενώ θα μιλήσει στο Βελίδιο και θα παραχωρήσει και συνέντευξη τύπου. Τι να ακούσουμε από τον κύριο Ανδρουλάκη, τι θα ακούσουμε, κύριε εκπρόσωπε?
1: Πρώτα απ' όλα, αυτό που είπατε πριν είναι πολύ σημαντικό, ότι όπως έγινε και στην Κρήτη πριν την εκδήλωση για την 3η Σεπτέμβρη, έτσι και τώρα, εδώ και 5 μέρες, στελέχη του ΠΑΣΟΚ, βουλευτές, γυρνάνε σε όλες τις περιφέρειες της Βορείου Ελλάδος και μιλούν με τον κόσμο. Αυτό δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα κοινωνίας. Δεν είναι ένα κόμμα στούντιο, ένα κόμμα τηλεοπτικό, το οποίο υπάρχει μόνο στους δέκτες. Είναι ένα κόμμα που είναι κοντά στην κοινωνία, μιλάει με τους πολίτες, αφουγκράζεται, κατανοεί ακριβώς πώς νιώθουν οι άνθρωποι του πρωτογενού τομέα, οι άνθρωποι της αγοράς σε κάθε τόπο, οι άνθρωποι της εργασίας. Η πλειοψηφία δηλαδή της κοινωνίας, η οποία καθημερινά μοχθεί. Και για αυτούς εργαζόμαστε, προκειμένου να έχουν έναν άλλο δρόμο από τον σημερινό δρόμο της παραγωγικής υστέρησης, του ελλείμματος ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, της καταστροφής του πρωτογενούς τομέα και της διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων. Πρέπει λοιπόν, και αυτό θα κάνουμε, να εξηγήσουμε ποιο είναι το άλλο παράδειγμα, το άλλο υπόδειγμα πολιτικής από αυτό που εκπροσωπεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, που το μόνο που κάνει είναι να εγγυάται την κερδοσκοπία των ολιγοπολίων σε βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Πρέπει να μιλήσουμε και θα μιλήσουμε για το πώς θα παραχθεί πλούτος, πώς θα μπορεί να μπει σε αγορές προστιθέμενης αξίας η ελληνική οικονομία, να φύγει από τον πάτο της παραγωγικότητας που βρίσκεται με ευθύνη της κυβέρνησης και να ξεφύγει από τον φαύλο κύκλο της συνεχούς μείωσης και καθήλωσης αγοραστικής δύναμης. Άρα θα μιλήσουμε για το πώς θα παραχθεί πλούτος, πώς θα μπορέσουμε τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους να τους καταστήσουμε διατηρήσιμη παραγωγική ισχύ και όχι μια ανάπτυξη με ημερομηνία λήξης. Είδαμε τα προηγούμενα χρόνια ότι υπήρξε μια αύξηση ρυθμού ανάπτυξη, μια διατήρηση του, όχι σε πολύ μεγάλη επίπεδα, αλλά πιο μεγάλο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης. Μόλις τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, βλέπουμε ότι οι προβολές δείχνουν μείωση του ρυθμού ανάπτυξης. Το σημαίνει ότι δεν μπόρεσε η κυβέρνηση να μετατρέψει τους εθνικούς πόρους και τους ευρωπαϊκούς πόρους σε μια διατηρήσιμη ανάπτυξη για το μέλλον. Παράλληλα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε εγγυηθεί και είχε δεσμευτεί το 2019 ότι θα έχουμε 4% ανάπτυξη τα επόμενα 10 χρόνια. Δεν φτάσαμε ποτέ στα νούμερα αυτά, κανέναν χρόνο. Και παράλληλα, βλέπουμε συνεχώς τις ανισότητες να αυξάνονται. Άρα, θα τοποθετηθούμε και για το πώς οραματιζόμαστε ένα άλλο κοινωνικό κράτος, το οποίο θα μπορεί να διασφαλίζει ένα βιωτικό επίπεδο. Γι' αυτό και έχουμε τις προτάσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας, το δικαίωμα προαίρεση στο δανειολήπτη, τον περιορισμό της ευθύνης των εγγυητών στα δάνεια τα οποία έχουν μεταεβαστεί, τις 120 δόσεις με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων, την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και το δικαίωμα.

0: τους μονομερούς προσεγγίσεις στη διαιτησία, ώστε να μπορεί ο κόσμος εργασίας να παίρνει το μέρισμα που το αναλογεί στο αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης, την μείωση των ωρών απασχόλησης μέσα από την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης απασχόλησης ή του 35ωρου, την επαναφορά του εκάστοτε φορολογιταξιούχου στον 14ο μισθό, τη 14η σύνταξη. Ένα σχέδιο για να μπορέσει πράγματι να είναι μια χώρα που θα τους συμπεριλαμβάνει, θα μπορεί να εκφράζει τις προσδοκίες τους και θα μπορεί να τους κάνει να.
1: Μάλιστα.
0: Σκεφτούμε ότι υπάρχει μια καλύτερη μέρα για αυτούς το μέλλον και για τα παιδιά τους.
1: Τώρα, κύριε Τσουκαλά, αναφερθήκατε στην πρόταση για το 13ο μισθό, 13η σύνταξη. Μια πρόταση η οποία έχει συζητηθεί, έχει προκαλέσει και την αντίδραση της κυβέρνησης, λέγοντας από πλευράς κυβερνητικών στελεχών ότι αυτές οι προτάσεις δεν τους φαίνονται και τόσο κοστολογημένες και ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Και μάλιστα σας ρωτάνε και να τους πείτε και πού βρήκατε τα λεφτόδεντρα.
0: Οι τελευταίοι που μπορούν να μιλήσουν για κοστολόγηση και λεφτόδεντρα είναι η κυβέρνηση. Αποδείξαμε και το αποδέχθηκε χθες και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι τον Ιούλιο μιλάγανε για ένα δίσδυμο στον νομικό χώρο και προχθές μιλήσανε για 2,2 δις. Και επίσης η εμπεδέωσή μας έρχεται από κάτι άλλο. Τι είχε πει ο Νίκος Ανδρουλάκης, σταδιακή επαναφορά 14ης σύνταξης, αρχής γενομένης την πρώτη χρονιά διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, με την αύξηση της δαπάνης για τη σύνταξη, τη 13η, κατά 420 εκατομμύρια. Λέγαμε, υπάρχουν ήδη 540 εκατομμύρια που δίνονται για το επίδομα των 300 ευρώ που είχε κριτήρια εισοδήματος έως τώρα, να πάμε σύν 420 εκατομμύρια την πρώτη χρονιά και 840 εκατομμύρια την τρίτη χρονιά. Η κυβέρνηση που έλεγε ότι αυτό δεν γίνεται και θα πέσει η χώρα στα βράχια, ανακοίνωσε προημερών την αύξηση του επιδόματος στα 400 ευρώ και την εξάλληψη των κριτηρίων εισοδήματος, το οποίο έχει δαπάνη σύν 340 εκατομμύρια. Κύριε Στολάκη, είναι πιστικό ότι με 420 εκατομμύρια θα κατέρει η οικονομία, ενώ με 340 εκατομμύρια είναι όλα μέλι γάλα? Η ίδια η κυβέρνηση, στο άγχος της, ακριβώς γιατί αποκαλύφθηκε ότι υπάρχει δρόμος να στηριχθούν οι συνταξιούχοι, ενσωμάτωσε προσωρινά ένα μέρος της πρότασής μας, για λόγους ψηφοφυρικούς, δεν πιστεύει στην κοινωνική πολιτική Νέα Δημοκρατία, είναι γεμάτη νεοφιλελεύθερες ιδεολειψίες,
1: ναι,
0: αλλά το ενσωμάτωσε. Άρα νομίζω ότι το επιχείρημα αυτό το έχουν καταρρύψει μόνοι τους. Μόνοι τους, αυτό που λέγανε ότι δεν γίνεται ως πρώτη δόση, το κάνανε σε ποσοστό 70%.
1: Μάλιστα. Τώρα, ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχετε σηκώσει.
0: Αλλά εδώ είναι και προφανής, ναι, η προσπάθεια της κυβέρνησης,
1: ναι,
0: με αλχημίες και με τερτύπια, να μετατρέψει την πολιτική συζήτηση σε ένα απέραντο λογιστήριο. Να μην μιλήσουμε για σχέδιο, να μην μιλήσουμε για όραμα, να μην μιλήσουμε για στρατηγική, να μην μιλήσουμε για τις ζωές των ανθρώπων και τα πραγματικά προβλήματά τους, αλλά με νούμερα να προσπαθούμε να μπερδέψουμε και με αλχημίες.
1: Ναι, βέβαια το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι δεν θα πρέπει να ξεφύγουμε από τα δημοσιονομικά περιθώρια τα οποία έχει η χώρα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Τσουκαλά, δεν το γνωρίζω. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, στην κριτική την οποία έχει δεχτεί από τη Νέα Δημοκρατία, έχει πει ότι θα πάει το πρόγραμμά του στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο της χώρας. Με το ΠΑΣΟΚ τι συμβαίνει, τι ισχύει?
0: Πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής. Ότι υπάρχει δημοσιονομικό συμβούλιο και θα μπορεί να πάει το κόμμα Ελλάς έχει να κάνει με το ότι το ΠΑΣΟΚ ανέδειξε τον Ιούλιο,
1: ναι,
0: ότι η κυβέρνηση δεν είχε στελεχώσει το ελληνικό δημοσιονομικό συμβούλιο, δεν είχε διαμορφώσει πλαίσιο λειτουργίας του. Και αν θυμάστε, όταν προτείναμε την 13η σύνταξη, τι μας είπε ο Πρωθυπουργός? Πηγαίνε στο Γενικό Λογιστήριο. Σας παραπέμπω στις δηλώσεις τις δικές μου σαν εκπροσώπου τύπου. Τους απαντήσαμε την επόμενη ημέρα. Κύριοι, δεν γνωρίζετε ότι δεν είναι αρμόδιο το Γενικό Λογιστήριο? Δεν γνωρίζετε ότι το Γενικό Λογιστήριο είναι το Υπουργείο Οικονομικών, άρα είναι η ίδια η κυβέρνηση? Μας λέτε να έρθουμε να μας κοστολογήσετε εσείς το πρόγραμμά μας? Αυτό εννοεί η Νέα Δημοκρατία? Τότε η Νέα Δημοκρατία, όταν κατάλαβε την γάφα που έκανε και όταν αναδείξαμε ότι ενώ υπάρχει ελληνικό δημοσιονομικό συμβούλιο, δεν έχουν φροντίσει ούτε για τη στελέχωσή του, ούτε για την επαρκή διατύπωση των κανόνων που λειτουργεί, σπέρσαν λίγες μέρες μετά να δώσουν στη δημοσιότητα ένα πλαίσιο λειτουργίας που έγινε στο πόδι και στο οποίο μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει καθαρούς όρους. Άρα, η κυβέρνηση πρώτα απ' όλα τώρα πιάστηκε πάλι με τη γίδα στην πλάτη σε επίπεδο ύφους και ήθους και προπαγάνδας. Δεύτερον, πρέπει να δούμε όλοι να υπάρχουν κοινοί κανόνες για να μπορούμε τα προγράμματα να κοστολογούνται, γιατί προφανώς η δημοσιονομική σταθερότητα είναι μία αναγκαιότητα και είναι μία αρετή το να παραμείνουμε σε έναν ενάρετο κύκλο δημοσιονομικό. Και νομίζω ότι το Πασόκ είναι το τελευταίο κόμμα που μπορεί να κατηγορηθεί για κάτι διαφορετικό, διότι το Πασόκ δεν έχει μιλήσει ούτε για ζάπια, ούτε για σκίσιμο μνημονίων με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Άρα δεν έχει να δώσει διαπιστευτήρα τον Πασόκ. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει να δούμε με ενιαίους κανόνες και όρους, με κοινές μονάδες μέτρησης. Δεν μπορεί η κυβέρνηση, όταν ένα μέτρο το φέρνει το Πασόκ, να το κοστολογεί ακριβό, όταν το ίδιο λίγους μήνες μετά αναγκάζεται να το φέρει η ίδια, να το.
1: Αυτοί οι κοινοί κανόνες δεν ορίζονται από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Μάλιστα.
0: Πρέπει να δούμε. Είναι άλλο πράγμα η λειτουργική ανεξαρτησία και άλλο η πραγματική ανεξαρτησία. Άρα αυτή είναι μια συζήτηση για να καταλάβετε την προχειρότητα. Σας πω ένα παράδειγμα. Το κόμμα Ελλάς είπε ότι εγώ θα το πάω στο Συμβούλιο αύριο. Τι τους είπε το Συμβούλιο και η κυβέρνηση? Δεν είναι έτοιμο. Τον Νοέμβριο να το πάτε. Δεν το έχουν καν έτοιμο. Αυτό που διαφημίζουν δεν το έχουν καν έτοιμο να υποδεχθεί προτάσεις. Το λέω για να γίνει αντιληπτό ότι εδώ μια κυβέρνηση που έχει συνηθίσει να φέρνει τους θεσμούς στα μέτρα της. Ακόμα και θεσμούς οι οποίοι είναι πολύ πιο διαχρονική από ένα θεσμό που δημιουργήθηκε πριν 1,5 χρόνο. Είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει αξιοπιστία και κεφάλαιο εμπιστοσύνης για να μπορείς να μιλήσεις μαζί της και να ξέρεις ότι μιλάς επίσης όρης.
1: Μάλιστα. Τώρα, με τις δημοσκοπήσεις, τι έχει προκύψει, κύριε Τσουκαλά, και έχουμε δει μια έντονη αντίδραση σε μια μέτρηση τα τελευταία 24 ώρα.
0: Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, αυτή η μέτρηση δεν έχει να κάνει με τη μέτρηση. Εμείς θες, λέμε το εξής, ότι μας κάνει φοβερή εντύπωση που κάποια μέσα αποκρύπτουν ότι υπήρχε μέτρηση της ίδιας εταιρείας τέλος Ιουλίου, από την οποία προκύπτει ότι το Πασόκ έχει αυξηθεί κατά μία μονάδα, το κόμμα του κ. Τσίπρα έχει πέσει, το κόμμα του κ. Καρισιανού έχει πέσει πολύ. Γιατί υπήρξε σειρά δημοσιευμάτων όπου συνέκρινε τη δημοσκόπηση, την τωρινή της GPO, με δημοσκοπήσεις του Ιουνίου. Δεν έπαιρνε υπόψη ότι υπάρξει και άλλη ενδιάμεση, με αποτέλεσμα να λέει ότι το Πασόκ έχει μείνει στάσιμο, ενώ το Πασόκ από τέλος Ιουλίου αυξήθηκε σε ένα μήνα δύο μονάδες. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, μας κάνει εντύπωση ότι βγήκε μια δημοσκόπηση πριν μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης και ακριβώς την ημέρα όπου τελείωνε τον κύκλο του στη ΔΕΦ ο κ. Αλέξης Τσίπρας. Εφού είχε μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τρίτον, πράγματι υπήρχε μια ερώτηση μέσα που είχε κατά τη γνώμη μια λανθασμένη διατύπωση. Έλεγε ότι μετά τις ομιλίες της τελευταίας εβδομάδας πώς αξιολογείται τα προγράμματα. Μα το Πασόκ δεν έχει ακόμα μιλήσει για το οικονομικό του πρόγραμμα. Θα μιλήσει αύριο. Αυτά αναδείξαμε και αυτά εξηγήσαμε. Νομίζω ότι και από αυτή τη δημοσκόπηση προκύπτει, χωρίς να την αξιολογήσω ως θετική, αρνητική, καλή, κακή, δεν είναι αυτή η δουλειά μου ούτε η στόχευσή μου, προκύπτει ξεκάθαρα ότι επιβεβαιωνόμαστε όταν τον Ιούλιο λέγαμε κάντε υπομονή, είναι νωρίς λόγω της αυξημένης ορατάς που έχουν τα νέα κόμματα.
1: Ναι.
0: Και μας λέγανε το Πασόκ θα είναι τέρατο. Το Πασόκ αυτή τη στιγμή είναι σε τροχιά ανόδου και ολικής επαναφοράς. Το κόμμα της κυρίας Καρυθιανού που το ρυθμίζαν ως τρίτο, αυτή τη στιγμή είναι στο όριο του να μπει στη Βουλή. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ξεφουσκώνει με γρήγορο ρυθμό. Πολύ σύντομα θα φανεί ότι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, το ίδιο κόσμο το αντιλαμβάνεται, είναι εκείνος που έχει ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα. Δεν μπορείς να είσαι εναντίον της Νέας Δημοκρατίας όταν δεν λες επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας. Δεν μπορείς να είσαι εναντίον μιας πολιτικής νεοφιλελεύθερης όταν δεν δεσμεύεσαι για κατάργηση του 13ωρου και επαναφορά της μονομερούς προσδικής στη διαιτησία. Δεν μπορείς να λες ότι είσαι εναντίον της Νέας Δημοκρατίας όταν υπερασπίζεται το νόμο καθόλου που και εκείνη υπερασπίζεται. Άρα εδώ είναι πια καθαρό ποιο είναι το δίπολο. Το δίπολο είναι Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, κεντροδεξιά, κεντροαριστερά. Αυτά θα συγκρουστούν προφανώς όσο πιο γρήγορα. Αυτό με μια δυναμική δημοσκοπικά αποτυπωθεί, τόσο και πιο πιθανή θα είναι η εκλογική τάξη της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα κερδίζει χρόνο η Νέα Δημοκρατία εργαλειοποιώντας τις δημοσκοπήσεις.
1: Χθες, κύριε Τσουκαλά, ο κύριος Μαρινάκης στο briefing το οποίο έκανε, μεταξύ άλλων είπε ότι η μόνη πολιτική δύναμη με την οποία θα μπορούσε να κάτσει στο ίδιο τραπέζι Νέα Δημοκρατία, με βάση το παρελθόν του κόμματος αυτού, θα ήταν το Πασόκ. Εσείς έχετε πάρει απόφαση στο συνεδριό σας να μην συνεργαστείτε με την Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτά είναι αστιότητες. Δηλαδή, προσέξτε, λέει η Νέα Δημοκρατία ότι είναι πιο κοντά το Πασόκ, το οποίο είναι ο διαχρονικός αντίπαλός της, από το κόμμα του κυρίου Σαμαρά που ήταν πρόεδρος της και πρωθυπουργός της, από το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου που είχε στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία του 2012 στις εκλογές και είναι ένα κόμμα που ανήκει στη δεξιά, και το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου που ήταν πολιτεύθερα της Νέας Δημοκρατίας. Στέκει σε λογική αυτό? Εμείς είπαμε πολύ καθαρά, αν ψάχνει συνεταίρους στη διατήρηση της παραγμής η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να κοιτάξει αλλού. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο προοδευτικός πρωταγωνιστής του πολιτικού συστήματος. Αν θέλει, ή θα κοιτάξει λοιπόν στα δεξιά της, ή αν θέλει να κοιτάξει στα αριστερά της, ας κοιτάξει σε κόμματα που μπορεί να μοιράζεται συμφωνία σε απόψεις όπως εκείνες που ανέφερα πριν. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, ιδιωτικό χρέος.
1: Πάντως και ο κύριος Τσίπρας σας έκανε άνοιγμα στην συνέντευξη που είπε ότι δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές.
0: Εσείς
1: την Ελλάς πώς τη βλέπετε?
0: Εμάς αντίπαλοι μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Όπου θεωρούμε όμως ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει σύμπτωση απόψεων με τη Νέα Δημοκρατία και ότι αυτό είναι βαθιά οπισθοδρομικό, θα το αναδεικνύουμε.
1: Μάλιστα.
0: Η άποψή μας είναι πολύ συγκεκριμένη. Τα κόμματα πρέπει να έχουν καθαρό λόγο. Δεν μπορεί τη μία μέρα να λες είμαστε όμορφοι χώροι και ένα μήνα πριν να έλεγες δεν είμαστε. Δεν μπορεί να λες είναι αντίπαλος μου ο Μητσοτάκης όταν τον Ιούλιο έκανες μονομέτωπο αγώνα απέναντι στον ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ. Θα σας περιμένουμε και εσάς στην Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, χαιρετώ.
1: Γεια σας. Ήταν ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, λίγο πριν την επίσημη παρουσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης εδώ στην 90η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

0: Θυμάστε εκείνη την υπόθεση με τον άνδρα ο οποίος ήταν πάνω στο αεροπλάνο και ενώ πετούσε το αεροπλάνο ξαφνικά έσπασε το παράθυρο και βγήκε εκτός αεροπλάνου ενώ τον συγκράτησαν η σύζυγός του και ένας άλλος επιβάτης. Η Ryanair αμφισβητεί τον ισχυρισμό ότι το σώμα του 61χρονου επιβάτη βγήκε μερικώς εκτός αεροσκάφους όταν έσπασε το παράθυρο και αυτό αντιλαμβάνομαι ότι θα είναι και το στοιχείο της βασικής διαφωνίας των δύο πλευρών όταν θα πάνε στα δικαστήρια. Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, ο κύριος Μάικλ Ολίρι, δήλωσε ότι η αεροπορική εταιρεία θα αμφισβητήσει την εκδοχή που δίνει ο επιβάτης. Αυτά τα είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Γενική Συνέλευση του Δουβλίνου την Πέμπτη. Είπε ότι δεν πιστεύουμε ότι κάποιο μέρος του σώματος του βγήκε εκτός παραθύρου, αλλά πράγματι τραβήχτηκε υπό πολύ δραματικές συνθήκες προς την κατεύθυνση του παραθύρου. Και ο ίδιος ο CEO της Ryanair ανέφερε επίσης ότι ο επιβάτης ήταν δεμένος με τη ζώνη του στο κάθισμα, προσθέτοντας ότι στο τέλος της διαδικασίας θα αμφισβητήσουμε σίγουρα ότι ο ίδιος ή οποιοδήποτε μέρος του σώματός του βγήκε εκτός παραθύρου. Σίγουρα θα μας απασχολήσει και στο μέλλον αυτή η υπόθεση. Τώρα, πάρε θέση. Γίνε διασώστης για μία ημέρα με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης. Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη αυτή τη δράση, δίνει την ευκαιρία σε όλους να επιβιβαστούν στο διασωστικό της σκάφος, να βιώσουν την εμπειρία μιας επιχείρησης διάσωσης στη θάλασσα και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο θα κάνουν τα μέλη εκεί της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, αφού βλέπουμε όλοι αυτά τα βίντεο, διαβάζουμε τις αναρτήσεις που γίνονται στα social media της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. Αύριο το πρωί λοιπόν μέχρι και το απόγευμα της Κυριακής οι εθελοντές της Ομάδας Διάσωσης με το διασωστικό σκάφος θα βρίσκονται στο πλακόστρωτο της παραλίας στο ύψος του ιστιοπλοϊκού ομίλου για να υποδεχθούν μικρούς και μεγάλους για μια τέτοια ξεχωριστή εμπειρία. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την υπεύθυνη επικοινωνίας της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, την κυρία Μένη Κουρκουτά. Καλημέρα, Μένη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είστε έτοιμοι για την αυριανή αυτή δράση, η οποία από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ από το παρελθόν γνωρίζει ιδιαίτερη επιτυχία.
1: Είμαστε πανέτοιμοι, περιμένουμε όλο τον κόσμο, μικρούς και μεγάλους, να έρθουν για να ζήσουν έτσι την εμπειρία μιας διάσωσης στη θάλασσα. Όντως είναι μια δράση που την κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 15 χρόνια και γίνεται παραδοσιακά τέτοια εποχή, Σεπτέμβρη, στη διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως, στην παραλία. Είναι έτσι μια δράση που τη χάνει μεγάλες αποδοχές από τον κόσμο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έρχονται εκεί και μας ρωτάνε για το σκάφος μας, μας ρωτάνε για το πώς μπορούν να γίνουν εθελοντές και οι ίδιοι στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης. Παίρνουν μια πρώτη γεύση από την δράση αυτή και με πολύ μεγάλη χαρά τους υποδεχόμαστε μετά και στην οικογένεια της ομάδας.
0: Γράφονται δηλαδή ως εθελοντές σε αυτές τις δράσεις όσοι βρίσκονται σε αυτές τις εκδηλώσεις?
1: Φυσικά, πολλές φορές μετά το τέλος αυτής της πλεύσης που κάνουν στο θερμαϊκό, πολλοί είναι αυτοί που ρωτάνε πώς μπορούν και οι ίδιοι να δραστηριοποιηθούν είτε στο κομμάτι της θαλάσσιας διάσωσης είτε να γίνουν γενικά έτσι διάσωση, να βοηθήσουν την ομάδα. Και επειδή σε λίγο καιρό, αρχές Οκτώβρη, ξεκινάει και η σχολή για τα νέα μέλη, για τους νέους εθελοντές της ομάδας, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να παρακολουθήσουν αυτόν τον κύκλο της εκπαίδευσης και να γίνουν και οι ίδιοι εθελοντές.
0: Μάλιστα. Οπότε αύριο θα ξεκινήσει αυτή η δράση, θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της Κυριακής στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας, όπως είπαμε, στο ύψος του ιστιοπλοϊκού ομίλου. Για τα διαδικαστικά μπορεί να συμμετέχει στη δράση όποιος βρεθεί εκείνη την ώρα, θα πρέπει να υπάρξει κάποια επικοινωνία μαζί σας νωρίτερα?
1: Υπάρχει μια online φόρμα την οποία μπορεί να συμπληρώσει κανείς μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας, που είναι το hrt.org.gr. Μπορεί επίσης να επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί μας και να κλείσει τη θέση του στο 231-0310-649. Αλλά και οι παραστικοί μπορούν, εφόσον υπάρχει θεσιμότητα στο σκάφος, μπορούν εκείνη τη στιγμή να επιβιβαστούν.
0: Πόσοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιβιβαστούν στο σκάφος, πόσοι μπορούν να επιβιβάζονται?
1: Τα γκρουπ είναι 7-8 ατόμων το πολύ.
0: 7-8 ατόμων, και κάθε πόση ώρα θα δέχεστε νέο γκρουπ πάνω στο σκάφος?
1: Κάθε μισή ώρα περίπου.
0: Κάθε μισή ώρα.
1: Πριν την επιβίβαση προηγείται έτσι και μία μικρή εκπαίδευση στο πλακόστρωτο για τα μέσα αυτοπροστασίας που πρέπει να φέρει όποιος επιβιβάζεται στο σκάφος. Δείχνουμε επίσης στους επισκέπτες μας πώς μπορούν να ρίξουν ένα αντικείμενο σε κάποιον που έχει πέσει στη θάλασσα, κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Οπότε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον που έχει πέσει, τι αντικείμενο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Προηγείται λοιπόν αυτή η εκπαίδευση.
0: Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον που έχει πέσει στη θάλασσα? Έτσι, μοιραστείτε αυτή την πληροφορία μαζί μας.
1: Είναι πολύ εύκολο αν έχουμε μία πρόσβαση σε ένα κατάστημα εστίασης. Η παραλία είναι γεμάτη με καταστήματα εστίασης, με ένα κοντάρι από μία ομπρέλα ίσως, με ένα σκηνί, με ένα μακρύ αντικείμενο από το οποίο μπορεί κάποιος να πιαστεί για να τον τραβήξουμε επάνω. Θα έλεγα και το σωσίδιο, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να το βρει στην παραλία. Όλα αυτά λοιπόν τα δείχνουμε στον κόσμο πριν να επιβιβαστεί στο σκάφος, και στη συνέχεια επιβιβάζεται.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπει τα όργανα που φέρει το σκάφος, του μιλάμε λίγο για το πώς επιχειρούμε τη θάλασσα, τι επιχείρησεις έχουμε κάνει στο θερμαϊκό κόλπο, έχουμε κάνει πολλές επιχειρήσεις. Και έτσι θεωρούμε ότι παίρνει μια πολύ καλή
0: εικόνα. Και από ό,τι διαβάζω, στο στάντ της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης θα έχετε και επιδείξεις πρώτων βοηθειών και για ζώα συντροφιάς, επίσης πολύ σημαντικό, για το οποίο πρέπει να ενημερώνεται ο κόσμος και κυρίως όσοι έχουν στο σπίτι τους ένα ζώο συντροφιάς. Καλή επιτυχία στη δράση σας. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.
1: Ευχαριστούμε και εμείς.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά. Ήταν η Μένη Κουρκουτά, η υπεύθυνη επικοινωνίας της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. Επαναλαμβάνω πως αύριο μέχρι και το απόγευμα της Κυριακής στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας, στο ύψος του ιστιοπλοϊκού ομίλου, θα βρίσκεται το σκάφος, το διασωστικό της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, προκειμένου να δίνει την δυνατότητα να αποκτήσουν μια τέτοια εμπειρία όσοι θέλουν να γίνουν διασώστες ή εθελοντές διασώστες. Εγώ κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω, γιατί είχε έρθει ο φίλος μου, ο Παναγιώτης ο Φωτεινός, από το Βήμα, από την Αθήνα. Έχετε δει έκθεση τώρα. Καλημέρα, πες μια καλημέρα στον κόσμο να σε ακούσει.
2: Καλημέρα και από μένα, και είδες με το που έφτασα.
0: Με το που έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Μου στέλνει μήνυμα. Πού είναι το στούντιο να έρθω? Με το που έφτασε.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι φιλόξενη συχνότητα.
0: Και πήρες και μετρό.
2: Με έχεις βάλει εδώ στα Ερτζιανά της Θεσσαλονίκης και άλλη φορά. Τα έχουμε πει και στον αέρα. Τώρα ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να έρθω να σε δω και από κοντά και να δω και το Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης.
0: Με μετρό ήρθες?
2: Ναι, ήρθα με μετρό.
0: Πρώτη φορά.
2: Πώς και φάνηκε? Είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Νόμιζα ότι ήμουνα σε βίντεο game ή έπαιζα σε κάποια ταινία. Δεν έχω ξαναμπεί σε μετρό χωρίς
0: για να δεις, έχει... Για να δεις τι χάνετε εσείς που είστε στην Αθήνα. Λοιπόν, καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Υπενθυμίζω ότι το μετρό θα λειτουργεί 24 ώρα, και σήμερα και αύριο. Αλεξάνδρα Μαρτίδου έρχεται στο στούντιο για Δελτίο Ειδήσεων. Ακολουθεί Βασίλης Κοντογουλίδης για 2 ώρες εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Τα λέμε τη Δευτέρα. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Με τον καθιερωμένο αγιασμό θα αρχίσει σήμερα η νέα σχολική χρονιά. Ήδη σε κάποια σχολικά συγκροτήματα έχουν πραγματοποιηθεί ο αγιασμός με τους μαθητές, τις μαθήτριες νηπιαγωγείων, δημοτικών γυμνασίων και λυκείων της Επικράτειας να επιστρέφουν από Δευτέρα και επίσημα στα Θρανία. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης θα παραστεί σε λίγη ώρα στην τελετή εγγενείων στον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο 64ο νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης στην οδό Αγίου Δημητρίου 125. Για θανατηφόρα έκθεση κατηγορούνται οι δύο γιατροί ιδιωτικού ιατρείου που άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν χθες το απόγευμα και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα, την ώρα που η ασφάλεια συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή. Σήμερα θα γίνει και η νεκροψία νεκροτομή του Γιώργου Μαζονάκη, παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Στο Καστελόριζο, όπου την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού, θα βρίσκεται από σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, πραγματοποιώντας μία επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης το πρωί παρέστη στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης στην οδό Αριανού 3 και στις 12 το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επισκεφθεί τη θερμοκοιτίδα Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Για να κερδίσει ο λαός πρέπει να χάσει το κεφάλαιο, τόνισε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, χαρακτηρίζοντας τις κυβερνητικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ ως ένα σχέδιο που δεν απαντά στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων και του λαού. Επικεφαλής αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρο επισκέπτεται σήμερα χώρους της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα έξω από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Δυτικής Θεσσαλονίκης. Εκπαιδευτικοί αναμένεται να συγκεντρωθούν στη μία το μεσημέρι, ζητώντας να καλυφθούν τα κενά στις σχολικές μονάδες. Κλείνει προσωρινά στις 6 το απόγευμα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα Α21 και σύμφωνα με την ανακοίνωση, η δυνατότητα υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων δεν θα είναι διαθέσιμη το προσεχές διάστημα. Η προσωρινή διακοπή για νέες αιτήσεις θα διαρκέσει μέχρι να ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της τέταρτης δόσης του επιδόματος παιδιού που αναμένεται να καταβληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου. Σε 24ωρη βάση θα λειτουργήσει σήμερα και αύριο το Μετρό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Μετρό θα τεθεί σε 24ωρη λειτουργία για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της έκθεσης. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σχεδιάζουν να επενδύσουν 40 δισεκατομμύρια ευρώ στη Γερμανία, όπως ανακοίνωσαν οι δύο πλευρές κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στο Βερολίνο του Προέδρου Μοχάμεντ Αλ-Ναχιάν. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθούν οι θέσεις και απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και ο νους μας, το μυαλό μας σε αυτή την μαύρη μέρα πηγαίνει 25 χρόνια πριν, όταν την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 ήταν η μέρα που άλλαξε τον κόσμο και τα όσα έγιναν τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με τις τρομοκρατικές επιθέσεις που προκάλεσαν το θάνατο σε 2.977 ανθρώπους, στιγμάτισαν όλο τον κόσμο. Οι επιθέσεις οδήγησαν στην κατάρρευση των δίδυμων πύργων και προκάλεσαν σημαντικές αλλαγές στην παγκόσμια ασφάλεια, στην εξωτερική πολιτική αλλά και στα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων. Κατά τα άλλα, η καθημερινότητά μας εδώ στην Ελλάδα κυλά ομαλά, ευτυχώς, με τις εντάσεις και τα προβληματάκια τα οποία έχουμε όλοι, όχι προβληματάκια, προβλήματα που έχουμε στην καθημερινότητά μας κυρίως. Σε αυτά τα προβλήματα θα εστιάσουμε και σήμερα στην εκπομπή. Ξεκινάμε πάντα την ενημέρωση με την τοπική ενημέρωση, με την ατζέντα της πόλης και το κυκλοφοριακό. Καλημέρα, ρίζω την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Αλεξάνδρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από εμένα. Τα πράγματα είναι αρκετά καλά, πολύ καλά θα έλεγα, μάλλον όχι αρκετά καλά, στους δρόμους της πόλης μας. Να σκεφτούμε ότι είναι και το τελευταίο τριήμερο λειτουργίας της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Η περιφερειακή οδός είναι πεντακάθαρη. Υπάρχουν κάποιες μικροκαθυστερήσεις, όχι κάτι ιδιαίτερο, από δυτικά προς ανατολικά, στο ύψος της Πολύχνης. Οι κεντρικές οδικές αρτηρίες για την ώρα τουλάχιστον δεν παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα. Έχουμε λίγο κίνηση στην Τζιμισκή, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Από το ύψος της Εθνικής Αμήνης μέχρι και την Αγία Σοφίας. Οι υπόλοιπες οδικές αρτηρίες για την ώρα είναι καθαρές. Είμαστε σε εξέλιξη της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Σήμερα τα περίπτερα θα ανοίξουν στις 4 το απόγευμα, θα κλείσουν στις 10 το βράδυ. Το Σαββατοκύριακο, το τελευταίο Σαββατοκύριακο της έκθεσης, από τις 10 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, στη διάθεση των πολιτών σήμερα και αύριο, σε 24ωρη λειτουργία, το μετρό της Θεσσαλονίκης, για να μπορεί να διευκολύνει πολίτες και επισκέπτες. Σήμερα να ευχηθούμε καλή χρονιά σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Είχαμε τον καθιερωμένο αγιασμό, κάποιοι αγιασμοί είναι σε εξέλιξη και αυτή την ώρα, σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα της επικράτειας. Εδώ στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα, στην τελετή εγγενείων και στον αγιασμό, βρίσκεται ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης στο 64ο νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης, στην οδό Αγίου Δημητρίου 125. Και λέω τελετή εγγενείων, γιατί πρόκειται για το σχολικό κτίριο που ανακαινίστηκε πλήρως με τη δωρεά της ομότιμης καθηγήτριας της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της κυρίας Ελίζας Αλεξανδρίδου. Στην πόλη μας τώρα, στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως, βρίσκεται από σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το πρωί βρέθηκε στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Σχολείου, ενώ στις 12 το μεσημέρι θα επισκεφθεί την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης και αύριο και μεθαύριο ολοκληρώνει την παρουσία του στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο κύριος Ανδρουλάκης. Αύριο το πρωί θα συναντηθεί με τη διοίκηση της Χελέξπο, θα περιηγηθεί σε περίπτερα και στις 7 το βράδυ θα μελήσει στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Και την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα παραχωρήσει στο ίδιο χώρο συνέντευξη τύπου. Σήμερα στην πόλη μας βρίσκεται και η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου, η οποία αυτή την ώρα επισκέπτεται την έκθεση και συναντάται με το Διοικητικό Συμβούλιο. Στη 1 το μεσημέρι θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου και στις 4 το απόγευμα θα περιηγηθεί στα περίπτερα. Ενώ στις 7 στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης θα πραγματοποιήσει την κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σήμερα και αύριο σε εξέλιξη στην αποθήκη Γάμα του λιμανιού Θεσσαλονίκης, την Ναυάρχου Βότση 4, η 57η μέρα καριέρας που διοργανώνει η ΔΥΠΑ, είναι ο πρώην ΟΑΕΔ, περισσότερες από 100 επιχειρήσεις, με πάνω από 2.500 διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Όσοι λοιπόν αναζητούν εργασία μπορούν να προσέλθουν στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι, καθώς εκεί βρίσκονται εκπρόσωποι των επιχειρήσεων που προσφέρουν εργασία προκειμένου να ενημερωθούν. Έχουμε μια συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα έξω από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Δυτικής Θεσσαλονίκης. Στη 1 το μεσημέρι, εκπαιδευτικοί αναμένεται να συγκεντρωθούν στο σημείο, ζητώντας να καλυφθούν τα κενά στις σχολικές μονάδες. Στο συναυλιακό χώρο της ΔΕΔ, για να κλείσουμε μουσικά, απόψε ανεβαίνει ο Ακύλας στις 9.30 το βράδυ. Δωρεάν μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συναυλία με το εισιτήριο της έκθεσης. Και τα ημισκούμπρια έρχονται απόψε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια επιτυχίες. Η συναυλία θα φιλοξενηθεί στον Προβλήτα Β2 στο λιμάνι και οι πόρτες θα ανοίξουν στις 6.30 το απόγευμα, ενώ αύριο στις 8 το βράδυ στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έχουμε την επαιτειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου.
0: Για την οποία έγινε πολλή λόγο.
1: Πολλή δώρο, υπήρχαν αντιδράσει.
0: Σε τελευταίε μέρε, 8 το βράδυ είναι έτσι.
1: 8 το βράδυ θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με του διοργανωτέ στι 12.30. Αύριο λίγο η πόλη θα είναι δύσκολα το βράδυ, γιατί εκείνη την ώρα στις 7 είναι και η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Από το μεσημέρι σίγουρα θα αρχίσουν να προσέρχονται όσοι έρθουν εκτός Θεσσαλονίκης.
0: Γιατί θα έρθει και πολλοί κόσμος για τη συναυλία, έτσι. Ναι, πάρα πολλές εκδρομές προγραμματίστηκαν. Εντάξει, βέβαια, το σημείο της συναυλίας στην παραλία είναι πολύ καλύτερο. Απέναντι, αν γινόταν πλατεία Αριστοτέλους, θα υπήρχε
1: μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Θα ήταν τρομερό το κυκλοφοριακό. Mm-hmm. Εκεί δεν επηρεάζει τόσο την κίνηση στην πόλη, αλλά σίγουρα αύριο το βράδυ. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην παραλία της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου ο Αντώνης Ρέμος θα δώσει αυτή τη συναυλία για τη Θεσσαλονίκη και για την οποία έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα αυτές τις μέρες. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο θέμα, μεγάλο θέμα των ημερών, στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος πλέον παίρνει διαστάσεις αστυνομικού και ενδεχομένως και δικαστικού θρίλερ στο άμεσο μέλλον. Γιατί η υπόθεση αυτή πολύ πιθανό είναι να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Για να ακούσουμε τι λένε τα τελευταία στοιχεία του ρεπορτάζ από τον Κώστα Τουρουτζιούδη. Κώστα, καλημέρα.
2: Καλημέρα και από μένα, Βασίλη. Και να πούμε ότι και η συναυλία του Αντώνη Ρέμου, που κάποιοι λέγανε ότι ενδεχομένως να μην γινόταν, γιατί κάποιοι συνάδελφοι του ακύρωσαν συναυλία, θα γίνει κανονικά και μάλιστα θα είναι αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα λοιπόν έχουμε στον εισαγγελέα, θα πάνε οι δύο γιατροί που κατηγορούνται. Αλλά έχουμε και την νεκροψία, νεκροτομή. Οι δύο γιατροί λοιπόν του ιδιωτικού ιατρείου που άφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση. Συνελήφθησαν χτες το απόγευμα, σήμερα οδηγούνται στον εισαγγελέα. Οι έρευνες της ασφάλειας συνεχίζονται στο μεταξύ και στο επίκεντρο βρίσκονται το κρίσιμο τρίωρο από την άφηξη του Μαζονάκη στο ιδιωτικό ιατρείο μέχρι τη στιγμή που έγινε η κλίση στο ΕΚΑΒ. Γύρονται ερωτήματα για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που φέρεται να ήταν σε λειτουργία για περίπου 45 λεπτά. Υπήρχουν αντιφάσεις δηλαδή στην κατάθεση της γιατρού που λέει ότι ο τραγουδιστής έχασε τις αισθήσεις του πριν ξεκινήσει η διαδικασία. Τα στοιχεία δείχνουν διαφορετικά πράγματα. Παράλληλα, η ασφάλεια κάνει πολλές εκτεταμένες έρευνες και αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο. Ερευνώνται και τα σπίτια των δύο γιατρών, αλλά και η κατοικία του τραγουδιστή. Ένα επιπρόσθετο στοιχείο είναι ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είχε βρεθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο και την προηγούμενη μέρα. Και μάλιστα υπάρχει μαρτυρία από άλλο πρόσωπο που λέει πως του είχε γίνει σύσταση να μην πάει την επόμενη μέρα για τη θεραπεία. Η ίδια η γιατρός όμως επέμενε ότι έπρεπε να κάνει τη θεραπεία, παρά το γεγονός ότι ο τραγουδιστής δεν φαινόταν να είναι καλά στην υγεία του. Οι καταθέσεις λοιπόν των δύο γιατρών παίζουν καθοριστικό ρόλο και τα στοιχεία που θα προκύψουν από την αυτοψία και τις υπόλοιπες έρευνες της ασφάλειας. Σύμφωνα με την κατάθεση της γιατρού, ο Μαζονάκης όταν έφτασε στην κλινική εμφάνιζε εικόνα υπερδιέγερσης και η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι μία μέρα νωρίτερα είχε συμφωνήσει με τον τραγουδιστή να υποβληθεί σε αυτή την θεραπεία αναζωογόνησης ουσιαστικά. Ωστόσο, κατά την έναρξη της προγραμματισμένης θεραπείας, κατέρευσε και ακολούθησαν προσπάθειες ανάνυψης, οι οποίες σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν απέδωσαν και στη συνέχεια κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Βασικό ερώτημα των αρχών είναι πλέον αν η ανακοπή συνδέεται με την ιατρική πράξη και ειδικότερα με την διαδικασία πλάσμα αφαίρεσης, καθώς και αν προτηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Άλλο ένα μεγάλο ερώτημα είναι αν η συγκεκριμένη κλινική διέθετε την απαιτούμενη άδεια για την πραγματοποίηση τέτοιου είδους ιατρικών πράξεων. Πάντως, σε προηγούμενο έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τα συγκεκριμένα μηχανήματα δεν είχαν εντοπιστεί. Το στοιχείο αυτό προστίθεται και αυτό στο μικροσκόπιο των αρχών. Σήμερα έχουμε και την νεκροψία νεκροτομή που και αυτή θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης θα δώσουν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου και αναμένεται να αποσαφηνίσουν αν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην ανακοπή και στην θεραπευτική διαδικασία. Η οικογένεια του τραγουδιστή έχει ζητήσει τον ορισμό τεχνικού συμβούλου για να παρακολουθεί τη διαδικασία και να αξιολογήσει τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Και τέλος να πούμε ότι στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών βρέθηκαν για ενημέρωση οι δύο αδελφές του Γιώργου Μαζονάκη και οι έρευνες των αρχών συνεχίζουν με στόχο να αποσαφινιστεί τι ακριβώς συνέβη στο ιδιωτικό ιατρείο, αν υπήρξαν παραλήψεις ή ενέργειες που να συνδέονται με το θάνατο του τραγουδιστή Βασίλη.
0: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Όπως είπαμε, σήμερα είναι η νέα σχολική σεζόν, είναι ο αγιασμός, ο οποίος τελέστηκε σε κάποια σχολεία, τελείται αυτή την ώρα σε κάποια άλλα σχολεία. Το δημογραφικό ζήτημα βλέπω ότι αποτελεί θέμα το οποίο αρχίζει να προβληματίζει τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Δεν είναι τυχαίο ότι και στη δηλώση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος παρέσει στον αγιασμό στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, μίλησε για το δημογραφικό πρόβλημα, μίλησε για καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Εγώ θα το έλεγα καμπάνα, όχι καμπανάκι. Και έστειλε μήνυμα για στήριξη της δημόσιας παιδείας. Και είναι λογικό πλέον και τα σχολεία να στηριχτούν και οι εκπαιδευτικοί να στηριχτούν και να δούμε, για να μην έχουμε λιγότερους μαθητές στα δημοτικά κυρίως σχολεία, που παρατηρείται το μεγαλύτερο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια, με πάρα πολλά σχολεία να έχουν κλείσει στην ελληνική περιφέρεια και άλλα σχολεία να υπολειτουργούν. Χθες μου έλεγε ένα φιλικό μου πρόσωπο, το οποίο διορίστηκε αναπληρώτρια σε ένα σχολείο του Εύρου, το δημοτικό σχολείο έχει μόλις 8 παιδιά. 8 παιδιά σε 6 τάξεις. Απίστευτο και όμως αληθινό, και αυτό το ακούμε εμείς στις μεγάλες πόλεις και λέμε ότι το φαινόμενο είναι, εντάξει, μας φαίνεται λίγο περίεργο, αποτελεί είδηση, αλλά αυτή είναι μια καθημερινότητα σε πολλά δημοτικά σχολεία, ιδιαίτερα στα νησιά, σε απομακρυσμένες περιοχές, στις παραμεθόριες περιοχές, εκεί όπου δεν υπάρχουν παιδιά, γιατί δεν υπάρχουν οικογένειες, διότι δεν υπάρχουν δουλειές, και ενώ και στα αστικά κέντρα που υπάρχουν δουλειές, τα νέα ζευγάρια δεν παντρεύονται, δεν κάνουν παιδιά, δεν κάνουν οικογένεια, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Έχω πει κατ' επανάληψη, το έχω τονίσει από το μικρόφωνο αυτής της εκπομπής, ότι πρέπει να υπάρχει μια πανστρατιά, πολιτική πανστρατιά, για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, το οποίο δεν αντιμετωπίζεται με ημίμετρα, με ανακοινώσεις, οι οποίες μπορεί να είναι κάποιες σε θετική κατεύθυνση, δεν ακυρώνουμε τίποτα, δεν είμαστε απόλυτοι, αλλά το δημογραφικό θέλει καταρχάς την ομόνοια του πολιτικού συστήματος, των πολιτικών κομμάτων, να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, να αναγνωρίσουν ότι τα πράγματα είναι οριακά για την Ελλάδα και να αποφασίσουν κάποια μέτρα μαζί, όλοι μαζί, προκειμένου τα μέτρα αυτά να αρχίζουν σιγά σιγά να αποδίδουν. Διαφορετικά ο καθένας θα λέει τα δικά του και δεν θα έχουμε απολύτως τίποτα. Αυτά και για την έναρξη της νέας σχολικής σεζόν. Τώρα, θα διαπιστώσετε κι εσείς στην καθημερινότητά μας ότι οι τιμές των καυσίμων παίρνουν την ανηφόρα, την ανιούσα. 2,10 νομίζω είναι η τιμή της αμόλυβδης πλέον στη Θεσσαλονίκη. Για το πού πάει αυτή η κατάσταση θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον Θέμη Κιουρτζή, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρωτηρίου Νεκρών Καυσίμων. Κύριε Κιουρτζή, καλημέρα. Καλή σχολική χρονιά.
3: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Αμήν σε όλο τον κόσμο.
0: Καλή σχολική χρονιά να έχουν τα παιδιά μας σήμερα και η εκπαιδευτική και όλη η σχολική κοινότητα. Για δώστε μας λίγο τις σημερινές τιμές στα καύσιμα στη Θεσσαλονίκη.
3: Κοιτάξτε, είναι πάνω από 2,10 η αμόλυβη και γύρω στα 2 και κάτι το πετρέλαιο κίνησης. Αυτή είναι η κατάσταση και οδεύει προς το 2,20.
0: Δηλαδή, έτσι όπως βλέπετε με την τιμή τη διεθνή του πετρελαίου, πάμε για 2,20, έτσι.
3: Ακριβώς.
0: Που νομίζω ότι είναι η ακριβότερη τιμή. Που νομίζω ότι είναι η ακριβότερη τιμή των τελευταίων μηνών, το 2,20.
3: Ναι, ήταν νομίζω και στον πόλεμο της Ουκρανίας.
0: Ναι, έχουμε το δούμε από την αρχή του πολέμου τέτοιες τιμές στα καύσιμα.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό πιστεύω ότι θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτό δείχνουν η χρηματιστηριακή τιμή του πετρελαίου.
3: Εντάξει, αυτό που βλέπουμε τώρα στα διεθνή χρηματιστήρια και στην ελληνική αγορά, αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί. Τώρα, αν θα αλλάξει κάτι με το τράπι και τα λοιπά, δεν μπορείς, είναι απρόβλεπτες οι καταστάσεις.
0: Ναι.
3: Απρόβλεπτες, ο τράπι είναι απρόβλεπτος, απρόβλεπτα είναι όλα αυτά που συμβαίνουν στην αγορά. Είναι προβληματικά γενικώς, μάλλον είναι δυσάρεστα, όχι δεν είναι ευχάριστα, είναι πάρα πολύ δυσάρεστα.
0: Ναι.
3: Δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα που να είναι.
0: Επειδή
3: καλό,
0: είναι πολύ κοντά.
3: Και αν ακόμα χαμηλώσει η τιμή του Brent, δεν θα πέσει πάρα πολύ, γιατί υπάρχει έλλειψη στη διεθνή αγορά από πετρέλαιο, κίνηση και αμόλυβη.
0: Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είμαστε πολύ κοντά στην ημερομηνία διανομής του πετρελαίου θέρμανσης, ένα μήνα περίπου, 15 Οκτωβρίου. Ναι. Εάν σήμερα είχαμε πετρέλαιο θέρμανσης, ποια θα ήταν η τιμή του?
3: κοντά στον 90.
0: Πω. Είναι φοβερό δηλαδή αυτό. Πιο ακριβό και από τότε που, από την τιμή που έκλεισε.
3: Δεν ήταν ποτέ τόσο ακριβό το πετρέλαιο.
0: Ναι, αυτό θα έλεγα.
3: Η τιμή λιανικής που έκλεισε τον Απρίλιο, σήμερα είναι η τιμή χονδρικής.
0: Νομίζω ήταν γύρω στο 1,75 η τιμή που έκλεισε τον
3: Απρίλιο. Ακριβώς. Σήμερα είναι πάνω από το 1,75 η τιμή χονδρικής.
0: Γιατί σας το ρωτώ αυτό, διότι πολλοί κόσμος, επειδή είχαμε μεγάλη αύξηση στην τιμή του πετρελαίου τους τελευταίους μήνες διανομής του, δεν αγόρασε πετρέλαιο θέρμανσης. Το βλέπετε, το διαπιστώνετε κι εσείς από τις που έχετε εικόνα των αγορών που έγιναν τότε. Οπότε τα λεβιτοστάσια δεν έχουν πετρέλαιο. Οι περισσότεροι δηλαδή από τις 15 Οκτωβρίου θα αναγκαστούν να βάλουν πετρέλαιο. Αν όχι στην αρχή, μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.
3: Μόλις κρυώσει ο καιρός. Θα υπάρχουν παραγγελίες. Λοιπόν, όσο είναι ο καιρός καλός, δεν θα χτυπήσει τηλέφωνο.
0: Λοιπόν, με 1,90 πετρέλαιο θέρμανσης, το ακριβότερο στην ιστορία, ποτέ δεν είχαμε τέτοια τιμή πετρέλαιο θέρμανσης, ποτέ, ακόμα και στην περίοδο που είχαμε τα μνημόνια και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, και σε έντονες πολεμικές επιχειρήσεις που είχαμε στο παρελθόν, στον κόσμο, είτε στη Μέση Ανατολή είτε στο Ρωσοκρανικό, η μεγαλύτερη τιμή ήταν η τιμή που έκλεισε πέρσι, τον Απρίλιο δηλαδή, το 1,75. Πάμε για 1,90, κοντά στα 2 ευρώ. Υπάρχει έντονο κοινωνικό πρόβλημα. Πώς θα βάλει ο άλλος πετρέλαιο θέρμανσης με 2 ευρώ? Θέλει να βάλει ένα τόνο, θέλει 2 χιλιάρικα. Διπλάσια τιμή από ό,τι ήθελε. Ναι.
3: Και το φυσικό αέριο έχει αυτή την πορεία, είναι διπλάσια.
0: Άρα μιλάμε για διπλασιασμό της τιμής πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αναμένεται μια εκρηκτική χρονιά εάν δεν ληφθούν μέτρα. Κατά την άποψή σας, ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν? Τι πρέπει να γίνει για να μην έχουμε, ας το πούμε, απρόοπτα?
3: Πρώτα απ' όλα να τοποθετηθώ και εγώ, δεν βλέπω καμία κίνηση από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Δεν γίνεται να υπάρχει ένας τέτοιος πόλεμος με τέτοιες επιπτώσεις σημαντικότητες στην οικονομία και την παγκόσμια, αλλά όσο μας αφορά και την ευρωπαϊκή, και δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι που να μπορεί να σταματήσει αυτό το πράγμα, να ανασκεφθεί. Σίγουρα φαίνεται ότι υπάρχει έντονη κερδοσκοπία στα χρηματιστήρια τα διεθνή. Δεν είναι μόνο δηλαδή η τιμή, αυτό που βλέπουμε σαν Brent, είναι ότι τα δηλισμένα προϊόντα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ εν σχέση με το Brent, εντάξει. Πρώτο είναι αυτό. Δεύτερο, σίγουρα θα πρέπει να δοθούν εκπτώσεις. Να δοθούν, όχι, και μας προσέγγιση δεν είναι επίθεμα, τώρα σας το έχουμε πει και άλλες φορές.
0: Τώρα η ελληνική κυβέρνηση τι πρέπει να κάνει? Ναι, ο ειδικός φόρος που πληρώνουμε κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης ποιος είναι?
3: Και 28 λεπτά 280 ευρώ το κυβικό σε ΦΠΑ.
0: Ναι.
3: Και είναι σχεδόν πενταπλάσιος από τις άλλες θερματικές πηγές, τα άλλα θερματικά
0: προϊόντα. Άρα πρέπει να υπάρχει στην πηγή μείωση, έτσι?
3: Λογικό είναι. Εντάξει, το κράτος παίρνει κάθε χρόνο 6,5-7 δισεκατομμύρια ειδικό φόρο κατανάλωσης και φόρο προστέμιση αξία από τα καύσιμα. Κάτι πρέπει να επιστρέψει. Και είναι ληστερικό αυτό. Δεν είναι. Εντάξει, δεν μιλάμε, αλλά αυτό είναι αυτονόητο. Δεν μπορείς να ρημάζεις μια οικονομία έτσι, με τόσους υψηλούς φόρους. Δεν έχει κάτι άλλο μπορεί να κάνει κάποιος. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το φόρος προστέμησης αξίας, αν μη τι άλλο και στο πετρέλαιο θέρμανσης, πρέπει να γυρίσει εκεί που είναι και οι άλλες πηγές.
0: Αυτή τη στιγμή η επιδότηση στην πηγή που είναι στο πετρέλαιο κίνησης, νομίζω. Πόσα λεπτά είναι?
3: Και στην άμμο. 15 λεπτά είναι στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη.
0: Δηλαδή, αν δεν είχαμε και την επιδότηση. Αν δεν είχαμε την επιδότηση, η τιμή της αμόλυβδης ήδη θα είχε ξεπεράσει τα 2,20.
3: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
3: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυσμενέστατη η εξέλιξη.
0: Όχι απλώς δυσμενέστατη, αν δεν έχουμε. Εμένα μου κάνει εντύπωση το ότι πουθενά δεν συζητιέται το συγκεκριμένο θέμα. Πουθενά δεν συζητιέται και πραγματικά αναρωτιέμαι αν το αφήσουμε για την τελευταία στιγμή, τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, θα αγοράσουμε πετρέλαιο θέρμανσης 2 ευρώ το λίτρο? Δηλαδή, είναι κάτι το φοβερό αυτό. Δεν έχει προηγούμενο.
3: Φαντάζομαι ότι η μη ένταση της συζήτησης έχει να κάνει με την προσδοκία ότι κάτι μπορεί να αλλάξει στον πόλεμο.
0: Αυτό το λέμε εδώ και 6 μήνες το λέμε ότι αλλάζει. Υποτίθεται ότι υπήρχε ειρηνευτική διαδικασία, αλλά μόνο σας είπατε ότι ακόμα και να αλλάξει κάτι δεν υπάρχουν δεξαμενές.
3: Τα στρατηγικά αποθέματα των κρατών έχουν μειωθεί πάρα πολύ και αυτά πρέπει να αντικατασταθούν. Βέβαια, εντάξει, και οι χρηματιστηριακές αγορές λειτουργούν με την προσδοκία ότι τελειώνει ο πόλεμος, οκ, okay, θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Γιατί και οι Άραβες θέλουν να πουλήσουν τα προϊόντα, δεν τα έχουν πουλήσει εδώ και καιρό.
0: Και αυτοί, για να δούμε.
3: Δεν πουλάνε, όταν δεν πουλάς δεν έχεις έσοδα. Και αυτοί να πουλήσουν. Άρα θα υπάρξει μια υπερπροσφορά και μια ζήτηση, η οποία όμως η προσφορά είναι πολύ περισσότερη. Και βέβαια θα δούμε πώς θα κινηθούν και τα χρηματιστήρια.
0: Μάλιστα.
3: Είναι πρόβλημα. Αλλά το κυριότερο είναι ότι πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα εκεί που γίνεται. Δεν είναι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ ότι από τις αναλύσεις που διαβάζω τι λογικό έχει έλθει σε αυτή, για αυτό τον πόλεμο που συνεχίζεται τόσο πολύ.
0: Κύριε Κουρτσή.
3: Μένα μου μοιάζει το ότι ο πόλεμος στον κόλπο είναι κόλπο κρόσο. Για να δουλέψουν και να κερδίσουν δισεκατομμύρια όπως κερδίζουν οι χρηματιστηριακές εταιρείες, οι πετρελαϊκές εταιρείες. Έχουν καταγράψει δισεκατομμύρια κέρδη. Από τι, από την υποτιθέμενη κίνηση των χρηματιστηρίων. Δεν έχει καμία κίνηση το ένα μετάλλο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Υγεία σε όλο τον κόσμο, εύχομαι. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Υγεία, πραγματικά ευχόμαστε και εμείς όλο τον κόσμο. Αλλά πόσο υγιής μπορεί να είναι κάποιος όταν στις 15 Οκτωβρίου που θα έχουμε διανομή θέρμανσης, εάν δεν αλλάξει κάτι μέσα σε αυτό το μήνα που μεσολαβεί, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης φλερτάρει με τα 2 ευρώ. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ακόμα και στις δύο πιο δύσκολες εποχές των μνημονίων ήταν γύρω στο 1,5 ευρώ, 1,50. Ακόμα και στην λήξη της περσινής σεζόν που κανένας δεν αγόρασε πετρέλαιο θέρμανσης ήταν στο 1,75 και γι' αυτό κανένας δεν αγόρασε, ευελπιστώντας ότι σε 6 μήνες θα υπάρχει αποκλιμάκωση και θα έχουμε επιστροφή στις φυσιολογικές τιμές που είναι εκεί γύρω στο 1,10. Και τελικά όχι μόνο αποκλιμάκωση δεν είχαμε, αλλά εάν σήμερα, το είπε ο κύριος Κιουρτζής, αν σήμερα είχαμε διανομή πετρελαίου θέρμανσης, που σημαίνει ότι αν η κατάσταση που επικρατεί σήμερα διεθνώς είναι η ίδια σε ένα μήνα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αυτή τη στιγμή θα ήταν στο 1,90. Και επειδή έχουμε τιμή στα καύσιμα που ανεβαίνει συνεχώς η διεθνή τιμή του πετρελαίου, ήδη η πρόβλεψη είναι για την ερχόμενη εβδομάδα η τιμή της αμόλευδης στη Θεσσαλονίκη να αγγίξει τα 2,20. 2,10 είναι τώρα, θα τσιμπήσει τις επόμενες μέρες άλλα 10 λεπτά. Και αν δεν ήταν και επιδότηση, ήταν 2,30, η τιμή της απλής αμόλευδης. Καταλαβαίνετε το μέγεθος του προβλήματος. Και πραγματικά έτσι αναρωτιέμαι, ο κόσμος δεν αγανακτεί με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τα καύσιμα? Διότι και η τιμή του φυσικού αερίου έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, οι εκτιμήσεις των ειδικών λένε ότι το επόμενο εξάμηνο θα διπλασιαστεί και η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Γι' αυτό οι ειδικοί λένε να κάνουμε συμβόλαια σταθερό τιμολόγιο όσο είναι καιρός. Το ενεργειακό αποτελεί διεθνώς όχι απλά πονοκέφαλο, το μεγάλο πρόβλημα της χρονιάς θα είναι το ενεργειακό και κάποιοι λένε ότι περνάμε καλά. Εντάξει, θα δούμε τι χειμώνα θα περάσουμε, γιατί αυτός ο χειμώνας, κατά την άποψή μου, θα είναι καθοριστικός για το αποτέλεσμα των εκλογών, αν οι εκλογές γίνουν όπως δρομολογούνται την άνοιξη του 2027, στο τέλος της τετραετίας. Διότι με τέτοιες τιμές στα καύσιμα και στην ενέργεια, ο χειμώνας δεν βγαίνει για τα νοικοκυριά, δεν βγαίνει πουθενά για τις επιχειρήσεις και καταλαβαίνετε ότι όποια μέτρα και να πάρει η κυβέρνηση, ό,τι μέτρα και να ανακοινώσει, στο τέλος της χειμωνιάτικης σεζόν, εκεί κοντά στο Μάρτιο-Απρίλιο, όλοι θα έχουμε ξεζουμιστεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκτός και αν γίνει το μεγάλο θαύμα και έχουμε θετική εξέλιξη στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Έχουμε πρόβλημα με το μετρό. Πού ακριβώς εντοπίζετε αυτό το πρόβλημα, Αλεξάνδρα, και πάλι καλημέρα.
1: Καλημέρα και πάλι. Προβλήματα παρατηρούνται εδώ και λίγη ώρα. Σιγά-σιγά όμως, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΘΕΜΑ, της εταιρείας, της διαχειρίστρας εταιρείας, αρχίζει σιγά-σιγά και αποκαθίσταται το πρόβλημα. Παρατηρούνται προβλήματα στη λειτουργία του μετρό στην επέκταση προς την Καλαμαριά. Ο σταθμός Μίκρα είναι προσωρινά κλειστός. Από το σταθμό Νέα Κρίνη μέχρι το σταθμό Καλαμαριά κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Η εταιρεία καλεί τους επιβάτες να μετεπιβιβαστούν στο σταθμό Καλαμαριά για να συνεχίσουν τη διαδρομή τους. Στην ουσία δηλαδή έχει ανασταλεί η λειτουργία μεταξύ των σταθμών Νέα Κρίνη και Μίκρα, αλλά σιγά σιγά σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση από τη διαχειρίστρια εταιρεία αρχίζουν τα προβλήματα και αποκαθίστανται. Είναι τα προβλήματα τα γνωστά που είχαμε ζήσει και εμείς στην έναρξη της λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης, όπως υποστηρίζουν από την διαχειρίστρια εταιρεία. Είναι τα προβλήματα που παρουσιάζονται προφανώς μέχρι να μπουν σε κανονική λειτουργία, μέχρι να είναι σε πλήρη λειτουργία όλη η σειρμή του μετρό. Υπάρχουν κάποιες μικροκαθυστερήσεις αυτή την ώρα. Μόλις έχουμε νεότερη ανακοίνωση θα τη μεταδώσουμε στους φίλους ακροατές.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο με μια συνέντευξη.

0: FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
0: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Το άκουσες, το είπες.
0: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
0: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Καλημερίζω τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο, πρόεδρο του Ελληνικού Παλμού, βουλευτή ανεξάρτητο στη Β' Θεσσαλονίκης. Κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα σας. Καλή σχολική χρονιά να έχουν τα παιδιά μας και εκπαιδευτικοί.
3: Αμήν. Αμήν. Καλημέρα κύριε Πρωτοβουλίδη. Καλή σχολική χρονιά ευχόμαστε. Αν και ας μην αρχίσουμε τη γρήνια, μόνο καλή σχολική χρονιά ήθελα να πω για την μείωση των μαθητών. Αυτό με πλήγωσε πάρα πολύ. Και φέτος έχουν κλείσει τόσες σχολικές μονάδες και κυρίως αυτές που κλείσαν είναι τα νηπιαγωγεία. Αυτό είναι το ανησυχητικό, γιατί τα σημερινά νήπια θα είναι αυριανά πρωτάκια. Και τα πρωτάκια τα αυριανά θα είναι αυριανά παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου. Ο ελληνικός λαός πρέπει να ξυπνήσει, γιατί σβήνει δημογραφικά. Πώς να μην σβήνει, θα μου πείτε, με αυτούς που ψηφίζουμε, με αυτούς που βάλαμε στο κεφάλι μας, κύριε Κοντογουλίδη. Καλή σχολική χρονιά όμως, παρόλα αυτά, τα παιδιά μας είναι το μέλλον μας. Αισιοδοξούμε με αυτά τα λίγα που έχουμε, με αυτά θα πορευτούμε, αρκεί να τα κάνουμε ελληνόπουλα, να τα γυρίσουμε πίσω στις αξίες τους, πίσω στις αρχές τους, να τα μάθουμε ποια είναι η πατρίδα μας και τι μας αξίζει.
2: Έβλεπα την συνάδελφό σας βουλευτή και πρόεδρο της Φωνής Λογικής, την κυρία Λατινοπούλου, να λέει ότι πρέπει να επιστρέψουμε στη σχολική ποδιά για τους μαθητές. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την άποψη ή θεωρείτε ότι γίνεται για επικοινωνιακούς λόγους?
3: Σίγουρα γίνεται και για επικοινωνιακούς λόγους. Το πιο σημαντικό είναι να γυρίσουμε στα βιβλία τα παλιά, όχι σε αυτά τα κουρελουργήματα τα οποία, κύριε Κοντογουλίδη, πραγματικά κάνω ερωτήσεις επί ερωτήσεων, κάνω ομιλίες επί ομιλιών και τρελαίνομαι. Δεν με νοιάζει τι θα βάλει το παιδί, τι θα κάνει. Βέβαια πρέπει να είναι σεμνά ντυμένα προς Θεού, να μην πηγαίνουμε να βλέπουμε. Αλλά να μαθαίνει το παιδί από τη Δευτέρα Δημοτικού. Να το βάζει η δασκάλα, ότι πόσες οικογένειες, την ακούσατε την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου και την κυρία Ζαχαράκη. Η κυρία Δόμνα λέει η πυρηνική οικογένεια. Ποια πυρηνική? Η φυσιολογική οικογένεια είναι αυτή που τη λες πυρηνική. Από τέτοια οικογένεια βγήκες κι εσύ. Δεν σε βγάλαν δυο μαμάδες ή δυο μπαμπάδες? Και μάλιστα το εσχρό και το επέσκυντο, κύριε Κοντογουλίδη, να το πείτε στον κόσμο αυτό, θα βάζουν τα δευτεράκια, τα οποία ακόμα δεν μάθαν να χρησιμοποιούν την τουαλέτα και δεν, γιατί ξέρετε, πολλά παιδάκια στο δημοτικό ακόμα το βράδυ έχουν ενούρηση στο κρεβάτι τους, δεν έχουν μάθει να συλλαβίζουν ακόμα, θα τα βάζουν, λέει, στη δραστηριότητα ποια οικογένεια προτιμάνε. Και δύο αγοράκια μπορεί να κάνουν την οικογένεια μαζί. Δύο κοριτσάκια, αν το επιτρέψουν αυτό οι γονείς, καλά να πάθουνε, κύριε Κοντογουλίδη. Αν το επιτρέψουν αυτό οι γονείς, καλά να πάθουμε. Καλά να πάθει η Ελλάδα που μειωνόμαστε και καταστρεφόμαστε. Αν το επιτρέψουν οι γονείς και δεν σκίσουν αυτές τις σελίδες, να τις τρίψουν στη μούρη τους και να τους γράψουν ό,τι θέλουν από κάτω, να το πούν αυτά να τα μάθετε στα παιδιά σας. Από πού τα μάθατε εσείς καλά αυτά? Από ποια πανεπιστήμια βγήκατε? Σε ποιο πανεπιστήμιο που μεγαλώσαν φυσιολογικοί άνθρωποι λένε τέτοια πράγματα?
2: Πέστε μου κάτι άλλο.
3: Για την ένταση, κύριε Κοντογουλίδη,
2: είδα ένα βίντεο. Είμαι ένας
3: πολύτεκνος πατέρας και πονάει η ψυχή μου την ελληνική οικογένεια. Πονάει η ψυχή μου για την πατρίδα μου. Πονάει η ψυχή μου για την Ελλάδα και για την πίστη μας που είναι διαμάντια και τα έχουμε πετάξει στους χείρους. Όπως λέει και στο Ευαγγέλιο, δεν πετάς την ψήφο σου, δεν πετάς τα διαμάντια για στους χείρους ή στους σκύλους, θα τα τσαλαπατήσουν. Έτσι κάνουμε εμείς οι Έλληνες.
2: Πέστε μου κάτι άλλο. Είδα ένα βίντεο σας.
3: Πού θα δώσετε την ψήφο σας, όπως προσέχετε, όπως θα προσέχετε.
2: Θα τα συζητήσουμε σε λίγο τα πολιτικά.
3: Θα παντρέψετε την κόρη σας.
2: Κύριε Παπαδόπουλε.
3: Η δική μας, η ανεκτήμητη, είναι η πατρίδα μας, είναι η Ελλάδα μας.
2: Κύριε Παπαδόπουλε, θα πάμε στα πολιτικά, αλλά θέλω να σας ρωτήσω για κάτι ακόμα με αφορμή τη σημερινή μέρα, την έναρξη της νέας σχολικής σεζόν. Είδα ένα βίντεο σας χθες, στο οποίο λέτε, καταγγέλλετε, ότι υπάρχουν πολλοί διευθυντές σχολείων και εκπαίδευσης που για την εγγραφή των μαθητών

0: ζήτησαν νέες ταυτότητες των μαθητών και δεν αρκέστηκαν στην οδηγία που υπάρχει, νομίζω, από το Υπουργείο Παιδείας, ναι, ότι αρκεί για την ταυτοπροσωπεία να αναδειχθεί οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που ταυτοποιεί τον μαθητή. Τι ακριβώς συμβαίνει, που έχετε συγκεκριμένες καταγγελίες στα χέρια σας?
1: Αυτό βέβαια, έχω συγκεκριμένες καταγγελίες και πολύ και εδώ της περιοχής. Στη Μίκρα εδώ, σε κάποια λύκια, το ΓΕΛ και το ΕΠΑΛ, κάπως έτσι, πήγαμε να το... αλλά είχε κλείσει εκείνη την ώρα. Ο διευθυντής ζητάει, παρακαλώ, μόνο ταυτότητα. Και ταυτότητα τώρα για να βγάλουν τα παιδιά θέλει ψηφιακή και προσωπικό αριθμό. Και ξέρουν ότι εκατομμύρια Έλληνες γύρισαν την πλάτη την ταυτότητα. 2,7 εκατομμύρια την πήραν, τα υπόλοιπα δεν την πήραν. Δηλαδή θα αποκλείσουν τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού από προσβάσεις στα σχολεία τώρα και μπορεί αργότερα και στα νοσοκομεία. Τι το πέρασε εδώ η κυβέρνηση του Μητσοτάκη? Τι το πέρασε? Είναι ενάντια σε τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, όπως έκανε με το Σοδομονόμο? Τι είναι, δικτάτορας είναι, τι είναι? Ας αποφασίσουν τι είναι. Αλλά με θλίβει το γεγονός που φερέφωνα της κυβέρνησης, της νέας τάξης πραγμάτων, όπως αυτοί οι διευθυντές που λένε αυτά τα πράγματα, τους διαψεύδουν και οι ίδιοι νεοταξίτες υπουργοί. Γιατί εγώ έκανα ερώτηση στην κυρία Ζαχαράκη και μου απάντησε, ας μπουν στην ανάρτηση Νικόλαος Παπαδόπουλος στο Facebook.
0: Τι σας απάντησε η υπουργός σε αυτό το θέμα?
1: Μου απάντησε η υπουργός ότι δεχόμαστε, κύριε Παπαδόπουλε, όπως ο νόμος ρητά ορίζει, και άλλους τρόπους ταυτοποίησης.
0: Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι?
1: Αυτοί οι τρόποι είναι από τα ΚΕΠ, από πιστοποιητικό ταυτοπροσωπία από ΚΕΠ, από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αλλά κυρίως από την, ο ίδιος ο Λυκειάρχης θα ζητήσει τα χαρτιά από το γυμνάσιο, ας πούμε. Ο Λυκειάρχης θα πάρει τα χαρτιά από το γυμνάσιο. Τα Ελληνόπουλα γεννήθηκαν εδώ, πήγαν εδώ νηπιαγωγείο, πήγαν εδώ δημοτικό, έρχονται τα Πακιστανόπουλα και με μια δήλωση του πατέρα δέχονται τα πάντα, και εδώ θέλουν ψηφιακή ταυτότητα με προσωπικό αριθμό για να πιστοποιηθούν αν είμαστε άνθρωποι και που γεννηθήκαμε.
0: Ναι, επειδή αυτό το θέμα είναι τεράστιο, δηλαδή κάποια στιγμή τα παιδιά μας πρέπει να βγάλουν ταυτότητα, έτσι. Όταν είναι 12 χρονών, 12-13 χρονών, πρέπει να βγάλουν ταυτότητα. Τι πρέπει να κάνουν όλοι αυτοί οι γονείς, οι οποίοι μπορεί να έχουν τις ίδιες απόψεις με εσάς, να διαφωνούν με τον προσωπικό αριθμό, αλλά αν δεν έχει και ταυτότητα ένα παιδί, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει έξω. Υπάρχει πρόβλημα.
1: Σίγουρα, γιατί με τα πιστοποιητικά αυτά του Δήμου που μπορεί να γίνεται αυτοπροσωπία, μέχρι πότε θα κυκλοφορεί?
0: Ακριβώς.
1: Κοντογουλίδη, αν επιμένουν στον προσωπικό αριθμό, στον ψηφιακό ολοκληρωτισμό και στην ψηφιοποίηση, δηλαδή στην αριθμοποίηση της προσωπικότητας του ανθρώπου, εμείς είμαστε στον ελληνικό παλμό κάθετοι, οριζόντιοι και κάθετοι. Δεν θα την πάρουμε. Ό,τι γίνει, αν είναι τώρα καιρός να έρθουμε σε τέτοια ρήξη με την άρχουσα τάξη, θα έρθουμε. Δεν δίνουμε στα παιδιά μας προσωπικό αριθμό. Έχουμε πρόβλημα με την παρακολούθηση, δεν θέλουμε να μας παρακολουθάνε. Έχουμε πρόβλημα με τη θρησκευτική μας συνείδηση. Το κράτος όμως δεν ξέρει τι θα πάθει. Δεν σκέφτονται αυτοί ότι διαλύουν την Ελλάδα? Αν, δεν σας λέω 8 εκατομμύρια που δεν την πήραν, 8,5 εκατομμύρια που δεν την πήραν, ή 7,5, συγγνώμη. Σας λέω 1 εκατομμύριο να μην δεν πάρει, κύριε Κοντογουλίδη μου, τις ταυτότητες αυτές. Τι θα γίνει? 1 εκατομμύριο φορολογικές δηλώσεις λιγότερες θα γίνουν. Σκεφτείτε, 1 εκατομμύριο άτομα δεν έχουν πρόσβαση στα νοσοκομεία, δεν έχουν πρόσβαση στις εφορίες, δεν έχουν πρόσβαση σε οτιδήποτε δημόσιο. Τι μπάχαλο θα γίνει σε αυτή τη χώρα? Δεν τους νοιάζει όμως. Αν έχουν πάρει εντολή από τα μεγάλα αφεντικά, θα κάνουν ό,τι κάναν και στα εμβόλια. Εγώ είμαι σίγουρος στα εμβόλια του καρδιοχειρουργού ότι δεν επρόκειται να μας πετάξουν από τη δουλειά. Κι όμως μας επέταξαν γιατί πήραν εντολή. Έτσι τώρα θα γίνει και αυτή τη στιγμή. Αν πήραν εντολή τέτοια αυτοί εδώ οι παρατρεχάμενοι της νέας τάξης, γιατί υπάλληλοι αυτοί κάνουν κατ' επίφαση δημοκρατία. Είναι υπαλληλάκια και δεν είναι μόνο πρόβλημα του Μητσοτάκη. Πρέπει ο ελληνικός λαός να αντιδράσει, να βγάλει ένα κίνημα δικό του, ελληνικό, πατριωτικό. Γι' αυτό εμείς θέλουμε να ενώσουμε το πατριωτικό, τον ελληνικό χώρο. Γιατί και ο Μητσοτάκης να φύγει, πες έφυγε ο Μητσοτάκης. Άντε το βρήκαμε.
0: Επειδή δώσατε μια συνέντευξη στα πλαίσια της φετινής ΔΕΘ την περασμένη Τρίτη, όπου ανακοινώθησατε σύμπραξη με άλλα πολιτικά μικρότερα κόμματα. Κατεβαίνετε λοιπόν ενιαία, από ό,τι καταλαβαίνω, στις επόμενες εκλογές. Είναι η λυμένη απόφαση αυτή. Και με ποιους κατεβαίνετε ενιαία?
1: Κύριε Κοντογουλίδη, εγώ θέλω να κάνω προσπάθεια να ενώσω όλους τους Έλληνες. Όλους τους Έλληνες. Ξέρετε, το 1821 έγιναν 150 περίπου προσπάθειες να ενωθούν οι Έλληνες. Οι Έλληνες ενώθηκαν στον κίνδυνο όταν είδαν τον Ιμπραήμ, όταν είδαν τον Δράμαλη κτλ. Και τώρα αντίστοιχος κίνδυνος υπάρχει και πρέπει να ενωθούμε εμείς οι Έλληνες. Αν δεν ενωθούμε και είμαστε έτσι μεμονωμένα καπετανάτα από εδώ και από εκεί, αλλά με ποιους να ενωθείς? Αυτό είναι το θέμα. Έναν έναν τους ψάχνω, κύριε Κοντογουλίδη. Γιατί βλέπετε αυτοί οι πατριώτες που είναι και στην Βουλή μερικοί, 20 χρόνια είναι πόσα είναι και δεν κάναν τίποτα. Και άλλα 20 χρόνια να μείνουν πάλι θα κάνουν, γιατί έχουν άλλο στόχο. Δεν είναι όμως εγώ λοιπόν περίπου είμαστε τώρα 9 κινήματα. Είναι 6 τα οποία συνασπίστηκαν με ένα όνομα που λέγεται Δημοκρατική Πατριωτική Συμπαράταξη. Είναι ο εισαγγελέας ο κύριος Σακάς, ο κύριος Ντύλης. Είναι αυτά τα κόμματα, ίσως αξιέρει ο κόσμος, Κίνημα Δικαιοσύνης, Ελληνική Πατριωτική Λύση, Μαζί για μια Ελεύθερη Ελλάδα, του κύριου Σπύρου Ντύλη, είναι ο κύριος Μεχλιτζόγλου, είναι ένας από το συνεργάτη του Ανδρέα Παπανδρέου. Αλλά υπήρχαν, φαίνεται, και στο Πασόκ, το κλεφτοπασόκ άνθρωποι, και πράγματι γνήσιοι, και θα πω το όνομά του γιατί πολύ το συμπάθησα. Λέγεται Νίκος Τσελίκας, είναι την Πελοπόννησο ο άνθρωπος. Από εκείνο το γνήσιο το πατριωτικό Πασόκ, από ό,τι φαίνεται, που ήταν έξω Ελλάδα, που ήταν, που έλεγαν εοκενάτο το ίδιο συνδικάτο, είναι ένα κίνημα των δανειοληπτών της κυρίας Έλλης Παπαδοπούλου, εξαίρετης δικηγόρου, 6.000 υποθέσεις δανειοληπτών, από αυτές τις μισές έχει κερδίσει, έχει 3.000 σπίτια διεσώθηκαν από αυτή την κοπέλα. Και όσοι έχουν πρόβλημα, του συνιστώ να πάνε να την βρουν και να την ακούσουν. Είναι ένα τμήμα από τη Λέγκα του Βορρά και οπωσδήποτε ένα, είναι το ελληνοορθόδοξο κίνημα σωτηρίας, το Ελκύς, το γνωστό Ελκύς, παλέμαχο με τον πολύ σπουδαίο και φίλο τον Δημήτρη τον Μπακάλι. Όλοι αυτοί κατάλαβαν το γνήσιο και το αληθινό της φωνής μας και ήρθαν να μας πλαισιώσουν για να μας δημιουργήσουμε ένα δυνατό πατριωτικό μέτωπο, γιατί εμάς δεν μας ενδιαφέρει, όπως καταλάβετε, ούτε δεξιά ούτε αριστερά, και με αριστερούς μιλάμε και με πονά μάκους μιλάμε. Με όλους τους Έλληνες που αισθάνονται Έλληνες και θέλουν την πατρίδα τους πίσω, με όλους αυτούς τους ανθρώπους θα μιλήσω, και ο Κοντογουλίδη, γιατί εμένα η πατρίδα μου με πονάει. Δεν μπορεί να αρχίσει τη σχολική χρονιά και να μειώνεται τόσο ο πληθυσμός και εμείς να φοράμε το καπέλο μας.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Την καλημέρα μου, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κύριε, ευχαριστώ εγώ. Α, να πω και κάτι. Γιατί είστε από τους λίγους, ακόμα και στην έκθεση πήγαμε και μας γύρισαν την πλάτη. Είπαν ότι έγινε λάθος και το δέχτηκα. Με πήρε ο ίδιος ο πρόεδρος της έκθεσης.
0: Τι λάθος έγινε?
1: Και μου είπε, δεν μας βάλανε στα video wall, δεν μας αναφέραν στο πρόγραμμα των πολιτικών το πρόγραμμα των πολιτικών εκδηλώσεων στην έκθεση, με αποτέλεσμα να είναι κατάμεστη η αίθουσα χωρίς να ειδοποιήσουμε κόσμο, δίπλα να γίνει μια τέτοια με τον κύριο Βαρουφάκη και τα λοιπά, χωρίς τίποτα, ας πούμε. Εκείνοι είχαν πόσους δημοσιογράφους, σε εμάς οι δημοσιογράφοι όλοι μας γύρισαν την πλάτη από τα μεγάλα τα κανάλια, όλοι. Αλλά άμα θέλει ο Θεός, ας μας γυρίζουν την πλάτη. Η ζυγαριά θα γυρίσει σε εμάς. Μου ζήτησε να πω όμως και την αλήθεια, μου είπε ότι έγινε από λάθος. Εγώ το αποδέχτηκα, αλλά περιμένω με κάποιο τρόπο να το επανορθώσει ο πρόεδρος της έκθεσης αυτό το λάθος. Μου είπε ότι δεν είναι διορισμένο.
0: Δεν μπήκατε δηλαδή στο επίσημο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, με αποτέλεσμα κάποιοι να μην ενημερωθούν. Αυτό λέτε, ναι, καταλαβαίνω.
1: Ενώ εγώ είμαι εκλεγμένος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, είτε του αρέσει είτε του αρέσει, μπήκα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο επειδή με ψήφισε χιλιάδες κόσμος. Και έπρεπε οπωσδήποτε, κύριε Κοντογουλίδη, να παρουσιάσουν και εμένα, όπως τον κύριο Βαρουφάκη, ο οποίος δεν είναι εκλεγμένος. Αυτή τη στιγμή είναι εκτός κοινοβουλίου. Δεν έχω τίποτα με τον κύριο Βαρουφάκη, προς Θεού. Αλλά σας λέω, βάζω την διαφορά συμπεριφοράς. Ο κύριος Βαρουφάκης είπε για τα βιβλία αυτά, τα εξίασε. Και μπράβο, λέει, όποιος το συγγραφέας σκέφτηκε τόσο πρωτοπόρο να μαθαίνουν τα παιδιά από τη Β' Δημοτικού πόσες ανομαλίες υπάρχουν. Εγώ θα έλεγα ακριβώς τα αντίθετα. Του κύριου Βαρουφάκη ακούστηκε, του Παπαδόπουλου, του Νίκου δεν ακούστηκε. Γιατί το δικό μου είναι πατριωτικό, γιατί το δικό μου είναι ελληνικό, γιατί το δικό μου είναι ορθόδοξο και χριστιανικό. Αυτές οι φωνές φημώνονται, κύριε Κώστα Κοντογουλίδη. Και σας ευχαριστώ πολύ που αφήνετε από το ραδιοσταθμό σας να ακουστεί και η δική μου φωνή. Όσο και αν θυμώνετε, όσο και να εισπίσμα αυτών, θα ακουστεί σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα πέρατα της Ελλάδας, αλλά και όπου υπάρχει ελληνισμό. Και η Ελλάδα μας θα την πάρουμε πίσω. Είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν, γιατί η Ελλάδα δεν θα πεθάνει εξαιτίας τους. Δεν θα πεθάνει. Μόνο ο Θεός αν αποφασίσει να πεθάνει.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και πάλι πολύ. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από αυτό το ραδιόφωνο θα ακούγονται όλες οι φωνές, γιατί το έχετε καταλάβει αυτό. Δίνουμε το λόγο στους πάντες και τα πάντα, όσο διαφορετικές και να είναι οι απόψεις που μπορεί να έχει ο κάθε εκπρόσωπος κόμματος, ο κάθε βουλευτής κοινοβουλευτικού κόμματος, το κάθε κόμμα το οποίο έχει κοινοβουλευτική ή μη κοινοβουλευτική παρουσία, διότι πρέπει να δίνεται ο λόγος και στα κόμματα τα οποία δεν έχουν κοινοβουλευτική παρουσία. Αναφέρομαι και στο Μέρα 25 που πολλές φορές έχουμε φιλοξενήσει και τον κύριο Βαρουφάκη και τις άλλες και εκπροσώπους αυτού του κόμματος. Η πολυφωνία είναι η πηγή της δημοκρατίας και εμείς το σεβόμαστε αυτό και το θεωρούμε έτσι στοιχείο υγείας. Να πάμε τώρα, αυτές τις μέρες είπαμε, τα είπε και στην ατζέντα η Αλεξάνδρα Μαρτίδου στην αρχή της εκπομπής, πάρα πολλοί αρχηγοί κομμάτων, και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Κουτσούμπας ήταν εδώ στην Θεσσαλονίκη, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, για να καλημερίσω το στέλεχος του ΚΚΕ, Δημοτικό Σύμβουλο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιχάλη Κωνσταντινίδη. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλή σας ημέρα από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε?
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Κωνσταντινίδη. Είμαι καλά. Προσπαθούμε να είμαστε καλά.
0: Έτσι είναι, στην προσπάθεια είμαστε όλοι, αλλά έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, συνομιλώντας με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρωτηρίχων Υγρών Καυσίμων, πώς να είμαστε καλά όταν η τιμή της αμόλυβδης ξεπερνά τα 2,10 σήμερα. Η εκτίμηση των βενζινοπολών είναι ότι την ερχόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη θα ξεπεράσει τα 2,20 και ότι αν είχαμε σήμερα διανομή πετρελαίου θα ήταν στο 1,90. Θα φλερτάρει με τα 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης. Πώς να είμαστε καλά με τέτοιες τιμές καυσίμων?
2: Ισχύει. Παρατηρώ, τα έδωσε χτες, δημοσιοποιήθηκαν χτες, αν δεν κάνω λάθος, ή προχθές τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Και θα έλεγα ότι από μόνα τους αρκούν για να στείλουν στα σκουπίδια, αν μου επιτρέπετε, όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται από την κυβέρνηση και την προπαγάνδα, αν μου επιτρέπετε, περί μείωσης δίθεν των τιμών, περί συμφωνίες κυρίων με τους επιχειρηματικούς ομίλους κτλ.
0: Εδώ φαίνεται τα περισσότερα κυβερνητικά στελέχη μας είπαν και συνεχίζουν και λένε το ίδιο τροπάριο, ότι αυξήθηκαν οι μισθοί και από τη στιγμή που αυξήθηκαν οι μισθοί ζούμε πολύ καλύτερα από το 2019. Κάνουν το μέτρο σύγκρισης το 2019 που ανέλαβε τη διακυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Εσείς τι λέτε στο ΚΚΕ, τι τους απαντάτε?
2: Εμείς λέμε ότι ό,τι λέει, ξέρετε, και η πλειοψηφία του λαού παρεπιπτόντος, ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα, για να χρησιμοποιήσω μία πολύ ήπια φράση. Το 2019 οι εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο Αθηνών είχαν κέρδη καθαρά 840 εκατομμύρια ευρώ. Το 2025 τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων είναι 1 δις. Τα κέρδη δηλαδή των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων έχουν αυξηθεί κατά 1.440%. Το ΑΕΠ της χώρας τα τελευταία 12-13 χρόνια από τα μνημόνια έχει αυξηθεί 1 δις. Φέτος, τώρα, τα φορολογικά έσοδα πρόκειται να φτάσουν κατά τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης και αυτών της Ελιστάτων, δεν κάνω λάθος, στα 80 δις. Και το δίθεν κοινωνικό μέρισμα το οποίο παρουσίασε η κυβέρνηση είναι στα 2,2. Διαφορές εξηγούν και ότι φυσικά δεν ζούμε καλά. Είναι αστείο δηλαδή να το λέει, γιατί κοιτάξτε να δείτε, και μόνο παρακολούθησα το δελτίο σας προηγουμένως, και μόνο η συζήτηση η οποία γίνεται για τις αυξήσεις, οι οποίες πρόκειται, ξέρετε, δεν είναι και καινοφανής, πρόκειται απλώς να προσθεθούν στη γενικευμένη ακρίβεια την οποία βιώνουν οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά νοικοκυριά. Αποδεικνύει πρώτον ότι η κυβέρνηση, βέβαια, θα το πούμε απλά, και δεύτερον όμως, και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, η κυβέρνηση, ξέρετε, την πολιτική της την υλοποίησε. Το 2019, όταν είχε εκλεγεί πρώτη φορά ο κ. Μητσοτάκης, το σύνθημα ήταν να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα. Θυμόμαστε όλοι αρκετά καλά ότι η επιχειρηματολογία ήταν ότι με την ανάπτυξη, εν πάση περιπτώσει, της επιχειρηματικότητας, με την άνοδο των επενδύσεων, με την άνοδο των κερδών, πρόκειται να δημιουργηθεί βέβαια και πλούτος, ο οποίος θα μοιραστεί στην κοινωνία. Τόσο είναι ο δρόμος για την ανάπτυξη και την πρόοδο. Και νομίζω ότι έχουν μείνει και σε αυτή την ιδεολογική, αν θέλετε, και πολιτική επιλογή. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή την ανάπτυξη δύο όψεις, ξέρετε. Ακρίβεια για τους πολλούς, αφέμαξη φορολογική με χίλιους δύο τρόπους. Ανέφερα πριν ένα ποσό 80 δις, το οποίο πρόκειται να είναι τα σύνολα των εσόδων. Αυτό, κύριε Κοντογουλίδη, το πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Γι' αυτό απασχολούμενοι, οι μικρομεσαίοι, οι φτωχοί αγρότες, οι συνταξιούχοι. Ματοδοτούμε τη λεγόμενη ανάπτυξη, η οποία ανάπτυξη αυτή αφορά, όπως είπα ήδη, ένα ποσό 12 δις τα κέρδη των μη εισηγμένων, των εισηγμένων, συγγνώμη, στο χρηματιστήριο μεγάλων ομίλων. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια ανάπτυξη κερδών για τους λίγους.
0: Ναι.
2: Για το λαό η ιστορία είναι ακόμα πιο δραματική και βεβαίως πρόκειται να επιδεινωθεί, γιατί έχουμε και μια ένταση συνολική, ας πούμε, και στο διεθνές επίπεδο, με τις πολεμικές συγκρούσεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Αν δεν υπάρχει αποκλιμάκωση και στο ρωσοκρανικό, που δεν υπάρχει αποκλιμάκωση τόσα χρόνια, και στο μεσοανατολικό, θα ζήσουμε μια ζωφερή χειμερινή σεζόν, που δεν ξέρω το Μάρτιο-Απρίλιο, όταν θα τελειώσει το θέμα της θέρμανσης, τουλάχιστον το θέμα της θέρμανσης, γιατί το ενεργειακό παραμένει καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, ποια θα είναι η ψυχολογία μας. Και αναρωτιέμαι με τέτοια ψυχολογία πώς θα πάμε στην κάλπη, και αν αυτό δεν το συνεκτιμά το κυβερνητικό επιτελείο, το οποίο λέει παντού ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.
2: Κύριε Κοντογουλίδη, δεν μπορώ να γνωρίζω ακριβώς τι υπολογισμούς κάνει το κυβερνητικό επιτελείο. Εκείνο όμως το οποίο νομίζω ότι πρέπει να γίνει, και το δείξαν, αν θέλετε, πολύ πρόσφατα στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ, δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι από όλη τη χώρα. Χρόνος για χάσιμο άλλος δεν υπάρχει. Εργαζόμενοι και αυτοαποστολούμενοι, του συνολικά σε αυτή την πολιτική. Και μόνο το γεγονός, ξέρετε, ότι εμείς εδώ που τα συζητάμε και ο κόσμος που μας ακούει ενδεχομένως συμφωνεί στο ότι τα κυβερνητικά μέτρα δεν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα, να το πω έτσι, είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες. Αυτό και μόνο σημαίνει καμπανάκι. Εδώ πρέπει να παλέψουμε. Πρέπει να χτυπήσουμε αυτή την πολιτική. Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς. Πραγματική, πρέπει να γυρέψουμε επαναφορά του 13ου και του 14ου, ξέρετε, στους δημοσίους υπαλλήλους. Έχω υπόψη μου το λέω αυτό συνειδητά. Όχι μόνο γιατί το ΚΚΕ είχε κάνει 12 προτάσεις στη Βουλή να επανέλθουν όλα αυτά τα χρόνια και απορρίφθηκαν όχι μόνο από την κυβέρνηση. Έχω όμως υπόψη, για παράδειγμα, επειδή ξέρετε, οι κυβερνήσεις απαντάνε στο αίτημα αυτό, που είναι ένα αίτημα, ξέρετε, το οποίο απλώς θα φέρει μια αποκαταστήση, μια δικαιοσύνη. Δεν είναι εδώ ότι, εν πάση περιπτώσει, θα ανατρέψει τα πράγματα. Η αιτιολόγηση πάντα έχει να κάνει με τις αντοχές της οικονομίας. Έχω λοιπόν υπόψη μου ανακοινώσεις, μεταξύ άλλων, της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, παρακαλώ. Οι οποίοι το αποδομούν αυτό το επιχείρημα και οι οποίοι λένε ότι έχει να κάνει αυστηρά και μόνο με τις δημοσιονομικές επιλογές της κάθε κυβέρνησης. Κάτι το οποίο με την πλευρά του ενισχύει και από εκείνη την, αν θέλετε, από εκείνο το χώρο, στους ανθρώπους οι οποίοι δικάζουν στα διοικητικά πρωτοδικεία, τα εφετεία κτλ. Ενισχύει το ότι η φερόμενη, όπως είπα, ανάπτυξη στην πραγματικότητα είναι χρηματοδοτημένη από τα λεγόμενα ματωμένα πλεονάσματα, από την υπερφορολόγηση δηλαδή των εργαζομένων και του ελληνικού λαού. Και από αυτή την άποψη, επομένως, πρώτον, δεν μπορούμε να μένουμε παρατηρητές στην κατάσταση. Δεν μπορεί να μένουν οι εργαζόμενοι παρατηρητές στην κατάσταση και θεωρούμε ότι ήδη, και γι' αυτό έκανα την αναφορά στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ, ήδη ένα σημαντικό κομμάτι των εργαζομένων στη χώρα το έχει πάρει απόφαση αυτό, κλιμακώνει τους αγώνες, κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις, πρόκειται επιβίωσης ενδεχομένως τους επόμενους μήνες για μεγάλα τμήματα του ελληνικού λαού. Και δεν μπορούμε βεβαίως εδώ να περιμένουμε σωτήρες.
0: Μάλιστα.
2: Και ορισμένους παρακάμψαντες, όπως γνωρίζουμε όλοι, σωτήρες, παλιότερους πρωθυπουργούς κτλ.
0: Αναφέρεσαι στον κύριο Τσίπρα προφανώς, έτσι.
2: Για παράδειγμα στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος κύριος Τσίπρας θα έπρεπε ίσως να εξηγεί στον ελληνικό λαό και τις δικές τους ευθύνες στο ζήτημα της ενέργειας, την απολιγνητοποίηση για παράδειγμα, στο όνομα της δίθεν πράσινης ανάπτυξης, το χρηματιστήριο της ενέργειας. Θα έπρεπε ίσως να εξηγήσει στον ελληνικό λαό και αυτός τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, η οποία αυτή τη στιγμή φαίνεται με κυβερνητική επιλογή, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, κοστίζει και 3, τόσα δις για ένα οπλικό σύστημα. Περισσότερο μας εμπλέκει σε αυτή τη δύναμη του πολέμου, των ανταγωνισμών που σε κατέβουν την καθημερινότητά μας, παρά προστατεύει κατά τη γνώμη μας τα εθνικά μας σύνορα και την εθνική μας ακεραιότητα. Νομίζουμε λοιπόν ότι υπάρχει αρκετή πείρα, ξέρετε, και στον κόσμο μας ακούει, στους εργαζόμενους, να καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα, ότι όλα αυτά τα επιχειρήματα περί ανάπτυξης, περί κοστολογημένων προγραμμάτων, η αλήθεια μπορεί να σημαίνει ένα κοστολογημένο πρόγραμμα, είτε προέρχεται, να το πω έτσι, με καθημερινή ορολογία, είτε προέρχεται από τα δεξιά, είτε προέρχεται από τα αριστερά, είτε προέρχεται από τα κέντρο-αριστερά. Όταν είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα, αυτό σημαίνει ότι οι βασικές δημοσιονομικές επιλογές, η υπερφορολόγηση του λαού, είναι δεδομένες.
0: Μάλιστα.
2: Και είναι δεδομένες, αν θέλετε, και ολοκληρώνω με αυτό, γιατί οι ανταγωνισμοί, εκτός και αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο, αλλά γιατί οι ανταγωνισμοί, ξέρετε.
0: Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Αν θέλετε, ολοκληρώστε, κύριε Κωνσταντινίδη.
2: Απλά να ολοκληρώσω το εξής. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ελληνική αστική τάξη, τις επιλογές τους έχουν κάνει. Σε ό,τι έχει να κάνει με την κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα έχουν επίσης κάνει την επιλογή να υπηρετήσουν με κάθε τρόπο την κερδοφορία των λίγων. Η κερδοφορία των λίγων σημαίνει τη ζωή των πολλών, όλων ημών.
0: Εδώ ευχαριστώ. Λοιπόν,
2: ναι. Το κουκουέ δίνει μια διέξοδο. Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντινίδη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά από το στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημοτικό Σύμβουλο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιχάλη Κωνσταντινίδη. Είναι 11 και 1. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου και επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αποκαταστάθηκε πλήρως η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης στην επέκταση προς την Καλαμαριά. Τα δρομολόγια στη γραμμή της Καλαμαριάς διεξάγονται κανονικά σε όλο το μήκος της, ενώ όλοι οι σταθμοί εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε σήμερα η νέα σχολική χρονιά στα σχολικά συγκροτήματα της επικράτειας. Μαθητές και μαθήτριες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων επέστρεψαν στα Φρανία. Στον αγιασμό του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιωσίων για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ευχήθηκε σε μαθητές και εκπαιδευτικούς μια καλή σχολική χρονιά, προέτρεψε τα παιδιά να ακούν τους δασκάλους και τους γονείς τους και προανήγγειλε ακόμα περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια. Ο Πρωθυπουργός αφιέρωσε χρόνο για να συνομιλήσει με τους μικρούς μαθητές, οι οποίοι έσπευσαν να βγουν φωτογραφίες μαζί του. Απευθυνόμενος στους ίδιους, μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης είπε χαριτολογώντας ότι τα κινητά επιτρέπονται σήμερα κατ' εξαίρεση γιατί είναι η πρώτη μέρα. Μήνυμα για στήριξη της δημόσιας παιδείας, χτυπώντας παράλληλα καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς από το 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, όπου παραβρέθηκε στον αγιασμό. Για θανατηφόρα έκθεση κατηγορούνται οι δύο γιατροί ιδιωτικού ιατρείου, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν χθες το απόγευμα και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα, την ώρα που η ασφάλεια συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή. Σήμερα θα γίνει και η νεκροψία νεκροτομή του Γιώργου Μαζονάκη, παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Στο Καστελόριζο, όπου την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού, θα βρίσκεται από σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, πραγματοποιώντας μια επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς. Περισσότερες από 100 επιχειρήσεις με πάνω από 2.500 διαθέσιμες θέσεις εργασίας θα συμμετάσχουν στην 57η μέρα καριέρας της ΔΥΠΑ στη Θεσσαλονίκη. Όσοι αναζητούν εργασία θα έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν απευθείας εκπροσώπους των επιχειρήσεων και να ενημερωθούν για τις θέσεις που προσφέρουν. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι. Σε 24ωρη βάση θα λειτουργήσει σήμερα και αύριο το Μετρό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η διαχειρίστρια εταιρεία, το μετρό θα τεθεί σε 24ωρη λειτουργία για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της έκθεσης. Η Ρωσία ενδέχεται να επιχειρήσει να επηρεάσει τις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, αξιοποιώντας δίκτυα bots και εκστρατείας παραπληροφόρησης, προειδοποιεί η Σουηδία. Σύμφωνα με την εκτίμηση της Σουηδικής Υπηρεσίας στο επίκεντρο της ρωσικής προσπάθειας, δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Σουηδία, αλλά μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία και η Γαλλία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, επιστροφή στις θέσεις και απόψεις.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης. Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

Ακούτε πάντα FM 100, φίλες και φίλοι, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Παρασκευή σήμερα 11 Σεπτεμβρίου. Ζεστή και η σημερινή μέρα, άκρος καλοκαιρινή. Στους 32 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα στην Θεσσαλονίκη, στους 35 βαθμούς στην Αθήνα. Και αύριο ζεστός καιρός, αλλά από το βραδάκι αναμένεται να δροσίσει, και όχι απλώς να δροσίσει. Η Κυριακή και η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι μια εβδομάδα μάλλον που θα θυμίζει φθινόπωρο, με τη θερμοκρασία να μην φτάνει, να μην ξεπερνάει πουθενά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Τα μαντάτα δεν είναι καθόλου ευχάριστα για τις τιμές των καυσίμων, του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος. Ειδικά στα καύσιμα, τα εξηγήσαμε πριν από λίγο, γίνεται ένας χαμός. Ξεπέρασε τα 2,10 η τιμή της απλής αμόλυβδης στη Θεσσαλονίκη, και ο κύριος Κιουρτζής, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, μας είπε πριν από λίγο ότι τις επόμενες μέρες θα ξεπεράσει και τα 2,20 στη Θεσσαλονίκη, μια τιμή η οποία έχει ξεπεράσει τα 2,20 στα νησιά. Με τέτοιες τιμές, που οδεύουμε πραγματικά σε μια καθημερινότητα πάρα πολύ δύσκολη. Εάν σήμερα είχαμε διανομή πετρελαίου, που θα έχουμε σε ένα μήνα περίπου, στις 15 Οκτωβρίου, μας είπε ο κύριος Κιουτζής, αν δεν αλλάξει κάτι σε αυτό το μήνα που μεσολαβεί μέχρι τη 15 Οκτωβρίου, η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεπεράσει το 1,90 και θα φλερτάρει με τα 2 ευρώ. Κάτι το πρωτοφανές, δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία κάτι τέτοιο. Καλημερίζω τον επικοινωνιολόγο, τον κύριο Νίκο Καραχάλιο. Καλημέρα σας, κύριε Καραχάλιο, από το FM 100. Τι κάνετε, κύριε Καραχάλιο, μ' ακούτε? Καλή σας ημέρα. Μ' ακούει ο κύριος Νίκος Καραχάλιος? Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα. Βάλε ένα τραγούδι τέλει για να δούμε τι θα κάνουμε στη συνέχεια.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Τώρα νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Καραχάλιο, το γνωστό επικοινωνιολόγο. Κύριε Καραχάλιο, καλή σας ημέρα από Θεσσαλονίκη, από το FM 100. Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλημέρα κύριε Κοντογλίδη, καλημέρα στην πόλη. Είμαι πολύ καλά και σε λίγο θα είμαι και μαζί σας.
2: Θα είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Και το απόγευμα θα είμαι στην πόλη live και σας άκουγα με ενδιαφέρον για τις θερμοκρασίες. Φαίνεται ότι το θερμόμετρο έχει φτάσει 30 και είναι σταθερά πάνω από 30 στη Θεσσαλονίκη,
2: ναι,
3: αλλά κανένας στο πολιτικό σκηνικό δεν καταφέρει να πιάσει αυτό το πολυπόθητο 30.
2: Το 30 θα το δούμε σε λίγο αν πιάσει, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί μετά έπεσε η γραμμή και δεν ακούσατε τη συνέχεια του σχολείου μου,
3: ναι.
2: Ότι τα πράγματα είναι οδυνηρά όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων. Ήδη στη Θεσσαλονίκη έχει ξεπεράσει τα 2,10 η τιμή της απλής αμόλυβδης, με τάση να ξεπεράσει και τα 2,20. Πάμε σε ένα δραματικό φθινόπωρο, αν δεν αλλάξει κάτι στο Μεσοανατολικό. Και δεν ξέρω τι χειμώνας θα είναι αυτός. Αν είχαμε σήμερα διανομή πετρελαίου θέρμανσης, μου είπε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων, ο κύριος Θέμης Κιουρτζής, και αν δεν αλλάξει κάτι στον ένα μήνα που μεσολαβεί μέχρι την 15η Οκτωβρίου, που είναι η επίσημη ημερομηνία διανομής του πετρελαίου θέρμανσης, το πετρέλαιο θέρμανσης θα φλερτάρει με τα 2 ευρώ το λίτρο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
3: Νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι, αλλά μπορεί να αλλάξει προς το χειρότερο. Όποιος διαβάζει τις γεωπολιτικές εξελίξεις, εσείς έχετε εμπειρία, είστε χρόνια όχι μόνο στα ελληνικά πράγματα αλλά και στα διεθνή, παρακολουθείτε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ. Τι εννοώ? Ότι και στις δύο χώρες έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Ο κύριος Νετανιάχου στις 27 Οκτωβρίου έχει τις δικές του εκλογές, στις 3 Νοεμβρίου ο κύριος Τραμπ, και ενώ οδεύουν προς τις εκλογές όπου πρέπει να δείξουν αποτελέσματα στο Μεσανατολικό, σε μια φάση που βρίσκεται μάλλον σε ένα χαοτικό αδιέξοδο, ή θα κάνουν κάτι πολύ πιο δραματικό ή θα το κάνουν οι αντίπαλοί τους. Οι αντίπαλοί τους δεν είναι μόνο στον κόλπο ή στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, είναι και στην νότιο Ερυθρά Θάλασσα. Είδαμε ότι μόλις εχθές οι άτακτοι, ας το πούμε έτσι, των Χούτι καταφέρανε, νικήσανε το Σαουδορευκό στρατό και πλέον είναι ώρες από το να δημιουργηθεί μια μείζον, δεύτερη μείζον αιστεία, πώς να το πω, κρίσης στο δεύτερο διάβλο που υπάρχει για το διεθνές εμπόριο, αυτό του Σουέζ. Λοιπόν, όταν δεν είμαστε σίγουροι για τι συμβαίνει στα στενά του Ορμούς, όταν δεν είμαστε σίγουροι για το πώς μπαίνουν και βγαίνουν τα πλοία από τα στενά του Σουέζ, όταν οι ίδιες οι υπηρεσίες που συμβουλεύουν τον κύριο Τραμπ, και μιλάω για την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, του λένε ότι μπορεί ο πόλεμος, η κρίση, πέστε το όπως θέλετε, να τραβήξει μέχρι το 29, και όταν στη Ρωσία, στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο στην περιοχή μας, φαίνεται ότι ο κύριος Πούτιν κάνει επιστράτευση νέων Ρώσων για να τους στείλει στο μέτωπο, ποιο μέτωπο θα κλείσει? Ποιο μέτωπο ακρίβειας, όταν θα τυναχτεί ακόμα περισσότερο η τιμή της βενζίνης? Ο χειμώνας λοιπόν που θα ακολουθήσει θα είναι ο χειμώνας της δυσαρέσκειας. Πιστεύω ότι έκανε στρατηγικό λάθος ο κύριος Μητσοτάκης που δεν πήγε σε εκλογές, που δεν κήρυξε από την ΔΕΘ τις εκλογές. Το μόνο που μπορεί να ακολουθήσει για την κυβέρνηση είναι μια χειροτέρευση του ήδη κακού κλίματος που υπάρχει στην κοινωνία, και αυτό διαμορφώνεται κυρίως από το μη εξυπηρετούμενο κόστος ζωής. Δεν είναι πια το δημόσιο χρέος μόνο, είναι τα χρέη των οικοκυριών που σε συνδυασμό με τρομακτική ακρίβεια καταβαραθρώνουν τη μέση ελληνική οικογένεια.
2: Μα αυτό αναρωτήθηκα και εγώ. Εάν πάμε σε ένα τέτοιο χειμώνα όπως όλα δείχνουν, με το ενεργειακό να έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις, με την τιμή της βενζίνης στα 2,5 ευρώ, την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα 2 ευρώ, την τιμή του φυσικού αερίου διπλάσια από πέρσι, την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και αυτό σχεδόν διπλάσιο, τι θα μείνει όρθιο? Και πόσο κόσμος θα πάει να ψηφίσει Απρίλιο-Μάιο που θέλει να κάνει τις εκλογές ο Μητσοτάκης? Δεν ξέρω. Πραγματικά αναρωτιέμαι τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να δημιουργήσει εφορία στο κυβερνητικό στρατόπεδο και να μας λένε ότι η Νέα Δημοκρατία θα ξεπεράσει το 30% στις πρώτες εκλογές.
3: Πρώτον, το 30% γίνεται με αναγωγή στην πρόθεση ψήφου. Είναι ένα τεχνητό ποσοστό που το βρίσκουν οι δημοσκόποι οι οποίοι συνομιλούν με το Μαξίμου. Ενώ την ίδια στιγμή οι ίδιοι δημοσκόποι βλέπουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία σε ποσοστό από 75 ως 80% δείχνουν ότι έχει σχηματιστεί ένα κοινωνικό αντικυβερνητικό μέτωπο. Σε όλα τα ποιοτικά ερωτήματα βλέπουμε ότι υπάρχει μια συντριπτική πλειοψηφία της κοινής γνώμης, και δεν μιλάω για κομματική πλειοψηφία, αλλά για μια κοινωνική πλειοψηφία, η οποία δεν μπορεί άλλο και δεν βγαίνει άλλο ούτε οικονομικά, ούτε αν έχετε μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη πολιτικά. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Ότι η κοινωνία έχει ξεπεράσει και τα πολιτικά κόμματα και αντιπολιτεύεται η ίδια τον κύριο Μητσοτάκη και την υπηρετική του κυβέρνηση. Αυτό είναι χειρότερο, ξέρετε. Θα ήταν προτιμότερο να υπήρχε ένα μεγάλο κόμμα της τάξης 25-30% και να μην ήθελε το Μητσοτάκη, και να υπάρχει μια άλλη κοινωνία που να έχει μια στάση απέναντί του, έστω ανοχής. Εδώ έχει ξεπεραστεί η ανοχή της κοινωνίας. Κρατήστε αυτό το νούμερο που σας λέω, γιατί αυτό το νούμερο δεν τον οδηγεί στην απώλεια του συμβολικού 30%. Θα τον οδηγήσει και στην απώλεια του όχι συμβολικού 25%. Και τον πόνους που θα χρειαστεί να πάρει για να μπορεί να έχει ελπίδες να σχηματίσει κυβέρνηση. Κατ' εμέ στην πορεία προς την άνοιξη θα έχουμε στοιχεία αποδρομής της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Και αυτό γίνεται γιατί η καθημερινότητα του πολίτη είναι πλέον δυσβάσταση. Όμως, δεν έχουν χάσει εντελώς το μυαλό τους το μεγάλο Μαξίμου. Τα ποιοτικά στοιχεία μας δείχνουν και κάτι άλλο. Ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δύο Ελλάδες. Έχουμε μία Ελλάδα που περνάει καλά, και αυτή όλη έχει στοιχηθεί σχεδόν συνολικά γύρω από το κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Και έχουμε μία Ελλάδα που υποφέρει. Η Ελλάδα που περνάει καλά, που είναι περίπου ένας στους πέντε πολίτες, ένα ποσοστό 20%, είναι αυτή που μαζί με κάποια ομάδα συνταξιούχων κρατάει αυτή την κυβέρνηση ακόμα όρθια. Εδώ λοιπόν όσοι δεν περνάνε καλά, οι μη έχοντες που λέγαμε παλιά, οι μη προνομιούχοι, αλλά τώρα μη προνομιούχοι γίνει και η μεσαία τάξη. Αυτοί επιλέγουν μια σειρά κομμάτων της αντιπολίτευσης και επιλέγουν να λένε όχι στην ανανέωση της θητείας του κ. Μητσοτάκη, και αυτοί που περνάνε καλά, αυτοί που είναι στα κόλπα, αυτοί που ωφελούνται είναι εκεί. Και τι κάνει συνειδητά πια ο κ. Μητσοτάκης? Λέει, παιδιά, μην έχετε ταινιά. Εσάς, τους βολεμένους, εσάς το 20%, το maximum 25% απευθύνομαι. Τους άλλους ξέρω ότι δεν μπορώ να τους κερδίσω, άρα θέλω να διατηρήσω τα δικά μου πολιτικά κεκτημένα, και εσείς που περνάτε καλά, μην έχετε ταινιά. Ό,τι δώσω δήθεν θα το δώσω μετά το 27. Ό,τι έχετε δεν θα το χάσετε. Και έτσι οι προνομιούχοι και οι βολεμένοι θα περνάνε καλύτερα, και όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή εμείς, θα υποφέρουμε περισσότερο. Είναι τόσο απλό.
2: Ναι, αν η Νέα Δημοκρατία δεν ξεπεράσει το 25%, διότι αυτή την εκτίμηση κάνετε θα είναι γύρω στο 25%, σημαίνει ότι δεν θα πάρει καθόλου από τον πόνους των 50 εδρών, σημαίνει ότι μπορεί να βγάλει 75 βουλευτές. Σε αυτή την περίπτωση, πού θα πάει το υπόλοιπο ποσοστό, αν βλέπετε κάποια πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να αποτελέσει το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας, και πόσο πιθανό είναι να έχουμε μια κυβέρνηση αντί να πάμε σε δεύτερες εκλογές? Γιατί αν η Νέα Δημοκρατία πάρει 24% παραδείγματος χάρη, είναι αδύνατο στις δεύτερες εκλογές να πάρει 36% που θέλει για αυτοδυναμία. Σχεδόν αδύνατο. Άρα, μήπως είναι πιθανό το σενάριο να μην έχουμε δεύτερες εκλογές και να πάμε σε μια κυβέρνηση εθνικής συνεργασίας?
3: Κύριε Κοντογουλίδη, εδώ και πάρα πολύ καιρό έχω πει ότι η λέξη συνεργασία είναι η λέξη κλειδί για την επόμενη μέρα. Πρέπει για ένα διάστημα οι Έλληνες να ξεχάσουν τα ισχυρά και αυτοδύναμα κόμματα. Μπορεί να κράτησε αυτή η κυβέρνηση μια επταετία, αλλά θα είναι η τελευταία κακή επταετία μιας μονοθεματικής καθεστωτικής κυβέρνησης. Πρώτον, γιατί το λέει το Σύνταγμα, ο εκλογικός νόμος και η κοινή λογική. Όταν έχεις ένα κόμμα να προηγείται, το οποίο όμως είναι κοντοκομμένο πλέον, και έχεις μια αντιπολίτευση που τουλάχιστον αριθμητικά δεν μπορεί να το ξεπεράσει, οδηγεί σε μαθηματικά σε κυβερνήσεις που θα έχουν 3, 4, μπορεί και παραπάνω κόμματα για να φτάσουμε στους 151 βουλευτές. Αυτό η εκάστοτε εξουσία το δαιμονοποιεί. Το ονομάζει κατακαιρματισμό, ο οποίος οδηγεί στη μη σταθερότητα. Βλέπουμε όμως πού οδηγεί ο μονοκομματισμός και ο καθεστωτισμός. Άρα πρέπει να είμαστε από τώρα προετοιμασμένοι για κυβερνήσεις με πολλά κόμματα. Αν ο κ. Μητσοτάκης καταφέρει να φτάσει μέχρι το Μάιο, επειδή πολύ γρήγορα μετά θα ακολουθεί η ελληνική προεδρία, υπάρχει ήδη ένα είδος, ας πούμε, αποστολής για την επόμενη κυβέρνηση. Και θα μπορούσε να είναι και μια κυβέρνηση εθνικού σκοπού, αφού θα κληθεί να σχηματιστεί παράλληλα με την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Έλληνες, ξέρετε, δεν αρέσκονται στο να εκτίθενται στη διεθνή κοινότητα. Θυμάστε το 2004, όταν είμαστε πολύ κοντά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ένα από τα στοιχεία που βοήθησαν τον Κώστα Καραμανλή, ειδικά στην πρώτη φάση της θητείας του, ήταν ότι τα έργα της κυβέρνησης Σιμίτη είχαν όλα κολλήσει, όλοι θέλαν να ολοκληρωθούν και όλοι θέλαν να πάμε σε καλούς Ολυμπιακούς Αγώνες, όχι μόνο για να τους απολαύσουμε, αλλά κυρίως για να μην εκτεθούμε απέναντι στον ξένο παράγοντα. Εδώ, στη διεθνή κοινή γνώμη. Εδώ λοιπόν θα λειτουργήσει κάτι αντίστοιχο. Άρα έχουμε ένα ήδη μεγάλο θεσμικό σοβαρό πλαίσιο που είναι η διακυβέρνηση χώρας παράλληλα με την Προεδρία. Αυτό θα είναι και το πλαίσιο λειτουργίας της επόμενης κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα μπορεί να έχουμε εσωτερικά πολιτικά διακυβέρνηματα, όπως είναι το θέμα της κάθαρσης, εγώ το λέω θετικά, αναθέσμιση, να ξαναμπούν οι θεσμοί στη θέση τους, να είναι η λειτουργία της δικαιοσύνης πραγματικά ανεξάρτητη. Θα έχουμε σίγουρα ζητήματα για την οικονομία όταν θα έχουμε περάσει το χειμώνα της δυσαρέσκειας και θα πηγαίνουμε στο καλοκαίρι της δυσαρέσκειας.
2: Για το ασφαλιστικό θέματα, το οποίο είναι κινούμενοι άμεσα και αυτό.
3: Το ασφαλιστικό είναι άμεσα συναρτώμενο με το δημογραφικό. Είδατε ότι σήμερα ξεκινάνε τα σχολεία, να πούμε και καλή επιτυχία και καλή χρονιά σε όλα τα παιδιά που πάνε στα Θρανία. Πόσα όμως παιδιά πάνε στα Θρανία? Είναι δεκάδες χιλιάδες λιγότερα Ελληνόπουλα σήμερα από αυτά που ήταν πριν 7 χρόνια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η Ελλάδα έχει μπει σε μια βαθιά δημογραφική κρίση και όταν δεν αναπληρώνονται οι γενιές, δεν μπορεί και το ασφαλιστικό σύστημα να είναι λειτουργικό και ανταποδοτικό. Αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας. Το βλέπετε παντού και υπάρχει και ένα διπλό δεύτερο ισχυρό χτύπημα, παρά τις δίθεν διαβεβαιώσεις για brain regain, ότι τα πιο καλά μυαλά, οι πιο δυναμικοί συμπολίτες μας, όλοι όσοι πιστεύουν στα πόδια τους, έχουν σηκωθεί και έχουν φύγει στο εξωτερικό. Μισό εκατομμύριο άνθρωποι. Δεν είναι μόνο ότι δεν γεννιούνται νέα παιδιά. Δεν είναι μόνο ότι η κοινωνία μας γυράφει. Είναι ότι τα δυναμικά στρώματα, άνθρωποι ανάμεσα στα 25 και τα 55 τους, βρίσκονται στο εξωτερικό. Ο ομιλών, το μισό χρόνο τουλάχιστον, ζει εκτός Ελλάδος και πλέον και εκτός Ευρώπης. Μπορεί η αγορά να αντέξει ανθρώπους που έχουν και ανάγκες και φιλοδοξίες και θέλουν, ναι, μια καλύτερη μέρα.
2: Επειδή θα έρθετε Θεσσαλονίκη, συμπίπτει η έλευσή σας με το Σαββατοκύριακο του Πασόκ, ήταν και η εβδομάδα του Αλέξη Τσίπρα, και επειδή δύο πολιτικοί χώροι, οι οποίοι τουλάχιστον δημοσκοπικά, δεν ξέρω τι δείχνουν οι δικές σας έρευνες, μετά τη Νέα Δημοκρατία είναι, φαίνεται ότι είναι ο Αλέξη Τσίπρας και το Πασόκ. Εδώ πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Εκτιμάτε ότι ο Τσίπρας, όσο απομακρύνεται το ενδεχόμενο εκλογών, πρόωρων εκλογών, και πάμε σε εκλογές το Μάιο, θα κινδυνεύσει από το Πασόκ, θα αρχίσει να φθήνει? Και επίσης, ερώτημα θεμελιώδες και βασικό, τι θα γίνει με τον Αντώνη Σαμαρά? Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας?
3: Κύριε Κοντογουλίδη, ως πρόεδρος του Φόρουμ 2020, για να μπορώ να λέω πράγματα τα οποία ισχύουν, και ξέρω ότι λέω και μόνο αλήθειες και προσπαθώ να είμαι ακριβής και στις προβλέψεις μου, έτρεξα το καλοκαίρι αυτό δύο μεγάλες πολιτικές έρευνες. Δεν δημοσιοποιώ τα αποτελέσματα, αλλά μπορώ να συζητήσω, εννοώ τις πρόθεσεις ψήφου, αλλά μπορώ να συζητήσω με εσάς και με όλους τους φίλους που συνιστούμε, τους δημοσιολογούντες αυτής της χώρας, το τι πραγματικά συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει είναι σαφές, ότι εκτός της Νέας Δημοκρατίας, που όπως είπα καταλαμβάνει ένα ποσοστό που κυμαίνεται ανάλογα με την ημέρα που θα μετρήσει και τα προβλήματα που θα αντιμετωπίζει η κυβέρνηση μεταξύ του 22 και του 24%, οι άλλες δυνάμεις έχουν επίσης σε ένα βαθμό γκρουπαριστεί. Δηλαδή, ένα αντίστοιχο είναι το παλιό Πασόκ. Το παλιό Πασόκ μοιράζεται τις δυνάμεις του μεταξύ της Ελλάς του κ. Ανδρουλάκη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τα δύο αυτά κόμματα σε ένα βαθμό είναι σε κοινωνία δοκία. Μπορεί σήμερα κάποιος που σας λέει Ελλάς, σε ένα μήνα να έχει ακούσει τον κ. Ανδρουλάκη σήμερα στη ΒΕΘ, και εγώ πιστεύω, παρά τον πόλεμο που του γίνεται, ότι είναι ένας συγκροτημένος πολιτικός και είναι ο άνθρωπος και το κόμμα μπαλαντέρ. Το Πασόκ είναι ο κυβερνητικός μπαλαντέρ. Προσπαθούν όλοι να τον κοντίνουν σήμερα για να του δώσουν λιγότερα υπουργεία αύριο. Αλλά αυτό θα το συζητήσουμε αργότερα. Τι λέω λοιπόν? Ότι ανεξάρτητα αν θα είναι τα δεύτερη δύναμη, το Πασόκ, η δεύτερη δύναμη Ελλάς, αυτό θα το δούμε στην πορεία, τώρα να διαμορφώνονται οι ισορροπίες, είναι ένας χώρος ο οποίος έχει περίπου το 1/4 του εκλογικού σώματος και αυτοί οι ψηφοφόροι κοιτάζουν ποιον θα επιλέξουν μεταξύ των δύο. Άρα, να κρατήσουμε μικρό καλάθι, εγώ δεν θεωρώ ότι σίγουρα έχει κερδίσει τη δεύτερη θέση ο κύριος Τσίπρας. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι προηγείται, αλλά αυτή είναι μια μάχη υποδιαμόρφωση. Και είδατε ότι και ο ίδιος άρχισε να μιλάει για συνεργασίες, είδατε ότι και ο ίδιος δεν οριοθέτησε ως αντιπαλό του τον κύριο Ανδρουλάκη, λέει ανταγωνιστή, γιατί ξέρει ότι την επόμενη μέρα θα κληθούν με κάποιο τρόπο να συνεργαστούν και δεν θέλει να βγει και πάλι ανακόλουθος. Πάμε τώρα στον αγαπημένο μου πρώην πρωθυπουργό, κατ' εμέ τον καλύτερο πρωθυπουργό της περασμένης δεκαετίας, τον Αντώνη Σαμαρά. Και θα έλεγα όχι μόνο δεκαετίας, 15 ετίας.
2: Καλύτερος και από τον Κώστα Καραμαλή.
3: Το 15 ετίας και μετράω από το 2010. Κοιτάξτε, για μένα και για πολλούς από εμάς από τη Θεσσαλονίκη, ξέρετε ο Κώστας Καραμαλής είναι ο πρόεδρος της καρδιάς μας. Εδώ μπαίνουν και συναισθηματικά κριτήρια, οπότε ξέρετε η δική μου απόλυτη αντικειμενικότητα όταν μπαίνει το όνομα Καραμαλή στο τραπέζι δεν μπορεί να ισχύει. Εγώ λέω ότι ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ο καλύτερος πρωθυπουργός 15 ετίας και πιστεύω ότι ακριβώς αυτό, γιατί αυτό χρειάζεται η χώρα σήμερα, αυτό θέλουν οι πολίτες, θέλουν μια αξιόπιστη νέα κυβερνητική φωνή, όχι απαραίτητα έναν πρωταθλητή των δημοσκοπήσεων, αλλά έναν άνθρωπο που αποδεδειγμένα μπορεί όχι μόνο να κυβερνήσει, αλλά και να ενώσει δυνάμεις. Τι είπαμε πριν, ότι θα έχουμε σίγουρα κυβερνήσεις συνεργασίας. Ο Αντώνης Σαμαράς ξεχνάνε πολύ ότι την περίοδο 12-15, όσο του επέτρεψαν οι Ευρωπαίοι να κυβερνήσει, ήταν ένας πρωθυπουργός των συνεργασιών και των συνενέσεων. Ο Αντώνης Σαμαράς συγκυβέρνησε και με το Πασόκ και με τη Δημάρ. Και μάλιστα ήταν και γαλαντόμος, να το πω έτσι. Έδωσε περισσότερα υπουργεία στην αντιπολίτευση από αυτά που όριζε το εκλογικό του ποσοστό. Και αυτό το έκανε γιατί ήθελε να έχει ομαλή την καθημερινότητα της διακυβέρνησης. Ο Αντώνης λοιπόν ο Σαμαράς αυτή τη στιγμή δεν έχει κάνει κόμμα, αλλά όταν και αν το κάνει πιστεύω ότι θα έχει μια ανωδική δυναμική. Γιατί απευθύνεται σε μια δεξαμενή ψηφοφόρων που αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν ανέγκυχτη. Το μεγάλο μέρος των αναποφάσεων που προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία και ξεπερνά το 1 εκατομμύριο κόσμο είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό σας είπα και στην αρχή ότι το τριαντάρι που βλέπει ο κύριος Μητσοτάκης το βλέπει μόνο ο ίδιος και επιτελείς του Μαξίμου. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν γυρίσει οριστικά την πλάτη στη μητσοτακική παράταξη και βλέπουν ότι χρειάζεται η επιστροφή στις καραμαλικές ρίζες και όχι μόνο του Κώστα του Καραμαλή αλλά του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Οι καραμαλικές ρίζες που συνδυάζουν την εθνική υπερηφάνεια με την κοινωνική ευαισθησία και την κυβερνητική αποτελεσματικότητα είναι που σήμερα μπορεί ο Αντώνης Σαμαράς και μια ομάδα συνεργατών η οποία φαίνεται ότι πηγαίνει κοντά του να συγκροτήσουν ως εναλλακτική πολιτική πρόταση. Και εκεί μπορείτε να δείτε εκπλήξεις που να αλλάξουν όχι μόνο τις ισορροπίες στο χώρο της κεντροδεξιάς αλλά τις συνολικές πολιτικές ισορροπίες. Δεν θέλω ακόμα να πω ποσοστά γιατί δεν είναι σωστό να φοράω το καπέλο του δημοσκόπου και να μιλάω για ένα κόμμα που δεν έχει ακόμα σχηματιστεί, αλλά σίγουρα ο Αντώνης Σαμαράς θα είναι η θετική έκπληξη αυτών των εκλογών.
2: Ναι. Το γεγονός ότι δεν ανακοινώνει ακόμα το κόμμα του συνδυάζεται με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης διέρεε, και το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, το Μέγαρο Μαξίμου τους προηγούμενους μήνες, ότι μπορεί να έχουμε πρόωρες εκλογές. Αυτό οδήγησε από τις αρχές του 26, οδήγησε και την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα να κάνουν πρόωρα τα κόμματά τους. Η κυρία Καριστιανού σχεδόν σβήνει. Ο κύριο Τσίπρας αρχίζει σιγά σιγά και χάνει. Στην ουσία έπεσαν στην παγίδα του Μητσοτάκη, ο οποίος μετά το άλλαξε και το έκανε τέλος τετραετίας. Το ότι ο Σαμαράς δεν ανακοινώνει ακόμα κόμμα σημαίνει ότι μπορεί να το πάει μέχρι τέλους έτσι και όταν έρθουν οι εκλογές να κάνει τότε την ανακοίνωση.
3: Κοιτάξτε, και επειδή δεν είμαι στο επιτελείο του κυρίου Σαμαρά, όπως σας είπα, είμαι πολιτικός φίλος με τον πρώην πρωθυπουργό, υπήρξα συνεργάτης του, μπορώ κι εγώ μόνο γνωρίζοντας το πώς πολιτεύεται να σας πω ότι σίγουρα έχει καλύτερη αίσθηση του timing από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς και σίγουρα από τον κύριο Μητσοτάκη. Άρα δεν θα πέσει σε καμία παγίδα, αντίθετα θα του στήσει πολιτικές παγίδες. Είδατε ότι ο κύριος Μητσοτάκης στην πρώτη του ουσιαστικά αντιπαράθεση, αυτή που έγινε το περασμένο Σαββατοκύριακο εδώ στη ΔΕΘ, έκανε στρατηγικό λάθος. Πρώτον τον κατέστησε ο ομοϊψή πολιτικό αντίπαλο, με τις αναφορές που έκανε συνέντευξη τύπου, έδωσε τη δυνατότητα στον κύριο Σαμανά να του απαντήσει και μάλιστα άμεσα. Ήταν blitzkrieg, ήταν θα διδάσκει τις σχολές πολιτικής επικοινωνίας. Πριν σχεδόν τελειώσει η συνέντευξη του κύριου Μητσοτάκη, είχε απαντήσει ο κύριος Σαμαράς και κυριαρχούσε η απάντηση Σαμαρά, που ήταν μια αποδομητική, καθολικά απαξιωτική απάντηση για το σύνολο της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Έτσι, χωρίς ο Σαμαράς να έχει κάνει κόμμα, χωρίς ο Σαμαράς να έχει έρθει στη ΔΕΘ, έκλεψε όλα τα φώτα της δημοσιότητας από το Μητσοτάκη. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι συνδυάζει την εμπειρία, τα πολιτικά αντανακλαστικά και τον πολιτικό λόγο. Επομένως, όσο επιλέγει ο κύριος Μητσοτάκης και κυρίως η σημειτική του συνεταίρη να επιτίθενται στον κύριο Σαμαρά, θα του δίνουν χώρο και θα του δίνουν βήμα πριν ακόμα αυτός κάνει το κόμμα. Και τι άλλο θα κάνουν? Θα απομακρύνουν τη μητσοτακική παράταξη από το κοινό της Νέας Δημοκρατίας που είπαμε πριν, το 1.100.000 ψηφοφόρους που τους έχουν γυρίσει στην πλάτη. Εκείνοι θα αποστασιοποιούνται περισσότερο κάθε φορά που ο Αντώνης Σαμαράς και ο πρόεδρος Κώστας Καραμανλής θα διαφοροποιούνται. Γιατί δεν ήταν μόνο ο Σαμαράς που απάντησε, ήταν και ο Καραμανλής που έδειξε. Που έδειξε τι? Ότι έχει γυρίσει στην πλάτη τη μητσοτακική παράταξη. Πώς το έδειξε αυτό? Όταν τις ημέρες της ΔΕΘ, αντί να είναι στο Βελίδιο, βρέθηκε και εκείνο στη Βόρειο Ελλάδα, αλλά με αφορμή ένα αθλητικό γεγονός, μιλώντας για τον Αντωνιάδη και τον Μίμη τον Δωμάζο σε μια βιβλιοπαρουσίαση.
2: Του Κώστα του Μπιάρκα, του συναδέλφου δημοσιογράφου.
3: Ακριβώς, του εξαίρετου συναδέλφου. Τι είδαμε? Είδαμε λοιπόν τον Αντώνη Σαμαρά να απαντά ευθέως και σκληρά και τον Κώστα Καραμανλή να γυρίζει την πλάτη. Όταν δύο πρώην πρωθυπουργοί, και είναι η προκάτοχή σου στο αξίωμα, δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση μαζί σου, τότε μάλλον έχεις σοβαρό πρόβλημα με τη βάση αυτής της παράταξης. Και το πρόβλημα δεν θα καθοριστεί από το τι θα γίνει στο χώρο της και των αριστεράς, που θα έχουμε και άλλες ανακατατάξεις, αλλά θα γίνει με το χώρο της και των δεξιάς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκεί υπάρχει άλλος ένας παίκτης που τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί και αυτοδύναμος και δυναμικός και λέγεται Κυριάκος Βελόπουλος. Είναι ο καλός Κυριάκος λόγω. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έχει καταφέρει όχι μόνο πλέον, όπως λέγαμε παλιά, στην κεντρική Μακεδονία και στην Μακεδονία, αλλά να έχει παρουσία σε όλη την Ελλάδα. Αυτό το ποσοστό της ελληνικής λύσης, που άλλοι το φέρνουν ακόμα και σε διψήφια νούμερα, είναι ένα ακόμη αγκάθι που δεν επιτρέπει την επανασυσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ανεξαρτήτως του κόμματος Σαμαρά υπάρχει η παρουσία ως λύση επιλογών για τον κεντροδεξιό ψηφοφόρο της ελληνικής λύσης. Επομένως, ο κύριος Μητσοτάκης δεν τα βάζει με έναν, τα βάζει όπως είπαμε, πρώτον με την κοινωνία, δεύτερον με ανθρώπους που μιλάνε στο χώρο του, ο Σαμαράς με κόμμα, χωρίς κόμμα, τον αποδομεί, ο Βελόπουλος με κόμμα είναι εκεί και τον πετσοκόβει και την ίδια στιγμή επανασυσπυρώνεται και ο χώρος της αριστεράς. Και γιατί έχει σημασία αυτό? Έχει σημασία γιατί η επανασυσπυρωμένη αριστερά θα στείλει κόσμο στις κάλπες. Και ο τρίτος μεγάλος αντίπαλος του κυρίου Μητσοτάκη είναι η συμμετοχή. Αν η συμμετοχή αγγίξει και ξεπεράσει το 60%, τα σημερινά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας θα εξαλειωθούν και θα δούμε αποτελέσματα στην κάλπη που δεν τα πιστεύουμε. Βλέπω εγώ λοιπόν, γιατί δεν έρχονται μόνο...
2: Ναι, αλλά εδώ λένε κάποιοι στο επιτελείο Μαξίμου, το αρχίζουν και το καλλιεργούν αυτό, και το ότι ο Σαμαράς ήταν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας που επιμερών τη Νέα Δημοκρατία πήρε το χαμηλότερο ποσοστό. Το 2015, το 2012 είχε πάρει 18,7% στις πρώτες εκλογές. Οπότε είναι έτοιμοι και σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αν παραδείγματος χάρη πέσει κάτω από 25%, θα πούνε ότι εντάξει, και το

0: ήταν εποχές βαθιάς οικονομικής κρίσης. Εδώ ισχυρίζεται ο κ. Μητσοτάκης ότι έχει φέρει σαν πεδρότητα. Δεύτερον, η Νέα Δημοκρατία τότε αναλάμβανε και διαδεχόταν το ΠΑΣΟΚ. Δεν διακοδεχόταν τον εαυτό της. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα έχει κυβερνήσει, η Νέα Δημοκρατία, η Μητσοτακική παράταξη, έτσι λέω εγώ, έχει κυβερνήσει ήδη 7 χρόνια. Άρα, όταν μετά από 7 χρόνια έχεις φύγει από το 42, από το 43, από το 41 και έχεις πέσει στο 22, έχεις χάσει 20 μονάδες, είσαι σε πτωτική τροχιά ούτως ή άλλως. Δεν μπορείς να επανακάμψεις. Αν αυτή η συζήτηση γινότανε το 2019, θα σας έλεγα ότι ναι, μπορεί οι άνθρωποι του Μητσοτάκη να έχουν δίκιο. Όταν γίνεται όμως το 2026, το 2027, όχι μόνο έχουν δίκιο, αλλά δεν ξέρουν στοιχειώδη πολιτική ιστορία. Εδώ κλείνει ο κύκλος της επταετίας Μητσοτάκη. Δεν μπορεί όταν κλείνεις τον κύκλο σου να ξαναθεραθείς στα πόδια σου. Και δεν καταλαβαίνουν και το εξής, ότι η αναφορά σε δεύτερη Κυριακή λειτουργεί έτσι περαιτέρω από συσπηρωτικά για το ότι έχει απομείνει στην παράταξη. Γιατί ο Δημοκράτης Προφόρος θα πάει και θα τιμωρήσει την κυβέρνηση εκ του ασφαλούς. Όποιος θεωρεί ότι θα υπάρχει δεύτερος γύρος, θα πάει ακόμα πιο εύκολα να ψηφίσει Σαμαρά, να ψηφίσει Βελόπουλο, να ψηφίσει Πασόκ, να ψηφίσει ό,τι άλλο, προκειμένου να στείλει μήνυμα στο Μητσοτάκη. Και το μήνυμα αυτό, αν ο Μητσοτάκης φτάσει στο 20 ή καταφέρει, γιατί θα είναι κατόρθωμα να πέσει και κάτω από το 20, τότε δεν θα έχουμε ζήτημα δεύτερου γύρου, άρα ζήτημα εκλογής νέου αρχηγού. Άρα, ας μην κάνουν αυτά τα όνειρα στο Μαξίμου, να είναι λίγο πιο ρεαλιστές, να σκύψουν πάνω από τα προβλήματα του κόσμου, να σταματήσουν με επιδημοτικές πολιτικές να δίνουν πλασίμπο όταν εδώ χρειάζονται σκληρά μέτρα και σκληρή σύγκρουση με τα καρτέλ και της ενέργειας και των σούπερ μάρκετ που έχουν κάνει τη ζωή των Ελλήνων μαρτύριο, και να σκεφτούν και το 80% που, όπως είπαμε, είναι οι μη προνομιούχοι. Να μην σκέφτονται μόνο τους βολεμένους της παράταξης Μητσοτάκη. Αυτά τα εκλογικά τερτύπια θα είναι μάταια το βράδυ των εκλογών, που ένα εκλογοβουλευτικό κεντρικό κόμμα, όπως το λέω εγώ, η Νέα Δημοκρατία, είναι κλεισμένη γύρω από τους βουλευτές της, θα έχει δει τουλάχιστον, και μέσα σε αυτούς θα είναι και καμιά εικοσαριά υπουργοί, να έχουν πάει σπίτι τους. Τότε η ατζέντα δεν θα είναι ο δεύτερος γύρος, αλλά θα είναι ο πρώτος γύρος των εσωκομματικών εκλογών.
1: Μάλιστα. Κύριε Καραχάλια, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Θα χαρώ να τα πούμε και από κοντά.
0: Και καταφέραμε να μην αναφερθούμε στην κυρία Καριστιανού. Ξέρετε, είναι επίτευγμα, γιατί θέλω και εγώ να περάσω ένα μήνυμα ότι ο κύκλος αυτός έκλεισε μετά από 9 μήνες. Δυστυχώς η γυναίκα αυτή μετέτρεψε μια βέβαιη επιτυχία σε μια ντροπιαστική αποτυχία, και σήμερα θα τη σφραγίσει και στη ΔΕΦ. Από τους 500 του Ολυμπίων, περάσαμε στους 250 του Βελίδιων. Η γυναίκα αυτή κατάφερε τη μεγαλύτερη ελπίδα για τη χώρα να τη συρρυκνώσει και να είναι πια ένα υστερόγραφο στη συζήτηση για τα πολιτικά πράγματα στη χώρα.
1: Ευχαριστώ και πάλι, την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Νίκος Καραχάλιος, επικοινωνιολόγος. Είπε πολλά, πολλά ενδιαφέροντα. Κρατώ αυτά από το οποίο δεν είναι σενάριο, είναι προϊόν της έρευνας που έκανε το Φόρουμ 20, όπως μας είπε, και το οποίο δεν δημοσιοποιείται, αλλά είναι ο λόγος του προϊόν αυτής της έρευνας που έκανε. Κρατώ αυτό που είπε, ότι τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι αυτά που φαίνονται στις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή τη στιγμή γύρω στο 25%, 24-25%, μπορεί και 22%, και μετά από ένα χειμώνα όπου η ακρίβεια θα κάνει πάρτι και ο κόσμος θα δεινοπαθήσει, μπορεί να πέσει ακόμα περισσότερο. Και επίσης αυτό που είπε και το κόμμα Σαμαρά, που μπορεί να αποτελέσει έτσι καθοριστικό ρόλο για την επόμενη μέρα των επόμενων εκλογών. Καταλαβαίνω από αυτά που είπε ο κύριος Καραχάλιος ότι είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να μην χρειαστούν δεύτερες εκλογές, αλλά από τις πρώτες εκλογές τα αποτελέσματα να μιλούν από μόνα τους για να πάμε σε μια κυβέρνηση εθνικής συνεργασίας. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά και πάλι μαζί.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100%

στον FM 100. FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Είπαμε έναρξη της νέας σχολικής σεζόν. Η ρεπόρτερ του FM 100 και της TV 100, η Σαμπίνα Αλίνη, θα μας δώσει το ρεπορτάζ από τη σημερινή μέρα στη Θεσσαλονίκη. Σαμπίνα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Πρώτη μέρα έναρξης των σχολείων. Το πρώτο που δουν χτύπησε για όλα τα σχολεία και τα προάβλια γέμισαν παιδικές φωνές. Με τους στάντες του Τόμου Τριβών και γεμάτα ενθουσιασμό, μικροί και μεγάλοι αντάμωσαν με τους φίλους τους μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Ενώ για τα πρωτάκια η αγωνία ήταν λίγο μεγαλύτερη. Να σου πω ότι στο 64ο νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκη, στην οδό Αγίου Δημητρίου 125, βρέθηκε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Τελειός Αγγελούδης, τόσο για την καθιερωμένη τελετή αγιασμού, σηματοδοτώντας την έναρξη νέας σχολικής χρονιάς, όσο και για τα εγγένεια του νέου σχολικού κτηρίου, το οποίο ανακοινήθηκε πλήρως με δωρεά της καθηγήτριας Ελίζας Αλεξανδρίδου, ομότιμης καθηγήτριας της Νομικής Σχολής του Αβυθίτα. Το σχολικό συγκρότημα, το οποίο παλαιότερα παρέμενε κλειστό, ξαναζωντάνεψε σήμερα από παιδικές φωνές, αφού έγιναν όλες τις απαραίτητες διεργασίες και παρεμβάσεις, με τη βοήθεια και του αρμόδιου Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, του κ. Νικηφορίδη, μέσα σε διάστημα 7 περίπου μηνών. Οι παρεμβάσεις κυρίως αφορούσαν εργασίες στην αυλή, σε κουφώματα, στα μπάνια αλλά και στους χώρους του κτίριου και σήμερα έχει μετατραπεί σε ένα διθέσιο νηπιαγωγείο που φιλοξενεί περίπου 36 παιδιά. Το παρόν αγιασμό και την τελετή εγγενείων έδωσαν αντιδήμαρχοι του Δήμου Θεσσαλονίκης, μαθητές, γονείς, εκπρόσωποι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και αντιπαριφερειάρχης Θεσσαλονίκης κ. Βυθίκας, ο οποίος ερωτηθεί σχετικά με τη μεταφορά των 16.500 μαθητών σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης, μας ανέφερε πως πραγματοποιήθηκε σήμερα περίπου το 50% των δρομολογίων. Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί το 90% και το υπόλοιπο 10% που δεν έχει βρει ακόμη ανάδοχο αναμένεται να τελειωθεί μέχρι το τέλος του μήνα. Μάλιστα, η Περιφέρεια εξετάζει την ίνση της μίσθωσης λεωφορείων για τα δρομολόγια τα οποία εξακολουθούν να μην εξυπηρετούνται. Και από την επόμενη εβδομάδα και όλες θα πραγματοποιηθούν νέες συναντήσεις με τους λεωφορείους, προκειμένου να βρεθεί λύση και για αυτά τα λίγα δρομολόγια, τα περίπου 40 δρομολόγια που δεν έχουν βρει ακόμη ανάδοχο, Βασίλη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σαμπίνα μου. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ήταν πολύ αναλυτικά αυτά που μας είπες. Ήταν η Σαμπίνα Λίνη. Να πω ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρέθηκε στα Νέα Λιώσια και αυτό σε δημοτικό σχολείο, στο δεύτερο δημοτικό σχολείο των Άνω Λιωσίων. Όπου εκεί ευχήθηκε σε μαθητές και εκπαιδευτικούς καλή σχολική χρονιά και προέδωσε τα παιδιά να ακούν τους δασκάλους και τους γονείς τους. Ενώ έτσι είπε ότι κατ' εξαίρεση για σήμερα επιτρέπονται τα κινητά τηλέφωνα για να βγουν οι μαθητές selfie με τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα στην τελετή των εγγενείων, γιατί είναι ένα από τα σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν, έπρεπε να γίνει και διαφήμιση αυτού. Μετά την μέσω της δωρεάς της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, στα πλαίσια του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Αυτά και για τα σημερινά εγγένεια, τα σημερινά εγγένεια λέω, τη σημερινή έναρξη της σχολικής σεζόν, τον αγιασμό. Καλή σχολική χρονιά και από εμάς, καλή δύναμη στους μαθητές και πολύ περισσότερη δύναμη στους εκπαιδευτικούς. Σας είπα την άποψή μου, οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα είναι από τους χειρότερα αμοιβόμενους εκπαιδευτικούς σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά όσοι καταθέτουν ψυχή και είναι αυτοί οι οποίοι οι στυλοβάτες της λειτουργίας των σχολείων σήμερα κάνουν πράγματα, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, διότι υπάρχουν και εξαιρέξεις σε αυτό, πάντοτε σε όλους τους κλάδους υπάρχουν οι κακές και οι καλές πλευρές, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών κάνουν πράγματα πέρα από τα καθήκοντά τους και η αγάπη τους για τα παιδιά και την εκπαίδευση στηρίζει το ελληνικό σχολείο σήμερα. Και να πάμε τώρα να κλείσουμε την εκπομπή. Τελευταίο τεταρτάκι με τα αθλητικά. Έχουμε να πούμε πολλά με το Σάκη Γκίνα. Καλημέρα, Σάκη μου. Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλημέρα, Βασίλη. Μια χαρά.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από. Τι να ξεκινήσουμε? Από το Champions League να ξεκινήσουμε. Και χθες εντυπωσιακά σκορ. Η Μπάγκερ να έριξε πεντάρα. Αν και δεν έδειχνε κάτι τέτοιο στο πρώτο ημίχρονο που ήταν 0-0. Έριξε 5 goals. Έβαλε 5 goals στο δεύτερο ημίχρονο. Η Manchester United επίσης άνετα 4-0. Η Κόμο, η μεγάλη έκπληξη από ό,τι φαίνεται θα είναι το Champions League, έβαλε και αυτή 4 γκολ. 4 δεν έβαλε ή 5?
2: 4-1.
0: 4-1, ναι. Λοιπόν, και κέρδισε η Κόμο. Πολύ πλούσιο θέαμα. Φαίνεται ότι φέτος θα απολαύσουμε έτσι ποδόσφαιρο πραγματικό στο Champions League. Αυτό δείχνει η πρώτη αγωνιστική.
2: Ναι, όντως έτσι είναι, Βασίλη. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι η Κόμο, μια και την ανέφερες, η οποία είναι μεγάλη έκπληξη, έχει ένα γήπεδο 15.000 θέσεων, το οποίο είναι παλιό, ανήκει στο Δήμο του Κόμο. Τίποτα δεν προμήνει πριν από μερικά χρόνια ότι θα έχει αυτή την εξέλιξη. Εκεί παίζει και ο Δουβίκας, δεν το ξεχνάμε.
0: Έβαλε και το δεύτερο γκολ. Πολύ ωραίο.
2: Έβαλε και το δεύτερο γκολ. Και είναι γενικώς μια έκπληξη που δείχνει ότι αν έχεις μια μεθοδικότητα και συστηματικότητα, μπορεί να παίξει ομίλους και να πρωταγωνιστείς κιόλα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι ομίλους, συγγνώμη. Είσαι στην League Phase, όπως είναι η νέα μορφή της διοργάνωσης, και να πρωταγωνιστείς κιόλα. Όχι απλά να είσαι κομπάρσος συμμετέχων. Και αυτό αποδεικνύεται από την Κόμο. Χωρίς πολύ μεγάλο μπάτζετ, με ένα γήπεδο παλιό μικρό, γιατί εδώ υπάρχει και η παραφιλολογία που χρησιμοποιούμε για όλα έχουμε μια δικαιολογία στην Ελλάδα για όλα. Ας πούμε εδώ για παράδειγμα λέμε γιατί δεν παίζω ΠΑΟΚ και έχει παλιό γήπεδο, δεν το επιτρέψει ο ΕΦΑ, ποιος θα είπε όλα αυτά. Και το γήπεδο της Κόμου είναι πάρα πολύ μικρό, είναι πάρα πολύ, είναι πολύ παλιό, συντηρείται βέβαια. Φαίνεται κιόλας γιατί έχει μόνο μια σκεπαστή κερκίδα. Φαίνεται και από την όποιος έβλεπε χθες τον αγώνα, αντιλαμβανόταν ότι έχουμε να κάνουμε με ένα παλιό γήπεδο. Η Κόμο λοιπόν είναι η έκπληξη, γιατί την άλλη τεσσάρα της United
0: την περιμέναμε.
2: Η Μπάγερ βέβαια, η οποία όπως είπε Βασίλη, ζορίστηκε. Ήταν 1-0, 2-0 έγινε, αν δεν το έκανε ο Κέιν εκεί με το κεφάλι, ήταν δύσκολα τα πράγματα με την Bodo Glimt, αλλά μετά άνοιξε το μάτς. Βγήκαν μπροστά οι Νορβηγοί και ήταν εύλογα, θα φτάναμε σε αυτή την ευρύτητα του σκορ. Είχαμε και την έκπληξη στην Πράγα, όπου η Λάνς έκανε στα τελευταία λεπτά την ανατροπή σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι. 1-0, 1-1, 2-1 προηγήθηκαν στα τελευταία λεπτά όλα αυτά τώρα. Από το 1-1 και μετά είναι χαμός στα τελευταία λεπτά. 2-1 προηγήθηκε η Σλάβια, η Σοφάρης, η Λάνς και μάλιστα και τις καθυστερήσεις οι Γάλλοι πήραν και τη νίκη. Η Φενέρ με τη Ρώμα έμεινα στο 1-1, όπως και η PSV με την Σαχτάρ Ντόνετς. Και σήμερα έχουμε επίσης πολύ σπουδαία παιχνίδια. Να μην τα παριθμίσουμε, είναι αρκετά. Νομίζω ότι μπαίνουμε πλέον μετά την πρώτη αγωνιστική που είναι κυρίως διερευνητική για τις περισσότερες ομάδες και παίρνουμε μια πρώτη γεύση. Από εκεί και πέρα μπαίνουμε στο κυρίως πιάτο.
0: Να επιστρέψουμε στην ελληνική πραγματικότητα, να ξεκινήσουμε από τους θεσμούς αγώνες του Κυπέλου. Παιχνίδι σούπα στην Τρίπολη. Όσοι προέβλεψαν το Χ πέσαν μέσα. Ο Άρης παρουσιάστηκε με αρκετές απουσίες και έκανε κάποιες αλλαγές. Και θα μπορούσε να κερδίσει και να χάσει. Μέτριο τον είδα τον Άρη. Ο Αστέρας Τρίπολης έκανε μια καλή εμφάνιση σχετικά. Μπορούσε να πάρει τη νίκη. 1-1 το παιχνίδι στην Τρίπολη για το Κύπελο. Και το άλλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, με τα χίλια ζόρια ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Κηφισιά. Χτυποκάρδισε μετά την ισοφάριση του στο 1-1, αλλά τελικά έβαλε το δεύτερο γκολ με πέναλτι αμφισβητούμενο. Το σπρώχνει η διαιτησία του Παναθηναϊκού. Είναι εμφανές αυτό που γίνεται από την αρχή της σεζόν. Χωρίς να έχει δείξει μέχρι στιγμής αυτό το οποίο πραγματικά μπορεί, διότι είναι μια ομάδα η οποία ενισχύθηκε πολύ στις μεταγραφές, έκανε σπουδαίες μεταγραφικές κινήσεις, αλλά ακόμα έχει πρόβλημα στο δέσιμο. Αυτά για τους αγώνες του Κυπέλλου. Δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι πρωτού μας πας. Να μας ενημερώσει για το τι θα δούμε το Σαββατοκύριακο στο ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Να πούμε, Βασίλη, ότι ο αγώνας Παναθηναϊκού με την Κηφισιά είναι για τη Super League, ο εξαναβολής πρώτης αγωνιστικής. Και με αυτή τη νίκη ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στην πρώτη θέση μαζί με τον Πανετολικό. Ο αγώνας του Άρη που προηγήθηκε στην Τρίπολη για το κύπελο, για δεύτερη αγωνιστική της League Phase, ο Άρης πήρε αυτό που ήθελε σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, έπαιξε μια εναλλακτική εντεκάδα, πάρα πολλές αλλαγές. Με το μυαλό του Μιχάλη Γρηγορίου στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα ξεκάθαρα και κατάφερε σε μια δύσκολη έδρα να μην φύγει τιμένος, να πάρει έστω τον ένα βαθμό που μπορεί να αποδεί καθοριστικός για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Επενθυμίζω, Βασίλη, ότι οι τέσσερις πρώτες ομάδες πάνε απευθείας στα προημιτελικά, άρα θα γίνει ένας χαμός εκεί όπου κάθε βαθμός μπορεί να μετρήσει τα τέσσερα παιχνίδια που δίνει κάθε ομάδα, δύο εντός, δύο εκτός. Ο Παναθηναϊκός τώρα. Το εξαναβολής παιχνίδι της Super League της πρώτης αγωνιστικής με την Κηφισιά χθες όντως έχασε πολλές ευκαιρίες, προηγήθηκε, έμεινε με 10 η Κηφισιά πριν από. Και εκεί φαίνονταν τα πράγματα θα ήταν εύκολα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος όμως ήταν άστοχος. Η Κηφισιά ισοφάρισε μια αντεπίδεση και ήρθε αυτή η φάση περίφημη στο 81ο λεπτό. Όντως, όπως λες, είναι το πέναλτι.
0: Για μένα δεν ήταν πέναλτι. Και απορώ, ναι. Για μένα δεν ήταν πέναλτι και απορώ με το VAR. Το ΒΑΡ έχει δείξει σε πολλές φάσεις, δυστυχώς από την αρχή της σεζόν, ότι παίζουν παιχνιδάκια στο ΒΑΡ. Δεν ξέρω. Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Και αναφέρομαι στο προηγούμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, έτσι, που ήταν καθαρό το πέναλτι.
2: Εκεί είναι ξεκάθαρη η παράβαση του πέναλτι. Και μάλιστα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ μέσω τη σαφώς αποδέχτηκαν εχθές την ΚΕΔ ότι έγινε λάθος υπόδειξη εδώ, κατά την επίσκεψη των ανθρώπων, τη αντιπροσωπεία των ανθρώπων του ΠΑΟΚ. Το ΒΑΡ όντως παιχνίδια χθες ποια ήταν η αφορμή, ότι η μπάλα χτύπησε πρώτα στο χέρι του παίκτη Κηφισιάς, του Αντωνίνη, αν δεν κάνω λάθος, του Αντώνησε και μετά πήγε στο πόδι του. Βέβαια δεν ήταν ηθελημένο, το είχε μαζέψει. Θεωρήθηκε ότι ήταν, ούτε μπορεί να πει κανείς ότι ήταν προέκταση, γιατί η μπάλα πήγαινε προς το τέρμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό ως παράμετρος. Δεν μπορεί να πει όμως κανείς ότι η μπάλα ήταν προέκταση, θεωρήθηκε προέκταση του σώματός του, γιατί δεν ήταν απλωμένο προς τα πλάγια, ήταν μπροστά του. Άρα ούτως ή άλλως η μπάλα θεωρητικά θα έβρισκε στο σώμα του. Όντως ήταν μια πολύ αμφισβητούμενη φάση. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε με την εκτέλεση πέναλτι του Ταμπόρδα, το οποίο παραλίγο να το πιάσει ο τερματοφύλακας.
0: Ναι, παραλίγο. Δεύτερο σερί πέναλτι να χάσει ο Ταμπόρδα.
2: Και το χτύπησε στην ίδια γωνία που είχε χτυπήσει το πέναλτι στον Παπλάκη.
0: Ο μοναδικός λόγος που μπήκε μπάλα σε αντίθετα ήταν γιατί ήταν πολύ δυνατά χτυπημένο. Αν ήταν λίγο πιο ασθενές το χτύπημα, θα το είχε αποκρούσει.
2: Και έσκασε και σε σχέση με το πέναλτι της Κυριακής, το οποίο απέκρουσε ο Παπλάκη, ήταν ακριβώς στην ίδια γωνία. Υπήρχε μια δεύτερη ειδοποιώς διαφορά, Βασίλη, το γεγονός ότι έσκασε μπάλα κάτω. Ενώ το άλλο ήταν περίπου μισό μέτρο πάνω από το έδαφος. Δηλαδή, αν το χτυπούσε ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο, θα το απέκρουε όπως και ο Παβλένκα. Απλά αυτό ήταν πιο συρτό, έσκασε μπάλα κάτω, χτύπησε κάτω πριν πάει στον τερματοφύλακα και εκεί κάπως λίγο τον μπέρδεψε και πήγε στα δίχτυα. Τώρα έχουμε και το μεγάλο αγώνα της Κυριακής. Βέβαια, όλα τα
0: πρωτού πάμε στην Κυριακή, να τα ξεκινήσουμε χρονολογικά. Το Σάββατο έχουμε δύο παιχνίδια πολύ ενδιαφέροντα. Στη Θεσσαλονίκη στις 9 το βράδυ το Ηρακλής Ατρόμητος. Η πρώτη εμφάνιση του Γυρεού μπροστά στο κοινό του, έτσι.
2: Ναι.
0: Και επίσης την ίδια ώρα το Ολυμπιακός Όφι. Επίσης ένα παιχνίδι το οποίο ο Όφι είναι ένας αντίπολος πλέον αξιοσέβαστος. Θα μπει δυνατά στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός δεν είναι σε καλή κατάσταση. Έφυγε και ο Μπεντιλίμπαρ. Οπότε είναι τα δύο πρώτα παιχνίδια τα οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον το Σαββατόβραδο.
2: Πράγματι, βέβαια, δυστυχώς, εκτός και αν άλλαξε κάτι που δεν το έχω πάρει χαμπάρι, όχι, δεν άλλαξε κάτι, δυστυχώς θα είναι μπροστά στο κοινό του, αλλά στο Πανθεσσαλικό το πρώτο παιχνίδι του Ηρακλή.
0: Δεν θα γίνει στο Καρτατζόγλιο.
2: Όχι, ναι. Γιατί δεν είναι έτοιμος ο Χλωοτάπητας, που σημαίνει ότι ο Ηρακλής θα παίξει το πέμπτο συνεχόμενο επίσημο, θα είναι το πέμπτο.
0: Στην ουσία εκτός έδρας θα είναι και
2: όλα εκτός έδρας. Όλα εκτός έδρας μέχρι τώρα. Και το πρώτο του κυπέλου που θεωρητικά ήταν γηπεδούχος με τον Βόλο, έπαιξαν στις Σέρες, αποκρίθηκε και ο Ηρακλής, και σε όλα τα υπόλοιπα έχει αλλάξει έδρα με τον γηπεδούχο. Τώρα δεν μπορούσε να το κάνει αυτό για τρίτη φορά και έτσι ορίστηκε σε έδρα το Παθεσσαλικό. Είναι τυπικά γηπεδούχος ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο και εδώ ο Βασίλη γίνεται ακόμα μεγαλύτερο το πίτευμα του Ματζάρια, ο οποίος είναι η μοναδική ομάδα στην Super League η οποία παίζει συνεχόμενα εκτός έδρας, δεν παίζει ποτέ εντός, και παρόλα τα αυτά έχει πάρει αποτελέσματα σε πολύ δύσκολες έδρες, 1-1 στο Βόλο, 0-2 η νίκη στην Τρίπολη, και ελπίζουμε να κερδίσει και τον
0: μακάρι.
2: Αύριο,
0: πάμε στην Κυριακή 7 η ώρα Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, ενδιαφέρον παιχνίδι και αυτό. Η Τρίπολη αναζητά επιγόντως έναν τους βαθμούς ή το βαθμό. Η ΑΕΚ είναι σε πολύ καλή κατάσταση μετά και το παιχνίδι στο Champions League, αλλά έχει χάσει ήδη βαθμούς με την Κηφισιά στο ελληνικό πρωτάθλημα και αυτοί οι αγώνες Champions League και ελληνικό πρωτάθλημα έχουν τους κινδύνους του. Και επίσης τα δύο ντέρμπι, διότι και το παιχνίδι Παναθηναϊκού Πανατολικού είναι ντέρμπι. Είναι ντέρμπι πρωτοπόρων. Ο Πανατολικός είχε το απόλυτο μέχρι στιγμής 2-2. 9.30 ώρα το Παναθηναϊκός Πανατολικός και νωρίτερα 9 η ώρα το μεγάλο τοπικό ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης. Τι λένε οι πληροφορίες για τις δύο ομάδες Θεσσαλονίκης? Τι σκοπεύει ο ΠΑΟΚ να κάνει, ποια είναι η κατάσταση στην ομάδα? Ο Άρης επίσης τι φιλοδοξεί σε αυτό το παιχνίδι? Είναι ένα παιχνίδι όπου χωρίς αύριο, εντός αγωγικών το λέω, θα υπάρχει αύριο, αλλά όποιος χάσει σε αυτό το παιχνίδι χάνεται, νομίζω, έτσι.
2: Ναι, καταρχάς να πούμε, Βασίλη, ότι ο Σιμών Μπανζά είναι ο νέος σεντερφόρ του ΠΑΟΚ. Μετατέθηκε χρονικά η άφηξή του σήμερα τελικά λόγω πτήσεων θα έρθει στις 8:25 με ανταπόκριση από Κωνσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει αύριο το συμβόλαιό του. Έρχεται ως δανεικός με οψιόν αγοράς από την Al Jazeera. Είναι 30 ετών, διεθνής με την εθνική του Κονγκό. Μάλιστα έπαιξε και στα 2 από τα 3 παιχνίδια του Κονγκό στο Μουντιάλ. Είχε 2 συμμετοχές. Ήταν πριν από την, το όνομα το έφτιαξε στην Πορτογαλία, στην Πράγκα κυρίως. Στη συνέχεια πήγε στην Trabzonspor στην Τουρκία και από την Trabzonspor τον αγόρεσε πέρυσι η Al Jazeera με 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Έρχεται στον ΠΑΟΚ μια ρήτρα αγοράς 4 εκατομμύριων ευρώ για να προσθεθεί δίπλα στον Ντιαγέ και στο Μύθου ως μια επιπλέον λύση στην επίθεση. Οι πληροφορίες από την Πορτογαλία, μάλιστα βγάλαμε χθες στον FM 100 και τον Μιγκέλ Κορέιρα που ξέρει πολύ καλά το πορτογαλικό ποδόσφαιρο, μιλούν για ένα επιθετικό που έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Ντιαγέ, δηλαδή δεν είναι ένας επιθετικός περιοχής, είναι κινητικός, κινείται έξω, δεξιά, αριστερά, περιφερειακά της περιοχής, μπαίνει και μέσα στην περιοχή και ότι έχει επίσης ένα χαρακτηριστικό που είναι ταχύτητα. Άρα θεωρητικά αποκτήθηκε ένας επιθετικός με διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τον Σενεγαλέζο, τον Ντιαγέ. Δεν θα παίξει βέβαια αύριο, σε καμία περίπτωση, δεν προλαβαίνει ούτε καν.
0: Αύριο, ποιοι θα παίξουν από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του ΠΑΟΚ
2: μεθαύριο. Κοίτα, σίγουρα θα παίξει ο Ντιέγκο Κώστα. Ο οποίος,
0: στο κέντρο της άμυνας, έτσι.
2: Ναι, υποχρεωτικά δεν υπάρχει άλλη λύση. Ο παρτενέρ του Μιχαηλίδη, διότι ο Χατζηδιάκος παραμένει τραυματίας. Ο Ελουστόντο είναι τιμωρημένος. Άρα παραμένει ως εναλλακτική λύση μόνο ο Παταούλας, ο οποίος ο νεαρός έδειξε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ ότι ναι, έχει ταλέντο, είναι εξαιρετικό.
0: Δεν είναι έτοιμο ακόμα το παιδί. Δεν είναι έτοιμο ακόμα το παιδί, όχι.
2: Ο Σότο θα παίξει ο Ντιέγκο Κώστα εκεί. Τώρα ο δεύτερος είναι αποκτηθέντας, ο Γιάκητς. Ο Κριστιαν Γιάκητς, ο 29χρονος Κροάτης, αμυντικός χαφ. Αυτός θα είναι αποστολή, εγώ έτοιμο, Βασίλη, και ίσως τον δούμε να μπαίνει, να παίρνει κάποια λεπτά συμμετοχής, γιατί πονάει ο ΠΑΟΚ στη θέση του, δηλαδή είναι καθαρό εξάρι αυτός. Εκεί όπου δεν έχει αποδώσει μέχρι τώρα ο Σάντα Μαρία.
0: Δεν νομίζω ότι θα ξεκινήσει με τον Σάντα Μαρία. Δεν νομίζω. Εκτός αν ξεκινήσει με εξάρι το Ζαφίρι και βάλει οκτάρι, ποιο να βάλει. Υπάρχει ένα θέμα. Δεν έχει.
2: Ναι, υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα. Έχει ζήτημα. Εκτός και αν παίξει με. Να παίξει με Ζαφίρι, Καμαρά και Πέλικα. Δηλαδή, ο Σάντα Μαρία έχει παίξει τα περισσότερα παιχνίδια γιατί αποκτήθηκε ως ο αντικαταστάτης του ΜΕΙΤΕ και του ΕΣΔΟΕΦ. Από τη στιγμή που δεν παίζουν αυτοί οι δύο, σχεδόν υποχρεωτικά παίζει τα περισσότερα μάτια. Δεν μπορεί όμως να ξεκινήσει βασικός ο Γιάκητς την Κυριακή, γιατί έχει μόλις μία-δύο προπονήσεις. Να δούμε τι σχήμα θα επιλέξει ο Λύση στο κέντρο. Βέβαια, είναι πολύ καθοριστικό το παιχνίδι, όπως είπες. Ο Γρηγορίου έχει ετοιμάσει την εντεκάδα στο μυαλό του. Γι' αυτό είδαμε και χθες γι' αυτό ακριβώς το λόγο είπα ότι ο Άρης πήρε αυτό που ήθελε, γιατί έπαιξε χθες με.
0: Συγκρατημένα έπαιξε ο Άρης. Φαινόταν ότι έπαιζε για το Χ. Αυτή την εντύπωση σου έδινε.
2: Με τη μισή ενδεκάδα η οποία αποτελούνται από αναπληρωματικούς. Άρα έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο στο μυαλό του Γρηγορίου. Τι έχει ο Λύση δεν ξέρουμε, εκτός από τη θέση στα στόπερ.
0: Περισσότερα θα πεις τελευταίες πληροφορίες στην απογευματινή εκπομπή για να έχει και ένα σασπένς η εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη μου. Καλή σου μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Αθλητική εκπομπή 6 με 7 το απόγευμα καθημερινά στον FM 100 με το Σάκη Γίνα. Φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ που και σήμερα επιλέξατε την εκπομπή και την ενημέρωσή σας. Να είστε όλοι και όλες καλά. Μείνετε στο FM 100 αμέσως μετά ειδήσεις με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου και μετά Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Απροσδιορίστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών που εξέτασαν πριν από λίγο τη σωρό του τραγουδιστή. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατό του. Αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της επικράτειας. Στον αγιασμό του δεύτερου δημοτικού σχολείου Ανολιωσίων για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς βρέθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός. Αφιέρωσε χρόνο για να συνομιλήσει με τους μικρούς μαθητές, οι οποίοι έσπευσαν να φουγούν φωτογραφίες μαζί του. Απευθυνόμενος στους ίδιους, μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης είπε χαριτολογώντας ότι τα κινητά επιτρέπονται σήμερα κατ' εξαίρεση γιατί είναι η πρώτη μέρα. Μήνυμα για στήριξη της δημόσιας παιδείας, χτυπώντας παράλληλα καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς από το 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Ο κ. Ανδρουλάκης αυτή την ώρα επισκέπτεται τη Θερμοκοιτίδα Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Αύριο το Σάββατο το πρωί θα συναντηθεί με τη διοίκηση της Χελέξπο, θα περιηγηθεί σε περίπτερα και στις 7 το βράδυ θα μιλήσει στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα παραχωρήσει στον ίδιο χώρο συνέντευξη τύπου. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα και η επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, η οποία επισκέπτεται χώρους της έκθεσης. Σε μία ώρα θα δώσει συνέντευξη τύπου και στις 7 το απόγευμα θα γίνει κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Εμίλιος Ριάδης. Για να κερδίσει ο λαός πρέπει να χάσει το κεφάλαιο, τόνισε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Έστω και στο παράένα βρέθηκε λύση στο ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών, τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας σε δηλώσεις του στο περιθώριο των εγγενείων και του αγιασμού στο 64ο νηπιαγωγείο της Θεσσαλονίκης. Σήμερα έχουν ξεκινήσει ήδη το 50% των δρομολογίων κανονικά. Από Δευτέρα μέχρι και Τρίτη θα έχει καλυφθεί το 90%. Το υπόλοιπο 10% έχουμε ήδη μιλήσει και με άλλους λεωφορείουχους και είμαστε σίγουροι ότι θα καλυφθεί και αυτό μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Σε 24ωρη βάση θα λειτουργήσει σήμερα και αύριο το Μετρό Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της έκθεσης. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί σε μία ώρα έξω από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Δυτικής Θεσσαλονίκης. Εκπαιδευτικοί ζητούν να καλυφθούν τα κενά στις σχολικές μονάδες. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμη στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί το Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
6: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα. FM 100. Κάνει τη διαφορά.
7: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί με απ' όλα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.

30 βαθμούς Κελσίου, τόσο δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Αύριο δεν ξέρω τι καιρό θα κάνει. Ακούω κάτι για βροχές και τέτοια. Με τις επόμενες ώρες περισσότερα. Είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου του 2026. Είστε συντονισμένοι στον FM 100 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και για να είμαστε ειλικρινείς, μια χαρά επιλογή έχετε κάνει. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία, έτσι κάνουμε καθημερινά. Είναι μια δυνατή συνήθεια, καλή. Ο Γιώργος ο Μάγκος ρυθμίζει τον ήχο, τον ευχαριστώ που είναι κοντά μου. Ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στο μικρόφωνο. Σας θυμίζω πως σας ακούμε και εμείς στο 231-0261-100 και 231-0285-106. Μηνύματα, σχόλια, προτάσεις, σκέψεις, ό,τι εσείς νομίζετε, μπορείτε να στέλνετε στο email μου www.3lazer67@gmail.com και στο Messenger, στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Πάμε όμως να ακούσουμε και το αυτό που μας λείπει. Ήδη μας λείπει και έτσι μας τραγουδάει. Και ακούσατε και νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων από τη συνάδελφό μου την Αλεξάνδρα Μαρτίδου πως μέχρι στιγμής η πρώτη τουλάχιστον εκτίμηση των ιατροδικαστών, η πρώτη εξέταση, δεν έχει καταλήξει σε σαφές συμπέρασμα από τι έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια του Γιώργου Μαζονά. Γενικώς στο έχω πει και χθες, στο έχω πει και προχθές, ούτε συζήτηση. Ο Γιώργος Μαζονά ξέφυγε, αλλά τα τραγούδια του θα μείνουν. Μια ζωή με να σας πω όμως ποιους θα φιλοξενήσουμε στα επόμενα λεπτά στο Blender. Θα είναι μαζί μας σε λίγο ο Ευρυβιάδης Ελευθεριάδης, ο οποίος είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Μετά θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη Τροσιμιακό, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης. Και λίγο πριν τη μία παρατέταρτο, μία παρά 20, κάπου εκεί το υπολογίζω, θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης Τσάμης, ο μικροβιολόγος, ο γιατρός, ο οποίος υπηρέτησε και σαν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, εκλέχθηκε. Είναι ο πρόεδρος όμως του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και θα χρειαστούμε τις σκέψεις του για όλα αυτά που ακούμε αυτές τις μέρες, για το πώς λειτουργούν και πώς δεν λειτουργούν κάποια ιατρία, που τα ιατρία τελικά γίνονται κλινικές και κλινικές, αλλά φαντάσματα.

Λοιπόν, το κουδούνι χτύπησε. Σήμερα το περιμέναμε. Μέρες σας το είχαμε πει. Δεν ήταν κάτι κρυφό. Σήμερα χτύπησε στα σχολεία της χώρας. Στα σχολεία της χώρας, πρώτη μέρα, αγιασμός και με κλιμάκωση. Έτσι, άλλα στις 8, άλλα στις 9, άλλα στις 10, άλλα στις 11. Αναλόγως πότε περνούν και οι επίσημοι, ξέρετε. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Και από Δευτέρα πάμε κανονικά με τα μαθήματα. Στο θέμα των σχολείων και των μαθητών θα επανέλθω αργότερα, αλλά μόνο μια εικόνα να έχετε. Περίπου 157.000 εκπαιδευτικοί θα υποδεχτούν, υποδέχονται, αυτήν την ώρα γίνεται αυτό το πράγμα, 1,38 εκατομμύρια μαθητές σε όλη τη χώρα.

Ξέρετε, διαλέξαμε να ακούσουμε αυτό το μουσικό θέμα, το καταπληκτικό. Ήταν από την ταινία «Κατάσταση πολιορκίας» του Γαβρά. Καθώς νομίζω ότι μια μέρα σαν σήμερα, από το 2001, ο πλανήτης μπήκε σε μια κατάσταση πολιορκίας, πραγματικά. Όσοι σήμερα είναι 25 χρόνων δεν τα προλάβανε, έτσι. Εμείς όμως που τα ζήσαμε και δημοσιογραφικά, κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει όλα αυτά που συνέβησαν μια μέρα σαν σήμερα. Ήταν η 11η Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, που δέχτηκαν πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα με αεροπλάνο. Ήταν απίστευτο αυτό που συνέβη. Ήταν 8 παρατέταρτο το πρωί. Για μας ήταν περίπου 3-4, αν θυμάμαι καλά, το μεσημέρι. Ήμασταν στην εφημερίδα εδώ στον Αγγελιοφόρο. Και αυτό που βλέπαμε δεν το πιστεύαμε. Ήταν από αυτό που δεν μπορούσε να το σκεφτεί. Τι τεχνητή νοημοσύνη, τι εφέ. Οι δίδυμοι πύργοι να λιώνουν, να πέφτουν. 3.000 θύματα περίπου. Καμιά 45 νομίζω ήταν και Έλληνες, Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής μέσα σε αυτούς. Χτύπησαν το Πεντάγωνο, χτύπησαν στόχους απίστευτους. Και θυμάστε Μπιν Λάντεν, Αλ-Κάιντα, κυνηγητό. Από τότε όμως άλλαξαν τα μέτρα γενικώς παγκοσμίως. Είχαμε επιχειρήσεις στρατιωτικές τα επόμενα χρόνια. Δεν πέρασαν έτσι οι αβρόχες πόσοι λέμε. Τη θεωρώ απίστευτη αυτή τη στιγμή για την ανθρωπότητα, γιατί μετά μπήκαμε σε μια άλλη κατάσταση. Μπήκαμε σε αυτό που λέει και το μουσικό θέμα, η κατάσταση πολιορκίας.

Η 11η Σεπτεμβρίου όμως είναι μια σημαντική ημερομηνία. Εγώ να σας πω ότι ξεχώρισα στις σημειώσεις μου, βουτώντας την ιστοσελίδα όπως σας λέω σαν σήμερα. Εμείς λέμε τις πηγές μας, έτσι δεν τις κρύβουμε. Γιατί μια μέρα σαν σήμερα, το 1938, κρατήστε το αυτό, μετά από 2.000 χρόνια δηλαδή, ξανάρισαν οι παραστάσεις σε αυτό το καταπληκτικό, για όσους έχουν πάει, εγώ κατάφερα να πάω κάποια στιγμή στη ζωή μου, στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Τότε ανέβηκε η Λέκτρα του Σοφοκλή από το θίασο του Εθνικού Θεάτρου. Πρωταγωνίστρια ήταν η Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ρόλο, έτσι έπαιξε την Λέκτρα, και η σκηνοθεσία ήταν του Δημήτρη Ροντήρη.

Κάτι άλλο που επίσης συνέβησαν σήμερα ήταν το 1973, όταν είχαμε το πραξικόπημα στη Χιλή. Ο στρατός της χώρας, με επικεφαλής τον Αγκούστο Πινοσέτ, αυτή η χούντα της Χιλής έμεινε στην ιστορία, ανατρέπει δημοκρατικά εκλεγμένο τότε πρόεδρο, τον Σαλβαδόρ Αλιέντε. Μια θλιβερή όμως μέρα γράφτηκε στο ημερολόγιο της ιστορίας, γιατί μια μέρα σαν σήμερα, το 2004, πέφτει ένα στρατιωτικό ελικόπτερο εδώ κοντά στο Πορτοκουφό στην Χαλκιδική. Ήταν τύπου Σινούκ, ανοιχτά της Ιθονίας. Μέσος τότε η είδηση έκανε το γύρο στη Θεσσαλονίκη. Προσπαθούμε να μάθουμε ποιοι ήταν μέσα. Μέσα στο ελικόπτερο βρήκαν το θάνατο ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, τότε ο Πέτρος και άλλοι 15 συνανθρωποί μας.

Μόνο όμως θα ήθελα να συμπληρώσω στην προηγούμενη αναφορά που έκανα για τη Χίλη. Ήταν ότι εκείνη τη μέρα δεν ανατράπηκε μόνο ο Αλιέντε, ο σοσιαλιστής πρόεδρος της Χίλης, αλλά σκοτώθηκε, ουσιαστικά δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια του προκαστικού βήματος του στρατηγού Πινοσέτ.

0: Τον έχουμε ναι, μαζί μας, μην το καθυστερούμε. Να του πούμε μια καλησπέρα καταρχήν. Είναι μαζί μας ο Ευρυβιάδης, ο Ελευθεριάδης, φίλος προθύστος, έτσι. Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Αγαπητέ φίλε Ευρυβιάδη, Ελευθεριάδη, καλησπέρα από τον Πλέντερη των FM 100.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, εγώ ξεπέδιασα, έτσι, τα παιδιά μου είναι μεγάλα, τα δικά σου είναι μικρά, οπότε θα ευχηθούμε σε όλα τα υπόλοιπα που πήγαν σχολείο σήμερα. Καλή χρονιά, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, καλή σχολική χρονιά. Ναι, είναι μέρα πάντα η οποία γεμίζει χαρές και φωνούλες σε όλους τους δρόμους. Τα βλέπα από το πρωί, πηγαίνανε, φόρτωσαν βιβλία, γονείς χαρούμενοι, γονείς πιο χαρούμενοι από τα παιδιά.
0: Ναι, ειδικά με τα πρωτάκια, έτσι, ειδικά με τα πρωτάκια.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Θα έρθει και η σειρά σας, θα έρθει με το καλό, με το καλό.
1: Έτσι, ευχαριστούμε.
0: Κύριε Ελευθεριάδη, ήσασταν μαζί με τον πρόεδρο. Είστε μαζί τώρα. Έχει πολύ τρέξιμο, να το πω έτσι, το τρίμερο αυτό, γενικώς.
1: Πάντα η έκθεση είναι μια περίοδος στην οποία τα κόμματα συνολικά ανασκουμπώνονται. Είναι σαν να μπαίνουν και αυτά στη σχολική του χρονιά. Δηλαδή, ξεκινάει η πολιτική χρονιά μετά τη ραστόνη του καλοκαιριού.
0: Η οποία ήταν και, ήταν και μικρή φέτος, γιατί πηγαίνουμε με φόρα πολύ καιρό.
1: Τα τελευταία χρόνια είναι μικρή, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε. Και επειδή η πολιτική πλέον είναι έντονη και πυκνή,
0: ναι,
1: οι καιροί πλέον έχουν διαφοροποιηθεί. Δεν υπάρχει τώρα το δίμηνο, δυόμισι μήνες χαλαρότητας.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις ούτε οι εκλογές πότε προκύπτουν, ούτε τι γίνεται στο πολιτικό σκηνικό, το εγχώριο και το διεθνές. Δηλαδή και φέτος το καλοκαίρι, δόξα τω Θεώ, εξελίξεις στο συνολικό επίπεδο υπήρχαν. Παρακολουθήσαμε από παντού.
0: Ναι.
1: Οπότε τα κόμματα αναγκαστικά, και ειδικά τώρα που μπαίνουμε και τυπικά στην προεκλογική περίοδο, το καλοκαίρι πρέπει να το εκμεταλλευτούν για να οργανωθούν. Είναι η περίοδος δηλαδή εσωτερικών δημόσεων, ώστε να μπορείς μετά να παρουσιαστείς έτοιμος από τη ΔΕΘ και μετά. Αν αφήσεις την ανασκούμπωση αυτή να έρθει το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, το έχασες.
0: Λοιπόν, τα λέω όλα αυτά τώρα με αφορμή και την επίσκεψη του Προέδρου. Είναι το τρίμερο αυτό που λέμε της εξωματικής αντιπολίτευσης. Αύριο θα είναι η ομιλία. Λίγο με ένα συντελεστή δυσκολίες, γιατί τρέχει και η συναυλία του Ρέμου. Νομίζω θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως περιμένουμε, να το πω έτσι, το πρόγραμμα το οικονομικό που θα ανακοινώσει. Ξέρετε, με το χέρι στην καρδιά σας ρωτάω, τι περισσότερο θα έχει ανακοινώσει? Γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ γενικότερα είχε παρουσιάσει και πέρσι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το παρουσίασε και πριν από λίγο καιρό πολλές ιδιαιτερότητες. Τι παραπάνω μπορούμε να περιμένουμε αυτή τη στιγμή, τι διαφορετικό?
1: Εδώ λίγο προλάβατε αυτό που ήθελα να πω.
0: Ναι.
1: Η περσινή παρουσίαση του προγράμματος, έτσι, που ήταν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα,
0: έτσι,
1: μεγάλο, έπιανε όλο το δημόσιο κοινωνικό βίο, ήταν μια αφορμή συζήτησης και παρακαταθήκης για όλη τη χρονιά. Δηλαδή η αναφορά στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που παρουσιάστηκε στην έκθεση, ξέρετε, γινόταν και σε τηλεοπτικά πάνελ και συνολικά στο δημόσιο διάλογο όλη τη χρονιά. Οπότε είναι σημαντικό όταν σου δίνεται αυτή η ευκαιρία να αποτυπώσεις κάποιες θέσεις, προτάσεις, οι οποίες θα είναι κομμάτι διαλόγου και συζήτησης για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό ήταν επιτυχία περσίνη του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη. Τώρα το φετινό.
0: Ναι.
1: Για μένα θα πρέπει να διαφοροποιηθεί ως προς το εξής, γιατί ακριβώς σε 6-7-8 μήνες θα έχουμε εκλογές. Πρέπει να αποσαφινιστεί συνθηματικά το πιο πλαίσιο πλέον προτάσει το ΠΑΣΟΚ, ώστε να γίνει αντιληπτό στην κάθε κοινωνική ομάδα. Είσαι συνταξιούχος? Αυτό. Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας? Αυτό. Είσαι δημόσιος υπάλληλος ή ιδιωτικός υπάλληλος? Αυτό. Γιατί το λέω τόσο συγκεκριμένα? Γιατί οι καιροί και οι χρονικές περίοδοι πλέον θα είναι τόσο συμπυκνωμένες πολιτικά, που θα πρέπει ο κόσμος στο λίγο χρόνο που θα διαθέσει για να ακούσει τα κόμματα στο τι θέλουν να πούνε, να έχει τη δυνατότητα μέσα από το συνθηματικό σου πλαίσιο να καταλάβει τι του προτείνεις. Ο κόσμος θα ψηφίσει όχι διαβάζοντας βαρύγδουπες αναλύσεις πολλών σελίδων,
0: ναι,
1: θα διαβάσει, θα ψηφίσει διαβάζοντας κάποια συνθήματα τα οποία θα τα καταλάβει και θα δει ότι μπορεί να τον ευνοήσουν και να του μεταβάλουν τη ζωή, την καθημερινότητά του προς το καλύτερο. Αν εμείς μπορέσουμε να το αποτυπώσουμε αυτό σε μια ομιλία η οποία έτσι κι αλλιώς θα έχει όλα τα βλέμματα στραμμένα πάνω,
0: ναι,
1: της, και μετά αυτό το πράγμα να πάρουμε και ως κοινωνία να το πάμε και να το αποτυπώσουμε σε κάθε κοινωνική και συλλογική ομάδα σε όλη τη χώρα, τότε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πετύχει. Επειδή πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος στο να πας και να καθορίζεις με οικονομικούς όρους το πρόγραμμά σου, δεν νομίζω ότι έχει αποτέλεσμα. Δεν έχει αποτέλεσμα να βγω από 1.000 ευρώ κατώτατο μισθό και εσείς να πείτε 980 ή 1.020. Το θέμα είναι ποιος πείθει ότι θα βελτιώσει και θα ανεβάσει αυτό το κατώτατο μισθό. Ποιος πείθει ότι θα αλλάξει την καθημερινότητα. Ποιος πείθει ότι θα καταπολεμήσει την ακρίβεια.
0: Θα έρθω κύριε Ελευθεριάδη στο ποιος πείθει ποιον λίγο παρακάτω, αλλά εδώ τώρα μου δίνετε μια αφορμή να σας ρωτήσω το εξής, γιατί είδαμε τις προηγούμενες μέρες Το λέω γιατί ανακοινώσατε το πρόγραμμά σας πέρσι, το παρουσιάζετε με την πρώτη ευκαιρία σε κάθε συζήτηση. Αυτό που λέτε όντως έτρεξε, να το πω έτσι, όλη τη χρονιά. Και κάποια στιγμή ακούσαμε τον επικεφαλής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον κύριο Τσίπρα, στην ομιλία του εδώ πέρα με το οικονομικό πρόγραμμα. Σε λίγες ώρες βγήκατε εσείς ως Πασόκ, όχι εσείς προσωπικά, και είπατε ότι σας αντιγράφει το 80% είναι copy-paste. Δηλαδή, λίγο πολύ, να το πω έτσι, συνέκλειναν αυτά τα δύο προγράμματα σε αρκετές παραμέτρους. Και μάλιστα τέθηκε και ερώτηση από το Βήμα, αν θυμάμαι καλά, από τον συνάδελφο τον Βασίλη τον Κυριακούλη, στον κύριο Τσίπρα. Εδώ τώρα, αφού είστε τόσο κοντά, να το πω έτσι, αφελέστατα, στα προγράμματα, μήπως πρέπει να συνεργαστείτε ευρύτερα?
1: Αυτό είναι μια απορία την οποία αντιλαμβάνομαι ότι την έχει ο κόσμος, στη λογική ότι κάποια στιγμή το πολιτικό σκηνικό πρέπει να εξορθολογιστεί. Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο αντικρουόμενες παρατάξεις στο μυαλό και στη συνείδηση των πολιτών.
0: Ναι, αυτό λέτε.
1: Οι οποίες αλληλοκαλύπτονται στο πολιτικό και ιδεολογικό πλαίσιο. Γιατί αυτό το πράγμα? Γιατί σιγά σιγά ο κόσμος θα ξαναμπεί στη λογική των επιλογών βάσει ενός προγραμματικού πλαισίου. Δηλαδή, θέλεις μια πολιτική, οικονομική, η οποία έχει ένα σοσιαλδημοκρατικό μοντέλο, ή θέλεις μια πολιτική που έχει ένα νεοφιλελεύθερο μοντέλο? Δεν μπορείς να αναλύσεις περαιτέρω το ποια κατεύθυνση. Άρα αυτό θα γίνει μέσα από τα υπάρχοντα κόμματα. Εάν αυτή τη στιγμή το κόμμα του κυρίου Τσίπρα πάει να πλασταριστεί πάνω στο πλαίσιο που έχει οριοθετήσει διαχρονικά ιστορικά το ΠΑΣΟΚ, τότε εκεί θα πρέπει να δούμε σε αυτό το άτυπο brand affair αν θα επικρατήσει κάποιο. Πάντως, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
0: Δεν είστε από αυτούς, κύριε Ελευθεριάδη, τα λέτε καθαρά.
1: Αυτό το λέω. Δεν μπορεί προοπτικά, δεν λέω αυτόν τον χρόνο, αλλά δεν μπορεί προοπτικά δύο κόμματα τα οποία ακουμπάνε στο ίδιο κοινό να κινούνται σε παρόμοια ποσοστά της τάξης μεγέθους 12-15%. Αυτό από μόνο του είναι θνησιγενές. Γιατί μεταφέρει στην ιδεολογική και πολιτική ηγεμονία στην αντίπαλη όχθη. Γιατί αν έχεις δύο κόμματα του 12-15%, εγώ εκτιμώ ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταφέρει να κερδίσει τον Brand Affair και σιγά σιγά, επειδή έχει τις συλλογικές, ας πούμε, μνήμες, και επειδή ακριβώς έχει και ιστορικούς δεσμούς κοινωνικούς ισχυρούς, θα καταφέρει να υπερκεράσει το κόμμα του κ. Τσίπρα και σιγά σιγά να αρχίσει να ανεβαίνει και να πάει σε άλλα ποσοστά. Αλλά η πολιτική ανάλυση λέει ότι δεν μπορούν δύο κόμματα να παραμείνουν στο 15% επάπειρον και να δίνει δηλαδή την ηγεμονία στη Νέα Δημοκρατία διαρκώς.
0: Ναι, εκφράσατε την αισιοδοξία σας. Σίγουρα διαβάζετε τις δημοσκοπήσεις. Εγώ ανήκω σε αυτούς που λένε πως οι δημοσκοπήσεις τώρα πρέπει να τρέξουν μετά την έκθεση, αφού παρουσιαστούν όλα τα προγράμματα και θα δούμε τι αντίκτυπο στην κοινωνία. Παρ' όλα αυτά, είδαμε και κάνα δύο που βγήκαν πριν από δύο μέρες, τρεις. Φαντάζομαι σας προβληματίζει όλα αυτά τα ποσοστά που καταγράφονται, έτσι. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με διαφορά, αλλά δεν εξασφαλίζει, φαίνεται, την αυτοδυναμία. Αλλά και οι υπόλοιποι όλοι έχουν πολύ μεγάλη απόσταση. Αυτός είναι ένας πυρετός, φαντάζομαι, για σας.
1: Θα έδινα λίγο μεγαλύτερη σοβαρή έτσι, απεικόνηση και ανάγνωση των δημοσκοπήσεων, εάν θεωρούσα ότι κρατάνε ένα συγκεκριμένο επίπεδο δημιουργίας τους. Δηλαδή,
0: προφανώς αναφέρεστε στην καταλληλότητα, ενώ δεν μίλησε ο κύριος Ρουλάκης. Σε αυτό αναφέρεστε.
1: Ναι, όταν αυτό από μόνο το έχει τεθεί ως βασικό ερώτημα σε μια δημοσκόπηση, θα καταλάβετε ότι έχουμε την οποιαδήποτε ηθική νομιμοποίηση να αναιρέσουμε το σύνολο της δημοσκόπησης. Στη λογική ότι τι να μου πει εμένα μια δημοσκόπηση που ρωτάει πράγματα και τρέχει ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί δε, γιατί δε. Ποιο πρόβλημα θα υπήρχε για την κάθε δημοσκόπηση να πραγματοποιηθεί μετά τη Δευτέρα? Οι τέσσερις μέρες ήταν το πρόβλημα. Εδώ δηλαδή μιλάμε για μια στόχευση την οποία ο καθένας θα μπορεί να ερμηνεύσει όπως ακριβώς θέλει.
0: Μάλιστα, θα δούμε πώς θα διεξαχθούν οι επόμενες δημοσκοπήσεις. Το είπαμε από την αρχή, νομίζω συμφωνούμε σε αυτό. Ναι. Εγώ το λέω δημοσιογραφικά, εσείς το λέτε και πολιτικά, αλλά και δημοσιογραφικός είναι πολλές φορές ο λόγος σας και το ξέρω. Τώρα, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, επειδή σήμερα πηγαίνει στο Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Έχει ένα συμβολισμό αυτή η επίσκεψη, μάλιστα τριήμερη. Και όπως ξέρουμε όλοι πολύ καλά, τουλάχιστον εγώ δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Η τελευταία επίσκεψη Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο ήταν το 2010 με τον Γιώργο Παπανδρέου. Έτσι, που ήταν, θυμάστε, δεν χρειάζεται να πω για τα μνημόνια κτλ. Την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι κλιμακώνει η Άγκυρα σταδιακά, αλλά με άλλες ταχύτητες την ρητορική, την επιθετική. Σας ανησυχεί όλο αυτό το πλαίσιο? Γιατί νομίζω θα μπει στη συζήτηση, όπως και να έχει το θέμα για τις εκλογές. Γιατί η επόμενη μέρα θα πρέπει να έχουμε μια κυβέρνηση, όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης, σταθερή. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί το πράγμα, αλλά εσείς πώς το διαβάζετε?
1: Στο κομμάτι των εθνικών θεμάτων θέλω να είμαστε πάντα λίγο πιο προσεκτικοί.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή η Τουρκία διαβλέπει και διαρκώς διαβάζει το διεθνές πολιτικό σκηνικό και όταν βλέπει ότι υπάρχει η παραμικρή ευκαιρία να επεκτείνει την επιρροή της συνολικά, θα το κάνει χωρίς ρισταγμό. Το ζήτημα με την χώρα μας είναι ότι ακόμα και στο κομμάτι των εθνικών θεμάτων επικρατούν πολλές φορές πιο μαζεμένες στρατηγικές ανάλογα την εξουσία που έχει το κάθε κόμμα. Εδώ θα έπρεπε να υπάρχει μια διαρκής και δεν έχει να κάνει με τη σημερινή κυβέρνηση, υλοποίηση στρατηγικής, την οποία θα την αποδέχεται το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτικών κομμάτων που βρίσκονται σε μια κυβερνητική τροχιά. Δηλαδή, άμα το πάρουμε διαχρονικά και ιστορικά, εγώ δεν μπορώ να φέρω στο μυαλό μου κάποια συγκυρία στην οποία η Τουρκία, το λέω τώρα δεκαετίες πίσω, δεν το λέω για τώρα, έχει ποτέ υποχωρήσει. Κάνει πάντα μισό βήμα μπροστά.
0: Εννοείται δηλαδή ότι βάζει ακόμη ένα θέμα στο τραπέζι.
1: Πάντα βάζει θέματα στο τραπέζι, ποτέ δεν αναιρεί κάποιο από τα θέματα τα οποία έχει ήδη βάλει και εμείς πάντα βρισκόμαστε σε μια κατεύθυνση όσο γίνεται και μέσα από τις δικές μας δυνάμεις αμυνόμενοι. Εκτιμώ ότι θα πρέπει σε αυτό το κομμάτι, θα παίξει ρόλο και στην πολιτική προφανώς, γιατί ο κόσμος τα εθνικά τα θέματα τα έχει ψηλά στη συνείδησή του και στην ιεραρχία του, αλλά νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι δεν είναι κάτι το οποίο αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη. Δηλαδή, το να λέμε ότι θέλουμε μια πολυπληθή, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, ότι θέλουμε ένα αξιόμαχο εθνικό στράτευμα για να υπάρχει δυνατότητα αποτροπής, ότι θέλουμε διεθνείς συμμαχίες, καμία κυβέρνηση μπορεί να το κάνει από τη μία μέρα στην άλλη. Η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό κράτος αυτή τη στιγμή έχει μια συγκεκριμένη διαδρομή. Την εξετάζω, τη σέβομαι, έχω κάποιες αντιρρήσεις σε κάποια σημεία. Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει να βγει και να μείνει εκτός της κομματικής κόντρας ενώπιον των εκλογών. Παρότι φοβάμαι ότι ο κόσμος θα το βάζει στο τραπέζι διαρκώς. Βέβαια.
0: Συγγνώμη κύριε Ελευθεριάδη, προφανώς τώρα απαντάτε και στον κύριο Φλωρίδη, έτσι, τον υπουργό.
1: Α, μπράβο, με προλάβατε ακριβώς.
0: Γιατί η αναφορά του ότι θα γίνει ντου αν δεν υπάρχει ισχυρή κυβέρνηση κτλ.
1: Αυτό τώρα από μόνο του. Δηλαδή δεν θα μιλήσω καν για το επίπεδο λαϊκισμού. Το τώρα είναι μια αναφορά η οποία είναι απαράδεκτη συνολικά. Καταρχήν, από όπου και να το πιάσουμε, από την φοβικότητα που δείχνει απέναντι στην Τουρκία, από την υποτίμηση που δείχνει ακόμα και στο ίδιο το ελληνικό κράτος και την δυνατότητα του χώρου της πατρίδας μας να μπορέσει να αποτρέψει το οτιδήποτε θα συμβεί, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή μεσίες το 2026. Δεν υπάρχουν βασιλείς και πρίγκιπες που μόνο αυτοί μπορούν να σώσουν την κατάσταση. Ευτυχώς έχουμε δημοκρατία και ευτυχώς η δημοκρατία, ξέρετε, δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Άρα εγώ εκτιμώ ότι δεν πρέπει ποτέ να μπούμε στη διαδικασία αυτής της κριτικής στο κομμάτι των εθνικών θεμάτων. Άλλο η συζήτηση, άλλο οι προτάσεις, άλλο και η διαδικασία, αν θέλετε, μια κουβέντα προτάσεων οι οποίες μπορεί να είναι αποκλίνουσες, αλλά δεν μπορείς να βάζεις τώρα τα εθνικά θέματα και με αυτά να πηγαίνεις με τη σημαία σου στις βουλευτικές εκλογές.
0: Ναι. Κύριε Ελευθεριάδη, κάτι τελευταίο, επειδή ξέρουμε πως η διεύρυνση του κόμματός σας και όλη αυτή η προσπάθεια είναι μια δυναμική διαδικασία, έτσι φαντάζομαι έχει ορίζοντα μπροστά της. Ανακοινώσατε και τελευταία και δύο μεταγραφές, συσσαγωγικά να το πω έτσι, μην το σκεφτούμε διαφορετικά. Οπότε σιγά σιγά θα ανακοινωθούν και ονόματα σε κατατόπους περιοχές ψηφοδέλτια, να το δούμε το επόμενο διάστημα σχετικά σύντομα. Και κάτι τελευταίο με το χέρι στην καρδιά, εσείς θα είστε και υποψήφιος, το σκέφτεστε?
1: Θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα από Οκτώβριο, Νοέμβριο πλέον θα μπούμε καθαρά στο κομμάτι το προεκλογικό. Η εκτίμησή μου είναι ότι ήδη έχει καθυστερήσει των πρώτων ονομάτων. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ειδικά στην επαρχία η ανακοίνωση των ονομάτων που έχει γίνει σε ένα βαθμό από την κυβέρνηση δίνει τη δυνατότητα συσπήρωσης του υπάρχοντος κομματικού μηχανισμού και των προσώπων τα οποία μπορούν να βγουν και όντας υποψήφοι να μπορέσουν να γίνουν.
0: Έτσι γίνεται πάντα.
1: Στην επαρχία, ειδικά με τα πανηγύρια που υπήρχαν κατά καιρούς και τον κόσμο που μαζευόταν. Άρα θεωρώ ότι αυτό θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει σε ένα βαθμό για να μπορέσουμε να συσπηρώσουμε το δικό μας προοδευτικό κομμάτι. Τώρα, μεταγραφές, όπως το είπατε, χωρίς εισαγωγικά, γιατί καλώς ή κακώς τώρα ο καθένας σας κάνει τη δικιά του ανάγνωση, έχει λίγο ποδοσφαιροποιηθεί το ζήτημα της πολιτικής.
0: Γι' αυτό το είπα, για να μην παρεξηγηθεί ο όρος. Έτσι, για
1: να μην παρεξηγηθεί, αλλά είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, οι αλλαγές πλέον από τη μία μέρα στην άλλη, για μένα, σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει καμία πολιτική συνοχή, είναι λάθος. Η πολιτική συνοχή, βέβαια, είναι μια ειδική κατάσταση. Δεν είναι όλες τις περιπτώσεις ίδιες. Ο καθένας τις κρίνει. Ένα χρόνο πριν τις εκλογές, νομίζω θα το αφήσουμε αυτό το θέμα της κριτικής, αλλά μετά μπορεί να δεθεί στο τραπέζι πώς πρέπει δηλαδή να δώσεις και μια εικόνα ως πολιτικό σύστημα ότι δεν είναι ο καθένας να βρίσκεται όπου τον βολεύει συγκυριακά. Αυτό είναι, ας πούμε, μια προσπάθεια απαξίωσης πολιτικού συστήματος συνολικά. Και πάλι χωρίς να λέω ότι όλες οι περιπτώσεις είναι ίδιες.
0: Όχι, όχι. Για, τώρα, μην...
1: για το προσωπικό κομμάτι.
0: Να μην το ρωτήσω. Είναι... Να μην το ρωτήσω.
1: Καλά κάνει και το ρωτάτε. Δεν θα σας δώσω είδηση όμως. Η δικιά μας παρουσία διαχρονικά, δηλαδή τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό που έχω τη θεσμική μου έτσι, ιδιότητα, είναι το να στηρίξουμε το ΠΑΣΟΚ με τον, δυνατό, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί με πολλούς τρόπους. Δεν είναι μόνο η διαδικασία του υποψηφίου βουλευτή, ούτε του κομματικού στελέχους. Μπορεί να υπάρχει και η κοινωνική, ο κοινωνικός αγώνας, ο οποίος θα δώσει και μεγαλύτερη όθηση. Αυτό το δούμε στο επόμενο διάστημα.
0: Άρα, εγώ να ευχηθώ καλό τρέξιμο τώρα, άμεσα στο τριήμερο. Να ευχηθώ καλή χρονιά στα παιδιά, όπως και μαζί ευχόμαστε, όπως και ο πρόεδρός σας που είπε σήμερα από σχολή της Θεσσαλονίκης. Είναι σίγουρο θα τα ξαναπούμε, δεν το συζητάω αυτό. Να είστε γερός, κύριε Ελευθεριάδη, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Έγινε, ευχαριστώ. Γεια.
0: Ακούσατε τον Ευρυδιάδη Ελευθεριάδη, ο οποίος είναι μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Ακούστηκαν κάποιες σκέψεις από δημοσκοπήσεις μέχρι πορεία, μέχρι διεύρυνση, μέχρι ό,τι εσείς νομίζετε. Και για τα εθνικά μιλήσαμε. Τα συμπεράσματα δικά σας. Εμείς θα πάμε με τη Ρένα την Κουμιώτη. Θα πάμε στο break. Θα τα πούμε σε λίγα λεπτά. Θα ξαναβάλουμε το blender στην πρίζα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε, έχουμε άλλα 25 λεπτά στη διάθεσή μας, τόσο διαρκεί η θητεία μας στα μικρόφωνα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκη στο FM 100. Ξαναβάλαμε τον Blender στην πρίζα με τον Γιώργο Μάγκο να ρυθμίζει τον ήχο και τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη στο μικρόφωνο.

0: Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, οπότε να του πούμε μια καλησπέρα και τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δημήτρης Σιμιακός. Κύριε Σιμιακέ, σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα από τον Blender.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Υπάρχουν δωμάτια στη Θεσσαλονίκη ελεύθερα αυτή την ώρα?
1: Κοιτάξτε.
0: Στα ξενοδοχεία, γιατί όλα αυτά με την συναυλία του Αντώνη Ρέμου, με την έκθεση, με εκδρομές που έρχονται από μακριά. Διάβαζα και κάποιες δηλώσεις δικές σας ότι πολύ μεγάλη πληρότητα, έτσι είναι?
1: Η αλήθεια είναι ακριβώς όπως την περιγράφετε. Το δεύτερο Σαββατοκύριακο της έκθεσης, αυτό που διανύουμε δηλαδή, δείχνει να έχει μια υψηλή ζήτηση, ναι. Ανάλογη θα έλεγα ίσως και με το πρώτο Σαββατοκύριακο, και όλα αυτά νομίζω δένουν και ότι είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ, ναι. Και ότι θα γίνει η μεγάλη συναυλία του καλλιτέχνη αύριο στην πόλη, όπου, αν θέλετε και την άποψή μας, η συναυλία αυτή είναι πρώτης τάξεως προβολή για την πόλη μας. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο πιστεύω θα μας διαφημίσει, αν όχι παγκοσμίως, τουλάχιστον σε όλη την Ευρώπη.
0: Εντάξει, μεγάλη συζήτηση. Γι' αυτό έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση τις προηγούμενες μέρες για το πόσο το φαραωνικό όλο αυτό που είδαμε, κατά πόσο έκλεισε για κάποιους επισκέπτες κτλ. Εσείς ξεκάθαρα λέτε την σκέψη σας. Πάντως έχει επηρεάσει τις κρατήσεις. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα η συναυλία του.
1: Να σας πω κάτι. Φυσικά και τις έχει επηρεάσει. Μην ξεχνάμε ότι τουριστικά πρακτορία έχουν οργανώσει ειδικά για αύριο, ειδικά πακέτα για μετάβαση στη Θεσσαλονίκη. Διαμονή, επίσκεψη σε κάποιους θρησκευτικούς τόπους, και το βράδυ θα συμπεριλάβουν, εκτός από την επίσκεψη στην έκθεση και την επίσκεψη στην συναυλία. Αλλά να σας πω κάτι, ναι. Έχω και εγώ ακούσει τις...
0: Φυσικά, μέσα στην πόλη κυκλοφορείτε, δεν είστε κλεισμένος κάπου.
1: Που γίνονται το τελευταίο διάστημα. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, νομίζω είναι ότι η εσωστρέφεια δεν μας κάνει καλό. Και μιλάω σε πληθυντικό, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Νομίζω όταν θα γίνει μια τέτοια παραγωγή, μια τέτοια κατάσταση, πάντα με σεβασμό, μόνο θετικό αντίκτυπο θα έχει. Όχι μόνο για τα ξενοδοχεία, γενικότερα για την οικονομία της πόλης.
0: Ναι. Τώρα, αν σας ρωτήσω για τιμές στα δωμάτια, προφανώς αυτές ποικίλουν αναλόγως στο ξενοδοχείο κτλ. Αλλά αν μου δίνετε μια κλίμακα, τι θα μου λέγατε?
1: Κοιτάξτε, αυτό που θα σας πω είναι αυτό που λέω πάντα όταν κάποιος με ρωτά για τις τιμές της Θεσσαλονίκης.
0: Όχι, ιδιαίτερα για αυτές τις μέρες, έτσι, κύριε Γραμματέα.
1: Ναι, ιδιαίτερα για αυτές τις μέρες. Η Θεσσαλονίκη δεν ξεφεύγει ποτέ τιμολογιακά. Ναι. Πάντα πουλάει αυτό που της αναλογεί. Έχει πάντα το value for money. Αυτή τη στιγμή ένας επισκέπτης μπορεί να βρει, έστω και σε last minute κατάσταση, ένα δωμάτιο το οποίο θα ξεκινάει από 70-80 ευρώ και μετά μπορεί να ανέβει όσο θελήσει και ο ίδιος. Ανάλογα με την κατηγορία πάντα, έτσι. Ναι. Νομίζω ότι αυτό το ποσό είναι ένα εύλογο ποσό για τις υπηρεσίες που προσφέρουν μέσα.
0: Ωραία. Επειδή κάναμε τώρα zoom σε αυτό το τρίμερο, να το πω έτσι, που είναι μπροστά μας, όπως λέμε, μπουσουκού, έτσι, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Προφανώς παραφέρομαστε περισσότερο στην Παρασκευή και Σάββατο, και την Κυριακή ίσως περισσότεροι να αποχωρούν, αλλά μια εκτίμηση για το πώς κινήθηκε, να το πω έτσι, η Θεσσαλονίκη, τα ξενοδοχεία ενώ της Θεσσαλονίκης, στη διάρκεια του καλοκαιριού θα μπορέσετε να μου δώσετε τώρα, ή περιμένουμε μια επεξεργασία των στοιχείων τις επόμενες μέρες?
1: Έχω μια εικόνα όσον
0: αφορά
1: το πρώτο οκτάμινο της
0: πόλης.
1: Στο οκτάμινο, ναι. Στο πρώτο οκτάμινο της πόλης.
0: Ωραία.
1: Η Θεσσαλονίκη κινήθηκε με θετικό πρόσημο. Όχι πολύ μεγάλο. Αγγίζουμε περίπου 2% αύξηση σε επίπεδο επισκεπτών σε σύγκριση με πέρσι. Αλλά το θετικό πάντα είναι θετικό σαν πρόσημο.
0: Αυτή είναι η καταγραφή, κύριε Σιμιακέ, φαντάζομαι, επίσημη στα ξενοδοχεία.

0: τα ξενοδοχεία.
1: Η λειτουργία τώρα, των Airbnb σας επηρέασε, φαντάζομαι, μέχρι ένα βαθμό, έτσι δεν είναι?
0: Όχι μέχρι ένα βαθμό, σε ένα μεγάλο βαθμό θα έλεγα, διότι αναλύοντας λίγο τα στοιχεία του οκταμήνου, αυτό που είδαμε είναι ότι υπήρχε μια σημαντική μετακίνηση, πάντα σε σύγκριση με το 25 φυσικά, πελατείας από τις υψηλότερες κατηγορίες προς τις χαμηλότερες. Και αυτό σημαίνει ότι τα ξενοδοχεία 5 κυρίως αστέρων σε σύγκριση με πέρσι μειώσανε αρνητικό πρόσημο στις πληρότητές τους εναντί της περσινής χρονιάς, που σημαίνει ότι ναι, μεν η πόλη προσέλκυσε περισσότερους επισκέπτες, περισσότερους τουρίστες, αλλά αυτοί που προσέλκυσε κινήθηκαν σε χαμηλότερες κατηγορίες. Και όσο κινείσαι σε χαμηλότερη κατηγορία, αναπόφευκτο είναι ότι θα επιλέγεις και την βραχυχρόνια.
1: Ναι.
0: Ενδεικτικά να σας πω ότι μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες, δύο στις τρεις κρατήσεις οδηγούνται στη βραχυχρόνια. Μόλις μία είναι στα ξενοδοχεία. Οπότε
1: καταλαβαίνει κανείς όλο αυτό το παλαιολογικό κύμα που δημιουργείται στον κλάδο. Κύριε Σιμαντιά, κάτι τελευταίο θα ήθελα να σας ρωτήσω. Και τι δείχνουν τα στοιχεία σας για την προτίμηση? Ποιες εθνικότητες είναι αυτές που κυριαρχούν, να το πω έτσι, αν διαφοροποιούνται με τις προηγούμενες χρονιές, αν έχουν αλλάξει τα σκύπτρα, ποιοι κρατούν την πρωτιά, ας πούμε?
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή μέσα στο οκτάμινο έχω και μερική εικόνα και για το Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
0: Σίγουρα την πλέον των Ελλήνων, δεν θα από τους Έλληνες. Η πρώτη αγορά είναι η Αμερική, έχουμε τη Γερμανία, έχουμε την Τουρκία που έχει μπει πολύ δυναμικά, ίσως να είναι και στη δεύτερη θέση.
1: Ναι.
0: Έχουμε το Ισραήλ, έχουμε Κύπρο. Όλες αυτές εδώ οι αγορές είναι αγορές που έκαναν δυναμική, ας πούμε, στην Θεσσαλονίκη αυτούς τους μήνες.
1: Και τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες που είναι και οι γείτονές μας, να το πω έτσι, και φτάνουν και μέχρι τη Ρουμανία, βλέπουμε.
0: Είναι, κοιτάξτε,
1: εγώ τουλάχιστον, αν μου επιτρέπετε, βλέπω και πολλές ξένες πινακίδες με αυτές τις χώρες, γι' αυτό το λέω.
0: Όχι, και πολύ καλά το βλέπετε και πολύ καλά το ρωτάτε. Υπάρχουν και αυτές οι βαλκανικές χώρες, πάντα υπήρχαν. Απλά η πεντάδα καθορίζεται από τις αγορές που έχω προαναφέρει.
1: Που αναφέρετε.
0: Και συνήθως αυτές οι αγορές οι βαλκανικές, ενώ είχαν τα προηγούμενα έτη μεγαλύτερο αποτύπωμα στις δικές μας πληρότητες, τώρα βλέπουμε ότι αυτό το αποτύπωμα γίνεται λιγότερο, διότι ίσως επιλέγουν και καταλήμματα εκτός των ξενοδοχείων.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιμαντιά, που είστε μαζί μας. Καλές δουλειές γενικότερα, εύχομαι, στον κλάδο. Τώρα αυτό το τρίμερο είναι καυτό πολύ περισσότερο. Να είστε γερός. Καλή συνέχεια σας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Θα βρείτε κανένα δωμάτιο, γιατί μην αναρωτιόμαστε με αυτά που ακούσαμε από τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, τον Δημήτρη το Σιμιακό. Να το πω έτσι πολύ απλά, και η συναυλία έπαιξε το ρόλο της αυτές τις μέρες για τις πληρότητες στα δωμάτια. Ακούσατε και ποιοι προτιμούν περισσότερο τα ξενοδοχεία από ποιες χώρες, αλλά ακούσατε και το Airbnb, ποιο ρόλο παίζει όταν βλέπουμε στις πλατφόρμες, όπως είπε ο κ. Σιμιακός, δύο στις τρεις κρατήσεις να γίνονται στα Airbnb. Καταλαβαίνετε, αλλάζει γενικώς όλο το σκηνικό. Φυσικά όλα αυτά έχουν ένα παρονομαστή, το οικονομικό. Τελεία και πάντα. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο.

Τώρα, επειδή είναι πρώτη μέρα για τα σχολεία, θέλω 2-3 στοιχεία που έχω κρατήσει σημειώσεις να τα μοιραστώ μαζί σας. Να το πω έτσι πολύ καθαρά, πως έχουμε 144 σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία που ανέστειλαν τη λειτουργία τους. Ήταν όλα αυτά που ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα με τα ρεπορτάζ. 75 μπαίνει ουσιαστικά οριστικά λουκέτο. Έχουμε συγχωνεύσεις, τα ξέρετε όλα αυτά. Κρατήστε όμως ένα συγκεκριμένο που μας αφορά τους πάντες, να το πω έτσι πολύ απλά. Τα πρωτάκια φέτος θα είναι κοντά στα 1200 παιδιά λιγότερα που θα πάνε σχολείο. Καταλαβαίνετε την καραμπόλα, το δημογραφικό και τα υπόλοιπα. Μου στέλνετε μηνύματα για τα καύσιμα. Τι να πρωτοπώ, ότι για παράδειγμα στην Τούμπα, στην Όλγας, τα καύσιμα 2019, 2 κοντά 20, 2 φτάνουμε στα 30 και ανεβαίνει το βάρελι. Καταλαβαίνετε όλα αυτά που επηρεάζουν συνολικά εκεί την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Φυσικά δεν είναι ευχάριστα, καθόλου ευχάριστα. Με τη μία χτυπούν και τις τιμές. Το ανάποδο, όπως ξέρετε πολύ καλά, αργεί περισσότερο.

Κάτι άλλο που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας είναι πως σας θυμίζω πως στις 26 Αυγούστου είχε αποφασίσει η Ιερά Σύνοδος να απονείμει το Χρυσό Σταυρό με τα στέρος του Παρασίμου, του Αποστόλου Παύλου, στο Μητροπολίτη πρώην Καλαβρίδων και Γιαλίας στον Αυρώσιο. Αλλά είχε προκαλέσει στο παρελθόν πολλές αντιδράσεις από το διχαστικό, να το πω έτσι ξεκάθαρα και στην ακραίο λόγο του. Χτες αυτή η απόφαση ανακλήθηκε. Και όλα αυτά γιατί πριν από λίγες μέρες ο Αυρός έστειλε μια επιστολή μακροσκελή 46 σελίδων προς όλα τα μέλη της διαρκούς Ιεράς Συνόδου με περιεχόμενο που κρίθηκε ιδιαίτερα προσβλητικό και με προσωπικές κατηγορίες εναντίον ιεραρχών. Έτσι ανακλήθηκε η απόφαση που φυσικά είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις γενικότερα αλλά και στο εσωτερικό της Εκκλησίας ειδικότερα.

0: Τον έχουμε στη γραμμή. Άμα τον έχουμε στη γραμμή, να του πούμε μια καλησπέρα. Τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Δεν θα το κρύψω. Είναι φίλος χρόνια. Γνωριζόμαστε πάνω με 25-30 χρόνια κοντά. Είναι μαζί μας ο Δημήτρης Τσάμης, ο οποίος είναι πρώην πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, με θητεία στην ηγεσία εδώ του Ιατρικού Συλλόγου, αλλά και στα πανελλήνια όργανα. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Η σημερινή του όμως ιδιότητα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Είναι και πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Αγαπητέ κύριε Τσάμη, καλησπέρα από τον Blender των FM 100.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Τσάμη, μπαίνω κατευθείαν στο θέμα για το οποίο τουλάχιστον έτσι εγώ το είχα στο μυαλό μου και το λέω με αφορμή το φευγιό, το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Γιατί το τι ακριβώς συνέβη και πώς συνέβη και από τι τελικά έφυγε ο άνθρωπος θα το δείξει η νεκροψία, που έχουμε μια πρώτη εκτίμηση, δεν έχουμε σαφή εικόνα. Έχουμε όμως δύο συναδέλφους σας στην Αθήνα, οι οποίοι πάνε στον εισαγγελέα, συνελήφθησαν για όλα αυτά που μάθαμε στα πρώτα 24 ώρα, στο πρώτο 24ωρο, όσα συνέβησαν στην κλινική. Αυτό που κράτησα εγώ στη σημειώση μου είναι ότι τελικά τον έλεγχο ενός ιατρείου τον κάνει ο οικείος ιατρικός σύλλογος. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Και την αδειοδότηση και τον έλεγχο της λειτουργίας.
0: Τώρα, εγώ ανησυχώ αδίκως ή νομίζω ότι, να το πω έτσι πολύ απλά, πρόεδρε, μπορεί ένα συνδικαλιστικό όργανο, ένα συνδικαλιστικός φορέας και μάλιστα επιστημονικός φορέας, έτσι και από τους μεγαλύτερους στη χώρα, όπως είναι και οι κατατόπους ιατρικοί σύλλογοι, να κάνει ένα τέτοιο έλεγχο? Ή θα πρέπει να τον αναλάβει αυτόν τον έλεγχο, να το πω έτσι πολύ αφελέστατα, σε μεγαλύτερο βαθμό η πολιτεία με τα όργανά της? Για παράδειγμα, λέω, η Διεύθυνση Υγείας και Υγιεινής που λέγαμε παλιά.
1: Λοιπόν, μέχρι πριν από περίπου καμιά 15 χρόνια,
0: ναι,
1: οι αδειοδοτήσεις και ο έλεγχος λειτουργίας των ιατρείων γίνεται από την Διεύθυνση Υγείας.
0: Ναι.
1: Αυτό άλλαξε πριν από 15 χρόνια. Γιατί άλλαξε? Γιατί πλέον τα ιατρεία, όταν αρχίζουν να λειτουργούν,
0: ναι,
1: δεν αδειοδοτούνται, γνωστοποιούν την έναρξη λειτουργίας στους ιατρικούς συλλόγους, και εφόσον μέσα στο φάκελό τους αυτά τα οποία παρουσιάζονται είναι νόμιμα, γιατί υπάρχουν διάφορες προδιαγραφές,
0: ναι,
1: τότε αρχίζουν να λειτουργούν. Ο Σύλλογος της Θεσσαλονίκης...
0: Αυτό, συγγνώμη κύριε Τσάμη, λέτε ότι γνωστοποιούσε.
1: Γνωστοποιεί, ναι, τώρα, σήμερα. Αυτό ισχύει σήμερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στη συνέχεια ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, γιατί γι' αυτόν ξέρω και μπορώ να πω με σιγουριά,
0: ναι,
1: πάντοτε με την επιτροπή που υπάρχει επισκέπτεται το νέο ιατρείο και βεβαιώνει ότι αυτά τα οποία έχουν υποβληθεί αντιστοιχούν στην πραγματικότητα, άρα καλώς λειτουργεί ένα ιατρείο.
0: Μάλιστα.
1: Στη συνέχεια τώρα...
0: Άρα κάνει μια πρώτη αυτοψία, να το πω έτσι.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα στη συνέχεια προβλέπεται να γίνονται και έλεγχοι. Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος περιορισμός ή προσδιορισμός των ελέγχων και οι έλεγχοι γίνονται σε έναν βαθμό, βεβαίως πολύ περισσότερο αν υπάρχει κάποια καταγγελία ή κάποια πληροφορία ή κάποια γνώση ότι κάτι είναι περίεργο. Να σας πω εδώ ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης πριν από 2 χρόνια,
0: ναι,
1: έστειλε 2 φορές mail στα μέλη του ζητώντας τους να βοηθήσουν σε περίπτωση που εντοπίζουν κάτι περίεργο. Δηλαδή,
0: να υποδείξουν συναδέλφους τους που δεν πηγαίνουν με το γράμμα,
1: βεβαίως,
0: του νόμου. Αυτό
1: εννοείται. Και μάλιστα, δημιουργήθηκε μία δυνατότητα αναφορών, είτε επωνύμων είτε ανωνύμων, ανάλογα με το πώς θα επιθυμούσε ο κάθε γιατρός.
0: Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία τι έχουμε? Τι μπορείτε να πείτε για τη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα?
1: Μπορώ να πω ότι όσον αφορά αυτή τη διαδικασία δεν είχαμε καμιά ιδιαίτερη καταγγελία. Όσον αφορά πολλές φορές όμως οι ιατρικές εταιρείες, δηλαδή οι επιστημονικές εταιρείες που θέλουν να προασπίσουν την ειδικότητά τους, κάνουν αναφορές στο Σύλλογο και ο Σύλλογος επιλαμβάνεται. Τώρα, αυτό το οποίο συνέβη ήταν, θα μου επιτρέψετε να πω, πολύ αθηναϊκό. Δηλαδή αυτά τα λουσά, τα μαγικά ιατρία τα οποία νομίζουν οι αφελείς ότι μπορεί να αλλάξουν τη βιολογική εξέλιξη, αυτά δεν ευδοκιμούν στη Θεσσαλονίκη. Ευδοκιμούν όμως στην Αθήνα. Και αυτό γιατί? Πρώτον, διότι υπάρχει μεγαλύτερο ευεπίφορο κοινό.
0: Ναι.
1: Το κόστος αυτών των πραγματικών λειτουργών υποτίθεται μεθόδων είναι αρκετά ψηλό ώστε να είναι πιο εύκολο να αναπτυχθούν στην Αθήνα, όπου βεβαίως υπάρχει και μια παράνομη προβολή αυτών των θεμάτων. Κακά τα ψέματα, υπάρχει στην ιατρική, ξέρετε, η διαφήμιση απαγορεύεται.
0: Ναι.
1: Και διαφήμιση.
0: Τα έχουμε ξαναπεί. Αυτό... Και ακόμη και το μέγεθος της πινακίδας που δέχει μια πολυκατοικία.
1: Καλά, το μέγεθος τώρα
0: αντιλαμβάνεστε
1: ότι είναι το τελευταίο.
0: Το τελευταίο που θα λειτουργούσε.
1: Υπάρχει, βέβαια, αλλά μπορώ να σας πω ότι είναι και λίγο παροχημένο τώρα.
0: Ναι. Τώρα έχουμε το διαδίκτυο, είναι αρκετά πράγματα.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο θα έλεγα εγώ είναι το εξής. Πρώτο, από την πλευρά των γιατρών. Οι γιατροί οφείλουν κάτι νόμο για να προασπίσουν το λειτουργήμά τους, να αναφέρουν στον ιατρικό σύλλογο ό,τι υποκλείται στην αντίληψή τους και θεωρούν ότι είναι παράτερο, παράνομο, αντιεπιστημονικό ή οτιδήποτε. Δεύτερο, οι πολίτες οφείλουν να επιστρατεύσουν την κοινή λογική. Εάν σου υπόσχονται φάρματα, το πιθανότερο είναι ότι δεν πρόκειται να γίνει κανένα φάρμα. Το πιθανότερο είναι ότι πίσω από τα μεγάλα λόγια κρύβονται κομπογιανίτες οι οποίοι πλουτίζουν σε βάρος των αφελών. Και το τρίτο είναι ότι ως κοινωνία αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον αστερισμό της ανθρώπινης ματαιοδοξίας. Δεν είναι δυνατόν να πιστεύει κανείς ότι θα πηγαίνει και η επιστήμη με κάποιο μαγικό τρόπο θα τον κάνει νεότερο ή θα τον απαλλάσσει έτσι από τις αταξίες που ο ίδιος έχει κάνει. Αυτό το βλέπουμε λίγο και τελευταία με τα ενέσιμα φάρμακα για την παχυσαρκία.
0: Ναι. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής τώρα. Περιγράψατε ότι η Θεσσαλονίκη δεν πολύ ευδοκιμεί αυτό το πράγμα, να το πούμε έτσι ορθά κοφτά για να προχωρήσουμε τη συζήτηση. Εντάξει. Αλλά ποιος μας διασφαλίζει ότι αυτό που συζητάμε τώρα θα προχωρήσει? Φτάνει δηλαδή μόνο το να επεμβαίνει ο ιατρικός σύλλογος, ο εκάστοτε, ο οικείος κάθε φορά σε κάθε πόλη, εμπροκειμένως στη Θεσσαλονίκη, ότι λειτουργούν αυτά ρολόι, να το πω έτσι πολύ απλά? Γιατί ξεκίνησε ένα παθολογικό ιατρείο και το έκανε κλινική σε εισαγωγικά ο άλλος.
1: Εδώ μιλάμε για άλλη απάτη, άλλου τύπου απάτη.
0: Ναι. Ξέρετε γιατί το λέω, για να καταλήξουμε, γιατί ο χρόνος μας πιέζει, όχι τίποτα άλλο. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Εδώ μήπως πρέπει να ενισχυθεί αυτός ο έλεγχος? Ξέρετε, να ξαναγυρίσουμε δηλαδή στην προτεραιά κατάσταση ή
1: ποιος
0: νομίζετε?
1: Ποιος σας είπε ότι η προτεραιά κατάσταση
0: έκανε? Κανείς δεν μου είπε, το ρωτάω, δεν το ξέρω.
1: Κανείς. Σας λέω λοιπόν δεν έκανε. Λοιπόν,
0: δηλαδή εγώ αύριο το πρωί παίρνω τον Γιώργο τον Μάγκο τον Ιχολύπτη που είναι ο συνάδελφός μου τώρα για να έχουμε τον μπλέντερ στον αέρα και του λέω ότι πάμε να ανοίξουμε ένα ιατρείο, θα έρθει ο σύλλογος, θα δώσω τα πτυχία μου, μια χαρά, και την επομένη το κάνω κλινική. Ποιος αν δεν γίνει κάποια καταγγελία ή κάποια αναφορά, ποιος ασχοληθεί?
1: Κανείς. Αλλά ξέρετε, παντού σε όλους τους τομείς η παρανομία προηγείται της νομιμότητας. Την προλαβαίνει κατά κανόνα. Και μετά τρέχουμε να τα συμμαζέψουμε.
0: Ναι, σε αυτό το επεισόδιο μας.
1: Αυτό είναι το φυσικό στη ζωή. Εδώ όμως τώρα, ξέρετε, στη συγκεκριμένο παράδειγμα που είναι η αφορμή που συζητάμε.
0: Ναι.
1: Για αυτό το ιατρείο. Καταρχήν, ο όρος κλινική πρέπει να αντιστοιχεί σε κάτι άλλο. Εδώ παρανόμως χρησιμοποιήθηκε. Και βέβαια, εφόσον μας λέει ο Αττικός Σύλλογος Αθηνών ότι έχει κάνει δύο επισκέψεις ελεγκτικές, θα μπορεί να έχει δει αυτή την προφανή παράβαση που αφορά καταρχήν τη χρήση των όρων. Το δεύτερο είναι.
0: Άρα εκεί έσπασε ο κρίκος. Εκεί έσπασε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή τους επισκέφθηκαν δύο φορές, αλλά τα βρήκαν όλα καλά.
1: Έτσι λένε ότι πήγαν και τα βρήκαν όλα καλά. Το ίδιο αντιμετωπίζουμε και εδώ, ξέρετε. Έχουμε τώρα υποθέσεις που τρέχουν, ας πούμε, στην πειθαρχική διαδικασία που αφορούν την αναγραφή στο διαδίκτυο διαδικασιών και ιατρικών επεμβάσεων που γίνονται από γιατρούς, οι οποίοι όμως, γιατί δεν έχουν αντίστοιχη ειδικότητα, δεν προκύπτει πουθενά η αντίστοιχη γνώση και εξειδίκευση, άρα και το δικαίωμα να τα κάνουν.
0: Και τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων, κύριε Τσάμι, ανακοινώνονται ώστε να γίνουν εκτίμα των υπόλοιπων?
1: Πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Λοιπόν, δυστυχώς, για τους γνωστούς λόγους υπερπροστασίας ή δίθεν προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οι απαταιώνες κρύβονται.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ μιλάμε για μια κατάχρηση δικαιώματος και ένα κακό αποτέλεσμα. Δεν έχουμε δηλαδή εμείς τη δυνατότητα να πούμε ότι, ξέρετε, ελέγξαμε πειθαρχικά τον κύριο Τσάμι, διαπιστώσαμε ότι παραβιάζει αυτό και αυτό και αυτό και γι' αυτό το επιβλήθηκε η ποινή Χ.
0: Άρα γίνεται εντός, να το πω έτσι, οικογενείας, να το πω, δυστυχώς δηλαδή, συσσαγωγικά.
1: Το ξέρετε καλά, μα εδώ έχουμε δικαστικές αποφάσεις τελεσίδικες που δεν τις μαθαίνει το κοινό. Εσείς οι δημοσιογράφοι γράψατε πολλές φορές για έναν πολίτη ο οποίος καταδικάστηκε με σύνδικα για κάτι βαρύ.
0: Έτσι όπως λέτε.
1: Όχι.
0: Κύριε Τσάμι, θέλω να μου υποσχεθείτε ότι θα έρθετε στο στούντιο. Θα έρθετε στο στούντιο μια μέρα να το πάμε λίγο παρακάτω το θέμα και για τα άλλα που κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος, αλλά ειδικά αυτό το κομμάτι.
1: Ευχαριστώ, και... αλλά μην παραβλέπουμε το δυστυχές φαινόμενο της ανθρώπινης ματαιοδοξίας που εκμεταλλεύονται οι επιτίδιοι.
0: Ναι, και όπως ξέρετε πολύ καλά, δεν είμαι υπέρ των γενικεύσεων εγώ. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσάμι. Ευχαριστώ
1: πολύ. Σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ακούσατε τον Δημήτρη Τσάμε, τον ιατρό μικροβιόλογο, ο οποίος ήταν πρώην πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, αλλά είναι νυν πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Οπότε καταλαβαίνετε πόση αξία έχουν όλα αυτά που μας είπε, τα συμπεράσματα δικά σας. Ναι, εντάξει, με Γιώργο Μαζονάκη θα κλείσουμε, κύριε Μάγκο. Έτσι είχαμε συνεννοηθεί από νωρίς, είπαμε handmade την λίστα. Εμείς θα δώσουμε τη σκητάλη στην συνάδελφό μου την Αλεξάνδρα τη Μαρτίδου για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων για το τι συμβαίνει εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός συνόρων. Και σας θυμίζω πως στις 2 ξεκινάει το μαγκαζίνο του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Σήμερα στην επιμέλεια, στην εκφώνηση, είναι ο συνάδελφός μου ο Κωνσταντίνος Ολουτζιούδης. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον FM 100 να ενημερώνεστε. Το έχω πει πολύ καθαρά, μια χαρά επιλογή έχετε κάνει. Λοιπόν, εγώ να πω καλό που σου ακούω ότι απέμεινε. Εντός Θεσσαλονίκης θα είστε, εκτός. Εσείς, κύριε Μάκο, δεν ξέρω πού θα είστε. Κάπου θα σας πετύχω, έτσι θα σας πετύχω. Εμείς θα ξαναβάλουμε το Blender στην πρίζα του FM100 τη Δευτέρα στις 12.

Λοιπόν, φεύγω και εγώ από τα μικρόφωνα του FM100 αυτή τη στιγμή, γιατί έχω πολλά να κάνω. Σας είπα το μικρόφωνο στην Αλεξάνδρα Δημαρτίδου. Ήταν ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης μέχρι τώρα στα μικρόφωνα και σας εύχεται να είστε καλά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Προσδιορίστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών που εξέτασαν τη σωρό του τραγουδιστή. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατό του. Αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά με τον καθιερωμένο αγιασμό στα δημοτικά, νηπιαγωγεία, γυμνάσια και λύκεια της Επικράτειας. Στον αγιασμό του δεύτερου δημοτικού σχολείου Ανολιοσίων για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς βρέθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ευχήθηκε σε μαθητές και εκπαιδευτικούς μια καλή σχολική χρονιά, προέτρεψε τα παιδιά να ακούν τους δασκάλους και τους γονείς τους και προανήγγειλε ακόμα περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την Επικράτεια. Μήνυμα για τη στήριξη της δημόσιας παιδείας, χτυπώντας παράλληλα καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς από το 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, όπου παραβρέθηκε στον αγιασμό. Αύριο Σάββατο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί τα γραφεία της διοίκησης της Χελέξπο ΔΕ, θα συνομιλήσει με τη διοίκηση της Χελέξπο. Στις 7 το βράδυ θα μιλήσει στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, αφού νωρίτερα περιηγηθεί στα περίπτερα. Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα παραχωρήσει στον ίδιο χώρο συνέντευξη τύπου. Στην πόλη μας βρίσκεται σήμερα και η επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, η οποία αυτή την ώρα παραχωρεί συνέντευξη τύπου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της αίθουσας Εμίλιος Ριάδης και στις 4 θα επισκεφθεί τα περίπτερα της έκθεσης. Στις 7 το απόγευμα, στο Εμίλιος Ριάδης, η κυρία Δούρου θα απευθύνει ομιλία στην κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Έστω και στο παραένα βρέθηκε λύση στο ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών, τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας σε δηλώσεις του στο περιθώριο εγγενείων και αγιασμού στο 64ο νηπιαγωγείο της Θεσσαλονίκης. Σήμερα, είπε, έχουν ξεκινήσει ήδη το 50% των δρομολογίων κανονικά. Από Δευτέρα μέχρι και Τρίτη θα έχουν καλυφθεί το 90%, το υπόλοιπο 10% έχουμε ήδη μιλήσει και με άλλους λεωφοριούχους και είμαστε σίγουροι ότι θα καλυφθεί και αυτό μέχρι τέλος του Σεπτεμβρίου. Σε 24ωρη βάση θα λειτουργήσει σήμερα και αύριο το μετρό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η διαχειρίστρια εταιρεία, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό και οι επισκέπτες της έκθεσης, το μετρό Παρασκευή και Σάββατο θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Η κεντρική πλατεία του Σοχού και φέτος κατάμεστη από πλήθος πιστών, του κλήρου, ερετών και εκπροσώπων φορέων και συλλογικότητων, που με κατάνοιξη, συγκίνηση και ευλάβεια αναμένουν υπομονετικά την εικόνα της Παναγίας Γοργοϊπικώου. Επόμενη ενημέρωση με το ενημερωτικό μαγκαζίνο στις 2 και τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγοί επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
6: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100. Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες, 13 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη. Παντού.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Θέσεις και απόψεις, γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους, 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
1: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη. Παντού.

0: Ενημερωτικό μαγκαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον FM 100. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης, στην παραγωγή η Σοφία Κανάκη, στα μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Άνοιξε σήμερα η αυλαία της νέας σχολικής χρονιάς για μαθητές και εκπαιδευτικούς σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια σε όλη τη χώρα. Με τον καθιερωμένο αγιασμό, μαθητές παρέλαβαν τα βιβλία ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να ξεκινήσει τη Δευτέρα. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς βρίσκει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης 30.000 αναπληρωτών, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται μέχρι τα τέλη Σεπτέμβρη. Εντατικούς ελέγχους πραγματοποιούν από σήμερα κλιμάκια της τροχέας για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών με τα σχολικά λεωφορεία. Μπλόκα στήθηκαν σε κεντρικούς οδικούς άξονες, με τους ελέγχους να επικεντρώνονται τόσο στην τεχνική κατάσταση των λεωφορείων όσο και στα απαραίτητα έγγραφα οδηγών και οχημάτων. Μετά από 7 χρόνια σιωπής, ένα σχολικό κτίριο που είχε μείνει κλειστό από το 19 άνοιξε σήμερα τις πόρτες του για να υποδεχθεί μαθητές. Πρόκειται για το σχολικό κτίριο στην Αγίου Δημητρίου 125 στη συμβολή με την Ιουλιανού, το οποίο στο παρελθόν στέγαζε το 44ο Δημοτικό Σχολείο και σήμερα, πλήρως ανακηρυσμένο, λειτουργεί ως 64ο νηπιαγωγείο. Το πρωί πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια και ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά, παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη και της δωρήτριας Ελίζας Αλεξανδρίδου. Στον αγιασμό του δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιωσίων βρέθηκε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που ευχήθηκε σε μαθητές και εκπαιδευτικούς καλή σχολική χρονιά. Προανήγγειλε μάλιστα ακόμα περισσότερα ανακοινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια. Μήνυμα στήριξης της δημόσιας παιδείας αλλά και της οικογένειας, την ώρα που το δημογραφικό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στη χώρα, έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην πόλη στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Αύριο Σάββατο το πρωί θα περιηγηθεί με τη διοίκηση της Χελέξ Ποδέθ στα περίπτερα και στις 7 το βράδυ θα μιλήσει στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Την Κυριακή το μεσημέρι στις 12 θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Επικεφαλής αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου, επισκέπτεται σήμερα τους χώρους της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου, στις 7 το απόγευμα, η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Εμίλιος Ριάδης. Έστω και στο παραένα βρέθηκε λύση στο ζήτημα της μεταφοράς μαθητών, τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας σε δηλώσεις του στο περιθώριο των εγγενείων και αγιασμού στο 64ο νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης. Σήμερα έχουν ξεκινήσει ήδη το 50% των δρομολογιών κανονικά, από Δευτέρα μέχρι και την Τρίτη θα έχει καλυφθεί το 90%, το υπόλοιπο 10 έχουμε ήδη μιλήσει με άλλους λεωφορείους και είμαστε σίγουροι ότι θα καλυφθεί και αυτό μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, τόνισε ο ίδιος. Ολοκληρώθηκε η νεκροψία στη Σωρό του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιατροδικαστές δεν μπόρεσαν να καταλήξουν στην ακριβή αιτία θανάτου του γνωστού καλλιτέχνη, αναφέροντας προς το παρόν ότι η αιτία είναι απροσδιόριστη. Ωστόσο, εντοπίστηκαν ευρήματα που χρήζουν περαιτέρω εργαστηριακής διερεύνησης. Έτσι, αναμένουν κυρίως τις τοξικολογικές εξετάσεις, αλλά και τις ιστολογικές, ώστε να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα. Τη Δευτέρα, στη Νίκαια, η κηδεία του αγαπημένου τραγουδιστή. Στο μεταξύ, ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του ζεύγους των γιατρών για το θάνατο του τραγουδιστή. Πρόκειται για αδίκημα το οποίο προβλέπει ποινή κάθριξης που μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 10 χρόνια. Οι δύο γιατροί παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή. Προβλήματα στη λειτουργία του μετρό προς Καλαμαριά παρουσιάστηκαν το πρωί για περίπου 40 λεπτά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα εντοπίστηκε στη λειτουργία των θυρών στις αποβάθρες. Στις 15 Σεπτεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, αναμένεται να πραγματοποιηθεί αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη από το κατάστημα κράτησης Δομοκού, σύμφωνα με ανακοίνωση της συνηγόρου υπεράσπισης του. Η ίδια κάνει λόγο για σίγουρη κάθοδο του Κασιδιάρη στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές και παραπέμπει σε επίσημες ανακοινώσεις που θα γίνουν το προσεχές διάστημα. Στο Καστελόριζο, όπου την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού, από σήμερα το απόγευμα θα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, πραγματοποιώντας μια επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς. Σε 24ωρη βάση λειτουργεί σήμερα και αύριο το μετρό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας που το διαχειρίζεται, το μετρό θα τεθεί σε 24ωρη λειτουργία για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Περισσότερες από 100 επιχειρήσεις με πάνω από 2.500 διαθέσιμες θέσεις εργασίας συμμετέχουν στην 57η μέρα καριέρας της ΔΥΠΑ στη Θεσσαλονίκη. Όσοι αναζητούν εργασία έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν απευθείας εκπροσώπους των επιχειρήσεων και να ενημερωθούν για τις θέσεις που προσφέρουν. Η εκδήλωση πραγματοποιείται σήμερα και αύριο, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα, στην αποθήκη Γάμα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Κλείνει προσωρινά στις 6 το απόγευμα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα Α21 και σύμφωνα με την ανακοίνωση, η δυνατότητα υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων δεν θα είναι διαθέσιμη το προσεχές διάστημα. Η προσωρινή διακοπή για νέες αιτήσεις θα διαρκέσει μέχρι να ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της τέταρτης δόσης του επιδόματος παιδιού που αναμένεται να καταβληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου. Τα ημισκούμπρια έρχονται απόψε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια επιτυχίες. Θα φιλοξενηθεί η συναυλία στον προβλήτα Β2 στο λιμάνι. Πόρτες ανοίγουν στις 6.30 το απόγευμα. Στο συναυλιακό χώρο της ΔΕΘ εξάλλου ανεβαίνει απόψε ο Ακύλας. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει μετανιώσει και δεν μετανιώνει για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σχεδιάζουν να επενδύσουν 40 δισεκατομμύρια ευρώ στη Γερμανία, όπως ανακοίνωσαν οι δύο πλευρές κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στο Βερολίνο του Προέδρου της χώρας Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέτ Αλ Ναχιάν. Αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά την επικαιρότητα με τα ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε από το πολιτικό σκηνικό και να ξεκινήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκάλα, ο οποίος μιλώντας στον FM 100 τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ φιλοδοξεί να φέρει μια άλλη πολιτική στον τόπο.
2: Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα κοινωνίας. Δεν είναι ακόμα στούντιο, είναι ακόμα τηλεοπτικό, το οποίο υπάρχει μόνο στους δέκτες. Είναι ακόμα που είναι κοντά στην κοινωνία, μιλάει με τους πολίτες, αφουγκράζεται, κατανοεί ακριβώς πώς νιώθουν οι άνθρωποι του πρωτογενού τομέα, οι άνθρωποι της αγοράς σε κάθε τόπο, οι άνθρωποι της εργασίας. Η πλειοψηφία δηλαδή της κοινωνίας, η οποία καθημερινά μοχθεί. Και για αυτούς εργαζόμαστε, προκειμένου να έχουν έναν άλλο δρόμο από τον σημερινό δρόμο της παραγωγικής υστέρησης, του ελλείμματος ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, της καταστροφής του πρωτογενούς τομέα και της διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων. Πρέπει λοιπόν, και αυτό θα κάνουμε, να εξηγήσουμε ποιο είναι το άλλο παράδειγμα, το άλλο υπόδειγμα πολιτικής από αυτό που εκπροσωπεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, που το μόνο που κάνει είναι να εγγυάται την κερδοσκοπία των ολιγοπολίων σε βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Πρέπει να μιλήσουμε και θα μιλήσουμε για το πώς θα παραχθεί πλούτος, πώς θα μπορεί να μπει σε αγορές προστιθέμενης αξίας η ελληνική οικονομία, να φύγει από τον πάτο της παραγωγικότητας που βρίσκεται με ευθύνη της κυβέρνησης και να ξεφύγει από τον φαύλο κύκλο της συνεχούς μείωσης και καθήλωσης αγοραστικής δύναμης. Άρα θα μιλήσουμε για το πώς θα παραχθεί πλούτος, πώς θα μπορέσουμε τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους να τους καταστήσουμε διατηρήσιμη παραγωγική ισχύ και όχι μια ανάπτυξη με ημερομηνία λήξης. Είδαμε τα προηγούμενα χρόνια ότι υπήρξε μια αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης, μια διατήρηση του, όχι σε πολύ μεγάλη επίπεδα, αλλά πιο μεγάλο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης. Μόλις τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, βλέπουμε ότι οι προβολές δείχνουν μείωση του ρυθμού ανάπτυξης.
1: Ικανοποιημένος από την περιουσία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στη φετινή 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εμφανίστηκε ο Άρης Τηλιανού, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος.
3: Είμαστε γενικά στην Ελλάδα πολύ ευχαριστημένοι από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι έδωσε πολλές απαντήσεις και έβαλε τις δικές μας προτεραιότητες, τις αιχμές, ανέφερε το πώς θα μπορέσει να να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές, για να γίνει μια πολιτική αλλαγή και μια αλλαγή πολιτικής για προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών που ταλαιπωρούνται από την ακρίβεια και από τις δύσκολες συνθήκες ζωής στη χώρα μας. Θαύματα δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη, αλλά με ένα σχέδιο έτσι συγκροτημένο που έχουμε εκπονήσει, πιστεύω ότι εάν ο ελληνικός λαός μας εμπιστευτεί τη διακυβέρνηση της χώρας, θα ζούμε καλύτερα, να το
4: Μάλιστα,
3: πω έτσι.
4: Τώρα.
3: Είμαστε ευχαριστημένοι από, και από την ανταπόκριση του κόσμου στις θέσεις, στις προτάσεις της Ελλάς. Θέλει δουλειά βέβαια, πρέπει να αμέσως από σήμερα και το επόμενο διάστημα να βγούμε στον κόσμο, να οργανωθούμε καλύτερα, γιατί είμαστε ένα νέο κόμμα, ούτε 3,5 μήνες ζωής δεν έχουμε, και πρέπει να εξηγήσουμε ακριβώς, να αναλύσουμε όλες τις προτάσεις μας, να πείσουμε τον κόσμο ότι αξίζει να εμπιστευτεί την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα.

0: Για τα εσωκομματικά αλλά και το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημήτρης Μελίδης.
1: Μία πολύ συγκεκριμένη προσπάθεια από πολιτικά στελέχη που σήμερα δεν ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είχαν κάποιους κεντρικούς ρόλους στο κόμμα, οι οποίοι ουσιαστικά εδώ και περίπου 1-1,5 χρόνο εξέπνευσαν ένα μήνυμα που στην κοινωνία έφτανε ως μην ψηφίσετε τον ΣΥΡΙΖΑ, περιμένετε κάτι άλλο.
2: Εδώ πήρα τη συλλογική απόφαση, κύριε Μελίδη, με συγχωρείτε, πήρα τη συλλογική απόφαση να στηρίξετε την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα.
1: Θα μου επιτρέψετε να πω ότι εκείνη η απόφαση, η οποία αποτελεί γενικότερα μία από τις καταστάσεις που δύσκολα θα μπορέσουν να ερμηνευτούν με όρους κοινής πολιτικής λογικής στο μέλλον από όποιον ιστορικό επιχειρήσει να την καταγράψει, δεν έμεινε όρθια ούτε λίγες ημέρες.
2: Μετά από λίγες εβδομάδες είχατε ξανά συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Είναι εκείνη η απόφαση ακριβώς η οποία οδήγησε τα πράγματα στο να απαλλαγεί το κόμμα μας από μία, θα λέγαμε, όχι απλώς να τελέσφορα, με μία παράλογη πολιτική κατεύθυνση, η οποία ενώ ξεκίνησε ως κάτι το κανονικό, δηλαδή μια συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων, από ένα σημείο και μετά, όταν αυτή η συνεργασία ήταν όλο φάνερα από όλες τις άλλες πλευρές, δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθεί, επέμεινε η προηγούμενη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ σε μια τέτοια λογική και μάλιστα στο τέλος κιόλας, θα λέγαμε, αύξηση και ταχύτητα. Δεν ήταν δυνατόν προφανώς να κάνει συνεργασία όταν τα υπόλοιπα κόμματα, και το κόμμα του κ. Τσίπρα, βέβαια, το σταθένα αυτό κόμμα σου λένε ότι δεν χρειάζονται συνεργασίες. Επομένως, το κόμμα μας άλλαξε πορεία. Αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε απλώς επανεκκίνηση. Εμείς λέμε ότι επιστρέφουμε στην πολιτική.
0: Να γυρίσουμε σελίδα στο θέμα των αδειοδοτήσεων αλλά και των ελέγχων των ιδιωτικών ιατρείων, με αφορμή βέβαια τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε ο πρώην πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Δημήτρης Τσάμης.
3: Μέχρι πριν από περίπου καμιά 15 χρόνια,
4: ναι,
3: οι αδειοδοτήσεις και ο έλεγχος λειτουργίας των ιατρείων γίνεται από την Διεύθυνση Υγείας.
4: Ναι.
3: Αυτό άλλαξε πριν από 15 χρόνια. Γιατί άλλαξε? Γιατί πλέον τα ιατρεία όταν αρχίζουν να λειτουργούν,
4: ναι,
3: δεν αδειοδοτούνται, γνωστοποιούν την έναρξη λειτουργίας στους ιατρικούς συλλόγους και εφόσον μέσα στο φάκελό τους αυτά τα οποία παρουσιάζονται είναι νόμιμα, γιατί υπάρχουν διάφορες προδιαγραφές,
4: ναι,
3: τότε αρχίζουν να λειτουργούν. Ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης...
4: Συγγνώμη κύριε Ζαμή, λέτε ότι γνωστοποιούσε.
3: Γνωστοποιεί, ναι, τώρα, σήμερα. Αυτό ισχύει σήμερα.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, στη συνέχεια ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, γιατί γι' αυτόν ξέρω ότι μπορώ να πω με σιγουριά,
4: ναι,
3: πάντοτε με την επιτροπή που υπάρχει επισκέπτεται το νέο ιατρείο και βεβαιώνει ότι αυτά τα οποία έχουν υποβληθεί αντιστοιχούν στην πραγματικότητα, άρα καλώς λειτουργεί ένα ιατρείο.
4: Μάλιστα.
3: Στη συνέχεια τώρα...
4: Άρα κάνει μια πρώτη αυτοψία, να το πω έτσι.
3: Σωστά.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, τώρα στη συνέχεια προβλέπεται να γίνονται και έλεγχοι. Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος περιορισμός ή προσδιορισμός των ελέγχων και οι έλεγχοι γίνονται σε έναν βαθμό, βεβαίως πολύ περισσότερο αν υπάρχει κάποια καταγγελία ή κάποια πληροφορία ή κάποια γνώση ότι κάτι είναι περίεργο. Να σας πω εδώ ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης πριν από 2 χρόνια,
4: ναι,
3: έστειλε 2 φορές mail στα μέλη του ζητώντας τους να βοηθήσουν σε περίπτωση που εντοπίζουν κάτι περίεργο.
0: Πάμε τώρα στο θέμα των καυσίμων, στις αυξημένες τιμές στα καύσιμα αλλά και στο πετρέλαιο θέρμασης που και αυτό αναμένεται να ξεκινήσει τη διανομή του με πολύ αυξημένη τιμή. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρίου Χωνικών Καυσίμων, Θέμης Κιουρτζής.
5: Είναι πάνω από 2 δέκατο η αμόλυβη και γύρω στα 2 και κάτι το πετρέλαιο κίνησης. Αυτή είναι η κατάσταση και κοδεύει προς το 2,20.
6: Δηλαδή έτσι όπως βλέπετε με την τιμή τη διεθνή του πετρελαίου πάμε για 2,20, έτσι.
5: Ακριβώς.
6: Που νομίζω ότι είναι η ακριβότερη 20, τιμή. Που νομίζω ότι είναι η ακριβότερη τιμή των τελευταίων μηνών, το 2,20.
5: Ναι, ήταν νομίζω και στον πόλεμο της Ουκρανίας.
6: Ναι, από, έχουμε το δούμε από, από την αρχή του πολέμου τέτοιες τιμές τα καύσιμα.
5: Έτσι ακριβώς.
6: Αυτό πιστεύω ότι θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτό δείχνουν η χρηματιστηριακή τιμή του πετρελαίου.
5: Κοιτάξτε, αυτό που βλέπουμε τώρα στα διεθνή χρηματιστήρια και στην ελληνική αγορά, αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί. Τώρα, αν θα αλλάξει κάτι με το τράπι και τα λοιπά, θα το... δεν μπορείς, είναι απρόβλεπτες οι καταστάσεις.
6: Ναι.
5: Απρόβλεπτες, εάν... ο τράπι είναι απρόβλεπτος, απρόβλεπτα είναι όλα αυτά που συμβαίνουν στην αγορά. Είναι προβληματικά γενικώς, μάλλον είναι δυσάρεστα, όχι δεν είναι ευχάριστα, είναι πάρα πολύ δυσάρεστα.
6: Ναι.
5: Δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα που να είναι.
6: Επειδή
5: καλό,
6: είναι πολύ κοντά.
5: Και αν ακόμα χαμηλώσει η τιμή του Brent, αν ακόμα χαμηλώσει η τιμή του Brent, δεν θα πέσει πάρα πολύ, γιατί υπάρχει έλλειψη στη διεθνή αγορά πετρέλαιο, κίνηση και αμόλυβη.
6: Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είμαστε πολύ κοντά στην ημερομηνία διανομής του πετρελαίου θέρμανσης, ένα μήνα περίπου, 15 Οκτωβρίου.
5: Ναι.
6: Εάν σήμερα είχαμε πετρέλαιο θέρμανσης, ποια θα ήταν η τιμή του?
5: Κοντά στον 90.
6: Πω. Είναι φοβερό δηλαδή αυτό. Πιο, ναι, ακριβό, ναι, πιο ναι, ναι. Ακριβό και από τότε που, από την τιμή που έκλεισε.
5: Δεν ήταν ποτέ τόσο ακριβό το πετρέλαιο.
6: Ναι, αυτό θα έλεγα.
5: Η τιμή λιανικής που έκλεισε τον Απρίλιο, σήμερα είναι η τιμή χονδρικής.
0: Και να πάμε και στην αθλητική ενημέρωση για να ολοκληρώσουμε το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Σάκης Γκίνας είναι μαζί μας. Σάκη, καλό μεσημέρι.
7: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Έκτακτη συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στην Τούμπα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για να παρουσιαστεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί στο μελετητικό και τεχνικό σχεδιασμό του νέου γηπέδου της Τούμπας, της επωνομαζόμενης φωλιάς του δικέφαλου Αετού. Στην παρουσίαση θα δώσει το παρόν εκπρόσωποι των εταιριών και των μελετητικών ομάδων που έχουν αναλάβει επιμέρους κομμάτια του έργου και όλοι οι υπεύθυνοι που εργάζονται πάνω σε αυτό το πολύ μεγάλο project θα παρουσιάσουν το αντικείμενο της ευθύνης τους, τις εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα, αλλά και τα επόμενα βήματα που αφορούν την εξέλιξη του σχεδιασμού κατασκευής της Νέας Τούμπας. Είναι το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις λεπτομέρειες του σχεδιασμού και στα επόμενα στάδια που θα οδηγήσουν το project από τη μελέτη στην κατασκευή, και όλα αυτά αναμένεται να περιμένουμε να παρουσιαστούν σήμερα το απόγευμα στην συνέντευξη τύπου που θα γίνει στις 6 το απόγευμα, επαναλαμβάνω, στο γήπεδο της Τούμπας. Τώρα, στα αγωνιστικά, χθες ο Άρης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Μιχάλης Γρηγορίου χρησιμοποίησε αρκετούς αναπληρωματικούς εν όψη του τοπικού ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στην Τούμπα, ενώ ο Παναθηναϊκός στο εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής με αντίπαλο την Κηφισιά κέρδισε με 2-1 και ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας Super League μαζί με τον Πανετολικό. Οι δύο ομάδες έχουν από 9 βαθμούς, Κωνσταντίνε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη Γκίνα. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και σήμερα το μεσημεριανό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί σύνδεση με το Deutsche Welle για δελτίο ειδήσεων και στις 2:30, όπως κάθε μέρα, η Παλμύρα Αρσλάνογλου με τη βιταμίνη P.
8: Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. 25 χρόνια από τις πολύ νεκρές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους σε εκδηλώσεις μνήμης σε Αμερική και Ευρώπη. Συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Γερμανική Βουλή. Απαραίτητες οι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό, λέει η Υπου. Επανέρχεται στο Βρετανικό Κοινοβούλιο η υποβοηθούμενη ευθανασία. Ενδοκυβερνητικές αντιδράσεις. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Σε λίγη ώρα αρχίζουν στη Νέα Υόρκη και άλλες αμερικανικές πόλεις οι εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση 25 ετών από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους αλλά και στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Σχεδόν 3.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις επιθέσεις στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001. Κάποιοι είχαν κάνει λόγο για μια ημέρα που άλλαξε την ιστορία και οδήγησε για πρώτη φορά στην ενεργοποίηση της ρήτρας αλληλεγγύης που προβλέπει το άρθρο 5 στο καταστατικό του ΝΑΤΟ. Ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών George Bush απάντησε με τον δικό του πόλεμο κατά της τρομοκρατίας στο Αφγανιστάν αλλά και στο Ιράκ. Στη σημερινή τελετή στη Νέα Υόρκη αναμένεται να δώσουν το παρόν συγγενείς των θυμάτων και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τελετή μνήμης έχει προγραμματιστεί και στην Ευρωπαϊκή Έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Δηλώσεις για τις ευρωαμερικανικές σχέσεις από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Περισσότερα από τις Βρυξέλλες και την Αλεξάνδρα Βουδούρη.
9: Η Ευρώπη θυμάται την 11η Σεπτεμβρίου, την ημέρα που άλλαξε τον κόσμο και έφερε τις δύο πλευρές του Ατλαντικού πιο κοντά από ποτέ. Στις Βρυξέλλες, η επέτειος θυμάται στην έδρα του ΝΑΤΟ με τελετή στο μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου και του άρθρου 5. Στις 3 παρατέταρτο, ακριβώς 25 χρόνια μετά την πρόσκρουση του πρώτου αεροσκάφου στους δίδυμους πύργους, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή. Πριν από 25 χρόνια, ο κόσμος σταμάτησε, δήλωσε η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Η Ευρώπη γνώριζε αμέσως που στεκόταν. Σταθήκαμε στο πλευρό της Αμερικής. Η πρόεδρος της Κομισιόν συνέδεσε την επέτειο και με το σήμερα, μιλώντας για έναν κόσμο που βρίσκεται ξανά σε ταραγμένα γεωπολιτικά νερά. Οι συμμαχίες μας έχουν σημασία. Η ενότητά μας έχει σημασία, τόνισε. Η επέτειος έρχεται άλλωστε σε μια περίοδο ένταση στις σχέσεις Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, από τις εμπορικές διαφωνίες και τους δασμούς έως την ευρωπαϊκή άμυνα και τα ερωτήματα για τη μελλοντική αμερικανική παρουσία στη γυραιά Ήπειρο. Η μνήμη της 11ης Σεπτεμβρίου συναντά μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα και ένα ερώτημα που επανέρχεται διαρκώς στις Βρυξέλλες. Πόσο σταθερός παραμένει τελικά ο διατλαντικός δεσμός? Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
8: Μέρισμα Τραμπ είναι ο νέος όρος στο πολιτικό λεξιλόγιο της Αμερικής. Μιλώντας στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στο Ντάλλας, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι αν το κόμμα του κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο το Νοέμβριο, κάθε ενήλικος Αμερικανός θα εισπράξει από $5,000. Στο μεταξύ, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, μιλώντας και αυτό στο συνέδριο, προχώρησε σε καταμέτωπον επίθεση εναντίον των δημοκρατικών. Είναι το κόμμα του μίσους, ανέφερε, είναι το κόμμα που περιφρονεί τους ανθρώπους που έχτισαν την Αμερική. Στο Γερμανικό Κοινοβούλιο ολοκληρώνεται σήμερα η συζήτηση στην Ολομέλεια για τον προϋπολογισμό του 2027. Η Υπουργός Εργασίας Μπέρμπελ Μπάς δήλωσε για μία ακόμη φορά ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στην συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Θα ακολουθήσει συζήτηση στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και η ψήφιση στην Ολομέλεια αναμένεται τον Δεκέμβριο. Στο Βρετανικό Κοινοβούλιο διεξάγεται σε λίγη ώρα ψηφοφορία για την υποβοηθούμενη ευθανασία. Το νομοσχέδιο είχε κατατεθεί τον περασμένο Ιούνιο, αλλά η βουλευτική διαδικασία καθυστερεί. Για το τι θα γίνει σήμερα, μας ενημερώνει από το Λονδίνο η Ζωή Κατζαγιαννάκη.
10: Πρόκειται για τη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου που θα επιτρέπει στους ενήλικους ασθενείς σε τερματικό στάδιο να βάλουν τέλος στη ζωή τους. Η διαδικασία της ψηφοφορίας πρέπει αυστηρά να τελειώσει μέχρι τις 2.30 τοπική ώρα. Πρόκειται για μια κρίσιμη ψηφοφορία σε ένα τόσο αδιαφυσβήτητα ευαίσθητο ζήτημα και έχει μόνο δύο δρόμους. Αν οι βουλευτές ψηφίσουν υπέρ, τότε η δρομολόγηση προς νομιμοποίηση της υποβοηθούμενης ευθανασίας είναι σίγουρη. Αν όμως ψηφίσουν κατά, τότε η διαδικασία τελειώνει οριστικά εδώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αποτέλεσμα θα κριθεί στο νήμα. Υπενθυμίζω ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είχε περάσει τον προηγούμενο Ιούνιο από την Βουλή των Κοινοτήτων, αλλά μπλόκαρε από την Βουλή των Λόρδων, οι οποίοι πρότειναν περισσότερες από 1.200 τροποποιήσεις στις αρχές του έτους. Η εργατική βουλευτής Λόρεν Έντουαρτς, η εισηγήτρια του νομοσχεδίου, κάνει λόγο για εσκεμμένη καθυστέρηση που έχει πραγματικό ανθρώπινο κόστος. Από την άλλη, όμως, η ίδια κατηγορείται για ένα νομοσχέδιο πανομοιότυπο με εκείνο της προηγούμενης φοράς, καθώς προχώρησε μόνο σε δύο τροποποιήσεις. Το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί άριθμοι επικριτές, ακόμα και μέσα από το ίδιο το κυβερνών εργατικό κόμμα, δείχνει το μεγάλο διχασμό για το ζήτημα της υποβοηθούμενης ευθανασίας. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
8: Δεν αποκλείεται νέα άνοδος επιτοκίων στην Ευρωζώνη, δηλώνει ο πρόεδρος της Bundesbank, Joachim Nagel, στο δίκτυο CNBC. Μάλλον απεσιόδοξες προβλέψεις από την Christine Lagarde. Όσον αφορά τον πληθωρισμό, τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα πριν αρχίσουν να γίνονται καλύτερα, λέει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το CDF. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 60 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με πυράβλους σε εμπορικό κέντρο της πόλης Παύλοχραντ στην Ανατολική Ουκρανία. Νέες επιθέσεις με πολλούς τραυματίες και στο Κίεβο. Την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στη Γερμανία πραγματοποιεί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέτ Αλ Ναχιάν. Όπως έγινε γνωστό, στο περιθώριο της επίσκεψης, τα Εμμυράτα προγραμματίζουν επενδύσεις 40 δισεκατομμυρίων ευρώ στη Γερμανία, με προτεραιότητα στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ενέργεια. Και η πρόεδρος της Ταϊβάν, Τσάι Ινγκ-γουεν, πραγματοποιεί μυστική επίσκεψη στην Ιταλία, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA. Σκοπός της επίσκεψης, η συμμετοχή σε διεθνή διάσκεψη για τη δημοκρατία, που πραγματοποιείται στην Ίσο Βεντοτένε, με πρωτοβουλία της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πίνα Πιτσιέρνο. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
11: Το θέμα της ημέρας.
12: Το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα στη Γερμανία επέζησε από τη σεισμική δόνηση της επικράτησης με 44% της AfD στις εκλογές της Αξονίας Άνχαλτ. Τα πολιτικά ρίχτερ ήταν τόσο πολλά που ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς είπε ότι κλώνησαν στη θέμελα το κόμμα του, τους χριστιανοδημοκράτες. Αν καταφέρει η AfD να συγκροτήσει κυβέρνηση με τον Ούλριχ Ζίγκμουντ, παραμένει ακόμη ανοιχτό. Ήδη πάντως η αριστερόστροφη και φιλορωσική συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ, που κατάφερε να μπει στη Βουλή, παίζει ρυθμιστικό ρόλο. Η AfD στο κρατήδιο θεωρείται επιβεβαιωμένα εξτρεμιστική. Το πρόγραμμά της περιλαμβάνει μαζικές απελάσεις ξένων, την εφαρμογή του περίφημου σχεδίου επαναπατρισμού ή αντιμετανάστευσης, που ο καγκελάριος Μέρτς στη Γερμανική Βουλή χαρακτήρισε εθνοκάθαρση, το ξαναγράψιμο της γερμανικής ιστορίας, την αφύπνιση ενός νέου πατριωτισμού. Το 44% στην ακροδεξιά όμως δεν είναι όλη η εικόνα. Η κοινωνία είναι πολλωμένη, όμως ένα αντίστοιχα μεγάλο ποσοστό ψήφισε κόμματα που δεν αμφισβητούν τη γερμανική συνταγματική τάξη. Αυτές τις μέρες σε όλες τις πόλεις της Αξονίας Άνχαλτ αλλά και σε όλη τη Γερμανία έγιναν μεγάλες διαδηλώσεις της ανοιχτής κοινωνίας, κατά του φυλετικού ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Υπέρ όλων όσων η ακροδεξιά ιδεολογία θεωρεί απέναντι. Τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, τα ελεύθερα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από την περασμένη Κυριακή έγινε σαφές ότι η άνοδος της ακροδεξιάς δεν είναι ίδιον μόνο της Ανατολικής Γερμανίας και ότι τα παραδοσιακά κόμματα πρέπει άμεσα να επιστρέψουν στις βάσεις τους, να ανασυνθέσουν τη σχέση με τον πολίτη, όχι ως ιδεατό υποκείμενο, αλλά ως εργαζόμενο, φοιτητή, συνταξιούχο, γείτονα, συγγενή, συνάδελφο, γυναίκα, μητέρα. Από το Μαγδεμβούργο μάθαμε επίσης ότι η κοινοβουλευτική δημοκρατία χρειάζεται μάχες ακόμη εντός και εκτός Βουλής από κάθε πολίτη ξεχωριστά και ότι απέναντι στη μυσαλόδοξη ρητορική πρέπει να προτάσσονται νυφάλια επιχειρήματα. Τίποτα δεν είναι δεδομένο πλέον στη Γερμανία, όπου όλες οι μεταπολεμικές βεβαιότητες κλονίζονται με καταιγιστικούς ρυθμούς. Απέναντι σε κάθε φέρτε πίσω την πατρίδα μας υψώνεται ακόμη τουλάχιστον, αυτό λένε τα μαθηματικά των εκλογών, ένα όχι στο μύθος, ναι στη δημοκρατία. Αυτός είναι ένας καλός ιονός. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
11: Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
13: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
14: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
15: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
16: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
17: Το άκουσες, το είπες.
18: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
17: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
18: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
17: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
19: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
20: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
21: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
20: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
21: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
20: Πέρσες. 13 Σεπτεμβρίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
16: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100. Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα. FM 100. Κάνει τη διαφορά.
22: Βιταμίνη P. Με την Παλμύρα.

0: Σήμερα ερχόμενη προς το ραδιόφωνο, έτσι παρατηρούσα όπως συνηθίζω να παρατηρώ το τι γίνεται γύρω μου, δεξιά-αριστερά, έτσι όπως έρχομαι στη διαδρομή, πάντα παρατηρώ. Το ίδιο συστήνω πάντα σε εσάς και σε εσάς να κάνετε, να ξέρετε και να κοιτάτε τι γίνεται γύρω σας, έτσι ώστε να έχετε μια συνολική εικόνα. Οπότε βλέπω έτσι ένας οδηγός να κάνει πίσω, να παραχωρήσει προτεραιότητα σε ένα φορτηγό που κουβαλούσε ένα άλλο αυτοκίνητο. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι να παραχωρούν προτεραιότητα, σε κάποιους πεζούς να παραχωρείται προτεραιότητα. Και γενικώς ο καθένας να κάνει μια έτσι καλή κίνηση, μια θετική κίνηση, μια καλή ενέργεια να αφήνει. Και είπα τι ωραία μέρα η σημερινή, ουλετέ και μάλα χαίρε. Έτσι λοιπόν να κρατάμε τα καλά της κάθε ημέρας, της κάθε στιγμής, να παρατηρούμε, είναι πολύ πολύ σημαντικό. Και κάπως έτσι ανταμώνουμε στη σημερινή μας εδώ συνάντηση στη Βιταμίνη, όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι στις 2:30 για 90 λεπτά, για τα δικά μας 90 λεπτά. Ακούσατε πριν από λίγο το διαφημιστικό σποτ για τους Πέρσες του Εσχύλου, οι οποίοι έρχονται στο Θέατρο Δάσους την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου για μία ακόμη φορά. Είχαν έρθει ξανά και θα τους απολαύσουμε στην Κυριακή το βράδυ. Εσείς θα τους απολαύσετε δηλαδή, που θα δώσουμε και διπλές προσκλήσεις μετά το Δελτίο Ειδήσεων στις 3. Απλά σας το λέω από τώρα προκειμένου να προετοιμαστείτε. Έτσι μετά το Δελτίο Ειδήσεων και όταν θα επιστρέψουμε ξανά στον αέρα, θα δώσουμε τις διπλές προσκλήσεις για να πάτε να απολαύσετε τους Πέρσες του Εσχύλου σε σκηνοθεσία του Χρήστου Θεοδωρίδη στο Θέατρο Δάσους. Με τη Μαρία Ναυπλιώτου, τον Δημήτρη Καταληφό, τον Αναστάση Ρόιλο και τον Σταύρο Σβίκο, και φυσικά να πλαισιώνονται από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο. Εξαιρετική παράσταση, να πάτε να την δείτε, θα σας δώσουμε την δυνατότητα να το κάνετε αυτό μετά τις 3. Οπότε νομίζω τώρα είμαστε, αφού ενημερωθήκατε και μπορείτε να ετοιμαστείτε, μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία τη γνωστή, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας.
1: Και τώρα, η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τη Βιταμίνη P.

0: Thank you very much.
1: Είμαι ο Χάρτης και να ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά τον Βλάσιμου Τάφη και τον... Αχ, τι βλέπω τώρα μπροστά μου. Βλέπω την επίθεση των δίδυμων πύργων της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001. Παναγιώτης Χατζίπαπας στα φωνητικά, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, και να επανέλθω στα αυτά που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε τέτοια ώρα, δηλαδή να ρίχνουμε μία ματιά στους δρόμους της πόλης μας. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι από την Ευκαρπία μέχρι την Πολύχνη, μέχρι τη Σικέστα μου είστε ποτηλιαρισμένοι όσοι έχετε μέτωπο προς τα ανατολικά, και γενικώς υπάρχει όγκος οχημάτων στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα ανατολικά. Αντιστοίχως υπάρχει όγκος οχημάτων και στο αντίθετο ρεύμα, αλλά από το ύψος του πρώην τούνελ μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου, μέχρι εκεί θα έχετε τις καθυστερήσεις. Κωνσταντίνου Καραμαλή, για αυτούς που έχονται προς το κέντρο έχουμε μια πολύ καλή εικόνα. Για αυτούς που έχουν κατεύθυνση προς το αντίθετο ρεύμα, προς τη Χαλκιδική, υπάρχει μια

μονάρια Βαρδαρίου, στα μονάρια της πλατείας Δημοκρατίας έχουμε καθυστερήσεις από όλες τις κατευθύνσεις, όπως και στα φανάρια δικαστηρίων κάτω στην Παλαιού Σταθμού, που βλέπω αρκετά μεγάλη κινητικότητα, αρκετά μεγάλο όγκο οχημάτων. Είναι η ώρα που σας λέω ότι έχει ανοίξει ο τείχος μας και μπορείτε να μπείτε να αφήσετε αποτυπώματά σας. Θα έρθω εκεί μετά τις 3 και μετά τις προσκλήσεις που θα δώσουμε. Θα ανεβάσουμε τις δονήσεις μας. Ναι, θα τις ανεβάσουμε και θα τις ανεβάσουμε όσο γίνεται πιο ψηλά, ξεκινώντας με την κλασική διασκευή που γνωρίζουμε τα τελευταία χρόνια, όχι με το remix του Δάκη Στεφανίδη στο Bongo Chacha, έτσι για να δώσουμε από τώρα και από νωρίς το στίγμα. Μείνετε εδώ στις 4, σας θέλω παρέα μου.

Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον υπέροχο ρυθμό ξεκινήσαμε. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία στους δύο γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της προσχολής Ευελπίδων. Ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών βαρύτατη ποινική δίωξη για έκθεση, από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία, αδίκημα που τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος. Οδηγούνται στον ανακριτή και από εκεί και πέρα θα ζητήσουν σίγουρα να λάβουν προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους για την υπόθεση. Το περίεργο είναι ότι είναι απροσδιόριστη η αιτία της ανακοπής που οδήγησε στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μια και ολοκληρώθηκε η νεκροτομή νεκροψία από τους ιατροδικαστές. Αναμένονται βέβαια τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και των ιστολογικών εξετάσεων. Φυσικά το πιο σημαντικό και από εκεί που θεωρούν ότι πολλά ξεκινάνε είναι το γεγονός ότι αυτό που εξετάζουν οι αστυνομικοί αφορά την ώρα άφηξης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο. Το υλικό από τις κάμερες, ας πούμε, φέρεται να δείχνει ότι βρισκόταν στο χώρο περίπου 3 ώρες νωρίτερα. Και το θέμα είναι, είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση, καθυστέρησαν να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Όλα αυτά θα φανούν σιγά σιγά.

Και το επόμενο διάστημα. Αυτό τώρα που με έχει τρελάνει είναι ένα μήνυμα που μου ήρθε στο Messenger και δείχνει μια εικόνα από την αυριανή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην παραλία μας, εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η φωτογραφία, μπορώ να πω ότι με τρόμαξε που είδα από αυτά τα φωτορυθμικά που θα έχουν και αυτά που θα προβάλλονται πίσω από την στήριξη γιγαντοοθόνες που θα υπάρχουν. Έτσι βλέπω αυτό το ουράνιο τόξο, το οποίο χαρακτηρίζεται από άλλα πράγματα και δεν ξέρω τι δουλειά έχει και αυτό εκεί. Θα τα μάθουμε όλα αύριο, Κυριακή κοντή γιορτή, Σάββατο, Κυριακή κοντή γιορτή λένε, αλλά αύριο Σάββατο, για όσους πάνε, θα μας ενημερώσουν και όλους όσοι πάνε, οπότε θα έχουμε και την σχετική εικόνα και καλύτερη άποψη πλέον.

Πραγματικά έτσι αισθανθήκαμε όταν είδαμε τον συνολικό αριθμό σχολείων που καταργούνται από την πρωτοβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Να ευχηθούμε ένα υπέροχο καλό σχολικό έτος σε καθηγητές, σε δασκάλους, σε γονείς και παιδιά βεβαίως, γιατί δεν πάνε μόνο τους τα παιδιά, πάνε και γονείς μαζί. Εύχομαι έτσι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να κυλήσει όμορφα και όπως πρέπει το νέο σχολικό έτος. Τα παιδιά να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι μέσα από τη μόρφωση που θα λάβουν. Και πραγματικά έλεγα λοιπόν ότι αυτό το κομμάτι έτσι ένιωσα και εγώ να φεύγει κάτω από τα πόδια μου όταν διαβάζω στοιχεία και λέει ότι για το σχολικό έτος 2026-27 καταργήθηκαν 75 σχολεία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και αρκετά επίσης πάρα πολλά νηπιαγωγεία από ό,τι έβλεπα σε κάτι πίνακες. Και βέβαια να πούμε ότι συνολικά την τελευταία τριετία οι καταργήσεις έφτασαν στις 100 σχολικές μονάδες. Ο αριθμός των μαθητών της πρώτης δημοτικού στα δημόσια σχολεία έχει μειωθεί κατά τα 33,6% στο 1 τρίτο μέσα σε 11 χρόνια. Από τα 105.400 παιδιά έχουμε φτάσει στα 70.000 σήμερα. Και όπως καταλαβαίνετε πάμε και σε άλλα χειρότερα και γι' αυτό τρέχουμε να προλάβουμε και να πούμε τι γίνεται με το δημογραφικό. Τεράστιο πρόβλημα, όχι απλά τεράστιο, είναι ζήτημα επιβίωσης του ελληνισμού, ζήτημα ζωής και θανάτου θα λέγαμε. Και βέβαια εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ποια είναι η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, γιατί πολλά μας παρουσιάζονται, πολλά μας λένε παραγωγές θα έρθουν και να το ένα και να και θα πάρεις και 500 ευρώ του χρόντα το τέλος του έτους και πολλές παροχές, αλλά βλέπεις ότι ο Έλληνας δεν μπορεί να ορθοποδήσει ό,τι και αν γίνεται. Η βενζίνη έχει φτάσει στα 2,12-2,13 το λίτρο και είμαστε ακόμη στο Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω πού θα πάει για το πετρέλαιο, για το χειμώνα και όλα αυτά. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Έλληνας με τους μισθούς που παίρνει αυτή τη στιγμή, όπου βεβαίως έχουν αποτυπωθεί και άλλοι πίνακες που δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει τους χαμηλότερους μισθούς στην Ευρώπη, ότι έχει το μεγαλύτερο χρέος και γενικώς έχει κάποιες πρωτιές που αποτυπώνουν την πραγματικότητα και αυτή που βιώνουμε όλοι εμείς και όχι αυτοί που μας μεταφέρουν ή θέλουν να μας πείσουν ότι ζούμε σε αυτή την πραγματικότητα. Δεν ζούμε σε καμία άλλη πραγματικότητα πέρα από αυτή που βιώνουμε. Μόνο αυτή είναι η πραγματικότητα και όχι αυτό που θέλουν να μας πασάρουν. Αυτό αποτυπώνεται λοιπόν ξεκάθαρα στο γεγονός ότι οι νέοι άνθρωποι, τα νέα ζευγάρια δεν κάνουν πλέον παιδιά και δεν κάνουν, όχι ότι δεν θέλουν να κάνουν παιδιά, δεν κάνουν παιδιά γιατί δεν μπορούν να τα συντηρήσουν και δεν μπορούν να τα μεγαλώσουν.

Θα πάω, μιας και μιλήσαμε για το σχολικό έτος, για το πόσα νηπιαγωγεία και σχολεία έχουν πρωτοβάθμιες εκπαίδευση, έχουν κλείσει και την φετινή χρονιά και δεν θα λειτουργήσουν για το 26-27. Θα σας πάω στα εγγένεια του 64ου νηπιαγωγείου, όπου ανακαινίστηκε και η ανακαίνιση αυτού του νηπιαγωγείου πραγματοποιήθηκε με δωρεά. Παρέμενε για πάρα πολλά έτη ανενεργό, αλλά από σήμερα έχει αποκτήσει και πάλι ζωή. Άνοιξε τις πόρτες του 64ου νηπιαγωγείου στο κέντρο της πόλης, στην οδό Αγίου Δημητρίου 125. Εγκαινιάστηκε χάρη στη δωρεά της ομότιμης καθηγήτριας της νομικής του ΑΠΙΦΙΤΑ, της κυρίας Ελίζας Αλεξανδρίδου. Να είναι καλά όπου κι αν είναι. Πλέον αποτελεί ένα πραγματικό στολίδι το συγκεκριμένο κτίριο. Όλο το καλοκαίρι πραγματοποιούνταν εργασίες ανακαίνησης τόσο στο εσωτερικό όσο και στον αύριο χώρο. Μέρα χαράς για τη Θεσσαλονίκη μας. Ο Δήμαρχος φυσικά παρευρέθηκε εκεί για τα εγγένεια. Μαζί του και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, ο Πρόδρομος Νικηφορίδης. Το να κάνεις μία δωρεά για τα παιδιά, για παιδιά, πιστεύω ότι είναι η καλύτερη επένδυση, είπε η κυρία Αλεξανδρίδη, γέρου να είναι πάντα. Ευχήθηκε βέβαια με τη δική της μικρή προσφορά για την πόλη να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλους συμπολίτες μας, και εμείς το ευχόμαστε. Είναι πραγματικά πανέμορφο. Γέρα να είναι και τα παιδιά, οι μαθητές να το χαρούν και να έχουμε και άλλες τέτοιες ενέργειες από τους πολίτες. Ναι, από τους πολίτες, εφόσον κάποιος μπορεί, γιατί όχι.

Αμάν, πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η ώρα. Πάλι φτάσαμε στο σημείο εκείνο που σε λίγο θα υποδεχτούμε τον Κωνσταντίνο Λούτσιο με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και ήθελα να αναφερθώ, επειδή είπαμε για την οικονομική κατάσταση των Ελλήνων και γιατί δεν κάνουν παιδιά. Ορίστε, πάνω από 2.500 θέσεις εργασίας στις ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα και αύριο στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι πραγματοποιείται η 57η ημέρα καριέρας της ΔΥΠΑ. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση. Πάνω από 100 είναι οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην εκδήλωση και προσφέρουν 2.500 διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσος κόσμος έχει βρεθεί εκεί. Πράγμα που σημαίνει ότι η ανεργία συνεχίζει να είναι σε υψηλά επίπεδα και θα πάμε χαρούμενοι και χαμογελαστοί να υποδεχτούμε τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη με REM, Shiny Happy People, έτσι σας θέλω, και αμέσως μετά τις 3 και το δελτίο ειδήσεων θα δώσουμε και διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Πέρσες του Εσχύλου, βέβαια, στη συνοδεσία του Χρήστου Θεοδωρίδη στο Θέατρο Δάσους για την Κυριακή το βράδυ. Οπότε προετοιμαστείτε, συζητήστε το και ελάτε να πάρετε τις προσκλήσεις σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ποινική δίωξη βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του ζεύγους των γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για δίκημα που προβλέπει ποινή κάθειρξης που μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 10 έτη. Οι δύο γιατροί παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή. Ολοκληρώθηκε η νεκροψία στη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη. Οι ιατροδικαστές δεν μπόρεσαν να καταλήξουν στην ακριβή αιτία θανάτου, αναφέροντας προς το παρόν ότι η αιτία είναι απροσδιόριστη. Ωστόσο, εντοπίστηκαν ευρήματα που χρήζουν περαιτέρω εργαστηριακής διερεύνησης. Έτσι, περιμένουν κυρίως τις τοξικολογικές εξετάσεις αλλά και τις ιστολογικές. Τη Δευτέρα στην οίκια η κηδεία του αγαπημένου τραγουδιστή. Άνοιξε σήμερα η αυλαία της νέας σχολικής χρονιάς για μαθητές και εκπαιδευτικούς σε νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια και λύκεια σε όλη τη χώρα. Μετά τον καθιερωμένο αγιασμό, μαθητές παρέλαβαν τα βιβλία τους ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να ξεκινήσει τη Δευτέρα. Εντατικούς ελέγχους πραγματοποιούν από σήμερα κλιμάκια της τροχιάς για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών με τα σχολικά λεωφορεία. Στον αγιασμό του δεύτερου δημοτικού σχολείου Ανώλιοσίων βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που ευχήθηκε σε μαθητές και εκπαιδευτικούς καλή σχολική χρονιά. Μάλιστα, προανήγγειλε ακόμα περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία σε όλη την επικράτεια. Μήνυμα στήριξης της δημόσιας παιδείας αλλά και της οικογένειας, ώρα που το δημογραφικό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το 30ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην πόλη στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Αύριο θα συναντηθεί με τη διοίκηση της ΔΕΘ ΧΕΛΕΞΠΟ και στις 7 το βράδυ θα μιλήσει στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Την Κυριακή το μεσημέρι στις 12 θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Επικεφαλής αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ επισκέπτεται σήμερα τους χώρους της έκθεσης. Στις 7 το απόγευμα η κεντρική πολιτική εκδήλωση του κόμματος στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Εμίλιος Ριάδης. Στις 15 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να πραγματοποιηθεί αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη από το κατάστημα κράτησης Δομοκού, σύμφωνα με ανακοίνωση της συνηγόρου υπεράσπισης του. Η ίδια κάνει λόγο για σίγουρη κάθοδό του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Στο Καστελόριζο, όπου την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού, βρίσκεται από σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε 24ωρη βάση λειτουργεί σήμερα και αύριο το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εξυπηρετήσει το επιβατικό κοινό αλλά και τους επισκέπτες της φετινής Διεθνούς Έκθεσης. Κλείνει προσωρινά στις 6 το απόγευμα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα Α21. Η δυνατότητα υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων δεν θα είναι δυνατή το προσεχές διάστημα. Τα ημισκούμπρια έρχονται απόψε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία, η οποία θα φιλοξενηθεί στον προβλήτα Β2. Οι πόρτες ανοίγουν στις 18:30. Στο συναυλιακό χώρο της έκθεσης εξάλλου θα ανεβεί απόψε ο Ακύλας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Θεσσαλονίκη, 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους, 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
5: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
6: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
6: Πέρσες, 13 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
8: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.
9: Και με όλους εσάς βεβαίως, γιατί χωρίς εσάς δεν θα γινόταν τίποτα. Έχουμε μία φωτιά σε δασική έκταση στην Εύβοια. Έχει χύσει το 112 για ετοιμότητα. Αλλά εμείς θα πάμε στα δικά μας, γιατί σας υποσχέθηκα ότι θα δώσουμε διπλές προσκλήσεις για τους Πέρσες του Εσχύλου για την Κυριακή το βράδυ, για να πάτε στο θέατρο Δάσους και να απολαύσετε αυτή την πραγματικά εξαιρετική παράσταση σε σκηνοθεσία του Χρήστου Θεοδωρίδη και, όπως είπαμε, με Μαρία Ναυπλιώτου, με Δημήτρη Καταληφό, με Αναστάση Ρόιλο και Σταύρο Σβίγκο στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Εσείς έχετε ήδη ξεκινήσει να καλείτε, οπότε πάμε λίγο γρήγορα στις γραμμές. Γεια σας.
10: Γεια σας, Ιορδανίδης Γιώργιος.
9: Γιώργο μου, για σένα ισχύει ό,τι θα ισχύσει και για όλους τους επόμενους. Θα πας από νωρίς, από τις 8.30 στο θέατρο Δάσους. Στην είσοδο θα βρίσκονται η λίστα με τα ονοματεπώνυμά σας.
10: Έγινε, ευχαριστώ.
9: Ευχαριστώ
10: πάρα πολύ.
9: Καλή συνέχεια.
10: Γεια σας.
9: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, να πάμε στην επόμενη γραμμή. Γεια σας. Παρακαλώ.
11: Καλησπέρα σας.
9: Καλησπέρα σας.
11: Παπαδόπουλος Ευάγγελος για την παράσταση Πέρσες.
9: Βεβαίως. Ακούσατε λοιπόν ότι.
11: Άκουσα τίποτα για τον κύριο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα
9: να είστε
11: πολύ
9: καλά, γιατί θα έχει σίγουρα πολύ κόσμο γι' αυτό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Κάπως έτσι λοιπόν κινούμαστε και πάμε στις επόμενες γραμμές να δούμε τι ποιος άλλος περιμένει. Θα δώσουμε λίγο έτσι. Μπράβο, να πάμε εδώ. Όχι, λοιπόν, ωραία. Για να μην κρατάω τις γραμμές έτσι απασχολημένες, θα πάμε στα δικά μας. Να ρίξω μία γρήγορη ματιά στους δρόμους της πόλης μας. Άλλες δύο προσκλήσεις έχω για εσάς, που μπορείτε να καλείτε στο 2312-85-106 και να τις κερδίσετε. Οπότε, πάμε εδώ λίγο να δούμε τι γίνεται. Γεια σας.
12: Γεια σας.
9: Γεια σας.
12: Ελένη Κουικόγλου.
9: Αγαπητή Ελένη, και εσύ θα πας νωρίς την Κυριακή.
12: Ναι.
9: Για να πάει. Στην είσοδο του θεάτρου θα βρίσκονται η λίστα με το όνομα τεπώνυμό σας. Εντάξει.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Κι εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Γεια σας.
9: Μια υπέροχη συνέχεια να έχετε. Γεια σας.
12: Το ίδιο. Μαζί σας πάντα θα είναι.
9: Είστε υπέροχοι. Είστε πολύ καλοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μου. Την αγάπη.
12: Ευχαριστώ. Επίσης.
9: Γεια σας. Γεια σας. Τι γλυκοί και όμορφοι, γλυκείς και όμορφοι άνθρωποι που είστε και πόσο όμορφο είναι αυτό όταν έρχεται στον αέρα. Γεια σας. Μάλιστα, δεν προλαβάμε από εκεί. Πάμε στην τελευταία γραμμή για σήμερα. Γεια σας.
13: Γεια σας.
9: Α, τι ωραία. Πείτε μου το ονοματεπώνυμό σας.
13: Μιλωνίδου Κωνσταντίνα.
9: Πάρα πολύ ωραία. Κωνσταντίνα μου, μπορείς να πας και εσύ όπως και οι υπόλοιποι. Στις 8.30 να είστε στο θέατρο Δάσους, προκειμένου να μπορέσετε να βρείτε και τη θέση σας και να εξυπηρετηθείτε.
13: Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ακούω κάθε
9: μισμένη. Πολύ με και σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, το λέω έτσι πραγματικά, με συγκινείτε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
13: Πολύ ωραία.
9: Να είστε καλά, να είστε καλά, με τιμάτε. Σας ευχαριστώ.
13: Γεια
9: σας, γεια σας, να περάσετε υπέροχα. Έτσι τώρα μόλις συμπληρώθηκε λοιπόν η λίστα μας, οπότε είναι οι νικητές μας θα πάνε στο θέατρο Δάσους την Κυριακή το απόγευμα, έτσι 8.30 να είστε εκεί. Έχει ψιλονυχτώσει κιόλας, οπότε είναι η ιδανική ώρα και νωρίτερα να πάτε για να έχετε τις θέσεις σας, να βρείτε μια θέση που να σας αρέσει ακόμη καλύτερα. Με αυξημένη κίνηση είμαστε στην περιφερειακή αυτή την ώρα. Από την είσοδο του K12 με μέτωπο προς τα δυτικά έχουμε χαμηλές ταχύτητες, γιατί υπάρχει όγκος, δεν υπάρχει μποτιλιάρισμα. Το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από την Τούμπα μέχρι και την ανηφόρα του Σέξου, αλλά γενικώς υπάρχει όγκος οχημάτων. Μεγάλος όγκος οχημάτων υπάρχει και από τα δυτικά, από την Ευκαρπία μέχρι και, και τις Σικές, στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς ανατολικά, και από την Τριανδρία μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Κωνσταντίνου Καραμαλή διατηρεί όγκο οχημάτων και στα δύο ρεύματα, από τη Βούλγαρη μέχρι τη Μαρτίου και στο αντίθετο, και μέχρι την Πότσαρη για όσους έχουν μέτωπο προς το κέντρο, εκεί έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στα φανάρια της Πότσαρη γενικότερα. Κασάνδρου με αρκετά καλή εικόνα, Ολυμπιάδος με πολύ καλή εικόνα, Αγίου Δημητρίου με αρκετά μεγάλο όγκο οχημάτων που ξεκινάει από το ύψος της Πλάτωνος, από την Αγία Σοφία και μετά δηλαδή. Η Εγνατία μας διατηρεί όγκο οχημάτων από την Αγία Σοφίας μέχρι την Καμάρα. Στο δεύτερο ρεύμα είναι αρκετά καλύτερη εικόνα. Η Τσιμισκή από την Παλαιόπατρο Γερμανού μέχρι το κλείσιμό της και αυτή μποτιλιαρισμένη. Και η Λεωφόρος Νίκης από τη Βογατσικού και μετά μέχρι το Λευκό Πύργο και αυτή με μποτιλιάρισμα. Πολυτεχνείου και παλαιού σταθμού στα φανάρια και αρκετά μεγάλες καθυστερήσεις. Καρατάσου μποτιλιαρισμένη, Μοναστηρίου μποτιλιαρισμένη μέχρι τα φανάρια Δημοκρατίας από τη Γιαννητσόνο. Οπότε να μου είστε προετοιμασμένοι για όλο αυτό. Πάρα μα πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό που γίνεται και θα δώσω μία ανάσα μουσική και μετά θα πάμε στον τοίχο μας να δω που είστε και τι κάνετε. Μπορείτε να συνεχίσετε να περνάτε, να αφήνετε αποτυπώματά σας. Έρχομαι σε λίγο.

We got music, έχουμε μουσική, Dario G και Dame Silly Bassin. Έτσι, πριν από μερικά έτη αυτή η συνεργασία, καταπληκτική. Έχουν περάσει. Είχαμε και τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, τον Γκάλτ Ενάνι, όπου φυσικά κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προτεραιότητες του οργανισμού, γιατί πρόκειται να γίνει και μια μεταρρύθμιση στο UNESCO 80, όπως βλέπω, αλλά και η ισχυρή παρουσία της Ελλάδας μέσα σε αυτόν τον οργανισμό και στην μεταρρύθμιση που πρόκειται να γίνει. Ο Πρωθυπουργός βεβαίως έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας, αλλά και στις δύο πρόσφατες ελληνικές εγγραφές στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς, όπως είναι τα Μινωικά Ανακτορικά Κέντρα και η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου ως μεικτό πολιτιστικό και φυσικό αγαθό. Η χώρα μας αριθμεί πλέον 21 εγγεγραμμένα αγαθά στον κατάλογο και έχει ισχυρή θεσμική παρουσία στον οργανισμό με συμμετοχή σε σημαντικά όργανα. Βεβαίως, και αυτό που είναι πολύ πολύ σημαντικό, είναι ότι συζητήθηκε η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, που είναι πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας. Και ευχόμαστε όσο ζούμε να το δούμε να πραγματοποιείται, να τη δούμε να πραγματοποιείται αυτή την επανένωση, να μπορέσουμε να κοιμηθούμε και εμείς ήσυχοι ένα βράδυ, ρε παιδί μου, γιατί υπάρχει ανησυχία γενικότερη. Καλοκαιρινός ο καιρός, καλοκαιρινή και η ρυθμή. Δεν ξεχνιόμαστε. Βλέπουμε ανακοινισμένα σχολεία έτσι, με την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Έχουν γίνει παρεμβάσεις σε 2048 σχολικά συγκροτήματα. Ευχόμαστε να υπάρχουν πολλά, να είναι όλα, όχι απλά να είναι πολλά. Να τα δούμε σε όλα τα σχολεία και σε όλες τις αίθουσες αυτό. Και φυσικά να έχει σωστή ψήξη και θέρμανση ο χώρος και αερισμό για τα παιδιά, έτσι μην ξεχνιόμαστε.

Λύθηκε και το θέμα με τα σχολικά λεωφορεία, γι' αυτό και δεν αρχίζαμε με αυτό, γιατί το ξέραμε από χθες βεβαίως όλο αυτό. Φυσικά θα είναι εντατική η έλεγχη της τροχέας για την ασφάλεια των μαθητών. Θυμάστε κάποια περιστατικά που ζήσαμε πέρυσι, να μην τα ξαναζήσουμε, δεν χρειάζεται. Δεν σας είπα το απίστευτο που συνέβη. Θυμάστε την αναστάτωση που προκάλεσαν δύο ξένοι Βρετανοί τουρίστες χθες στο αεροδρόμιο, κατά τη διάρκεια πτήσης στο αεροδρόμιο Μακεδονία, όπου προκάλεσαν επεισόδιο σε πτήση από το Μάντσεστερ προς τη Ρόδο. Έγινε αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφου στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Οι δύο άντρες λοιπόν δικάστηκαν με την αυτόφορη, αδέρφια να πούμε ότι είναι, με την αυτόφορη διαδικασία δικάστηκαν. Και κατά τη διάρκεια, κατά την ακροματική διαδικασία, υποστήριξαν ότι η ένταση προκλήθηκε όταν ζήτησαν από το προσωπικό του αεροσκάφους να τους σερβίρουν αλκοόλ, χωρίς, όπως ανέφεραν, να ικανοποιηθεί η επιθυμία τους. Υποστήριξαν επίσης ότι είχαν καταναλώσει νωρίτερα αλκοόλ και ότι δεν γνώριζαν την νομοθεσία και τους κανόνες που ισχύουν κατά τη διάρκεια μιας πτήσης. Αυτά ισχυρίστηκαν. Θα πούμε ότι ήταν ιδιαίτερα επί... Μονομελές ήταν το πλημμυλοδίκαιο Θεσσαλονίκη. Επίκης λοιπόν ο δικαστής. Αθώθηκαν για τις πράξεις της παράβασης εντολών κυβερνήτη και της διασάλευσης της τάξης του αεροσκάφους, με το κριτήριο ότι δεν υπήρξε δόλος. Έτσι έκρινε ο δικαστής. Οπότε έτσι λοιπόν αφέθηκαν ελεύθεροι. Το γεγονός τώρα βέβαια ότι ο κυβερνήτης αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση και όλα αυτά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν να το ανταπεξέλθουν σε αυτό η αεροπορική εταιρεία, η οποία φαντάζομαι ότι θα έχει για αυτήν κάποιο κόστος συγκριτικά με την θέση της απέναντι στους επιβάτες, ή μπορεί και όχι, δεν το γνωρίζω αυτό, γιατί δεν ήταν με δική της ευθύνη, οπότε μπορεί να μην υπάρξει κάποια αποζημίωση για τους υπόλοιπους επιβάτες, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ, έχουμε να πούμε. Έχουμε νέο ολοκέντριο ολόφρεσκο τραγούδι από Παν Παν που λέγεται «Κάτι σου λείπει». Θα το ακούσουμε τώρα αμέσως, έτσι, σε μια μετάδοση που πριν προλάβουν όλοι οι άλλοι, θα το κάνουμε και να ακούσουμε ακόμη ένα από τα αγαπημένα μας στην πορεία. Από Παν Παν εννοώ.

Δεν ξέρω αν σου λείπει κάτι. Εύχομαι να μην λείπει τίποτα σε κανέναν. Το σημαντικότερο είναι να μην μας λείπουν άνθρωποι, να μην μας λείπουν καλές στιγμές. Να έχουμε όλοι πολλές από αυτές. Αυτά εύχομαι έτσι για όλους μας.

αυτά που, αυτόν τον ορισμό που χρησιμοποιούν από τον ΟΟΣΑ και οι στατιστικές υπηρεσίες είναι καθαρά εισοδηματικός. Αναφέρεται στη μεσαία τάξη, τα νοικοκυριά δηλαδή με διαθέσιμο εισόδημα ανάμεσα στο 75% και το 200% του διάμεσου εισοδήματος της χώρας. Με αυτό το μέτρο, η μεγάλη μελέτη του ΣΕΒ το 2020 κατέταξε στη μεσαία τάξη το 54% των Ελλήνων με εισόδημα από 14.700 έως 39.300 το χρόνο για ένα τετραμελές νοικοκυριό, με όριο της φτώχειας στα 9.850. Έχει γίνει μια καταγραφή έτσι από το 1870... Πώς καταγράφονταν οι δημοτικοί υπάλληλοι σε ένα κράτος ενός εκατομμυρίου κατοίκων, πώς έγινε το 1922 με την Κασιατική καταστροφή, για την περίοδο της κατοχής, τον εμφύλιο, το 1950 που ήταν ένα ξεκίνημα ξανά της χώρας μας. Έτσι λοιπόν έχει γίνει έτσι ένα μεγάλο πλάνο. Το διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα κατρακύλησε από τις 30.000 το 2009 και το 2010 στις 19 το 2014 και 19.720.000 βρίσκεται στο 2018.

Από το 2023 έχει σημειωθεί, η χώρα έχει καταγράψει μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις στην Ευρώπη την τελευταία 20ετία. Και σήμερα τα αδήλωτα εισοδήματα υπολογίζονται γύρω στα 50 δις από 70 που ήταν πριν από 15 έτη. Ας τα πάρουν, ας τα μελετήσουν αυτοί που ξέρουν για να μας τα πούνε με απλά ελληνικά όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας και τι έχουν εντοπίσει. Με παν λοιπόν θα πάμε στην τελική μας ευθεία και στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, οπότε μείνετε εδώ στην παρέα γιατί ακολουθεί η τελική ευθεία με ρυθμούς ανεβασμένους και δονήσεις το ίδιο.

Καλά, βρε παιδιά. Εγώ ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι το έχω το ίδιο. Να, ξεχνάμε για κάποια πράγματα. Εσείς δεν ενδιαφέρεστε να το κάνουμε ξανά αυτό το πράγμα, να ανανεώσουμε έτσι λίγο την ενέργεια μεταξύ μας. Πάω στον τοίχο μας. Ο Γιάννης ο Ρόπ είναι εδώ. Η Αλεξάνδρα μας από την Αθήνα να στείλουμε την αγάπη μας. Στον Δημήτρη και στην Τασούλα θα στείλουμε στην Τούμπα πολλά πολλά φιλιά. Στη Σύση μας επίσης. Στον αγαπημένο Νίκο Ηλιάδη. Μην το χάσετε. Τον Νίκο Ηλιάδη με τα ιστερόγραφά του εδώ στον FM 100. Η Δώρα από την Τούμπα μας είναι εδώ. Ο Θωμάκος μου είναι εδώ. Γεια σου Θωμάκο. Η Ζωή μας είναι εδώ. Πολλά φιλιά. Η Έλενα και ο Μπάβης που κάπου έτσι ταξιδεύουν μέσα στην Ελλάδα και να στείλουμε την αγάπη μας όπου και αν είναι. Η Νίκη με τον Θάνο και τον Μάριο είναι εδώ. Καλό σχολικό έτος μαμά και μπαμπά. Και στο Χρήστο πολλά φιλιά. Η Μυρτώ μας είναι εδώ. Ο Γιώργος μας είναι εδώ. Πού είσαι βρε Γιώργος, ένα σε ρούφιξη θάλασσα το καλοκαίρι. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ο Γιάννης και η Ελένη της καρδιάς μας. Και φυσικά και η υπεραγάπη μας είναι εδώ. Οπότε πάμε να ακούσουμε έτσι τελευταία στροφή και να πάμε στην τελική ευθεία.

Δεν θα σας χαιρετήσω έτσι, όχι, δεν θα σας αφήσω να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί βλέπω πολύ όμορφα μηνύματα. Καταρχάς να πούμε στον Γιώργο ότι ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και έτσι να ευχηθούμε έτσι καλή σεζόν με την εργασία του. Και βέβαια να υπενθυμίσω αυτό που σημείωσε ο Γιάννης της καρδιάς μας στον τοίχο, ότι απόψε το βράδυ στην Καλαμαριά, στην ακτή Αρετσού, θα πραγματοποιηθεί συναυλία Μουσικές των Λιμανιών με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η μουσική μας διαβεβαίωνει ο Γιάννης ότι είναι εξαιρετική και η ερμηνεύτρια είναι η Ζάνελ. Όσοι μπορείτε να περάσετε να πάτε, θα είναι μια υπέροχη παράσταση. Οπότε να λοιπόν, τι άλλο μας έχει μείνει να κάνουμε. Να πάτε απόψε το βράδυ, όσοι δεν έχετε κανονίσει κάτι, στην ακτή Αρετσούς, να παρακολουθήσετε τη συναυλία Μουσικές των Λιμανιών με την Ζανέλ στα φωνητικά.

0: Βιταμίνη Πι.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
1: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
6: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χώρο.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
6: Πέρσες, 13 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
8: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
9: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
10: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
0: Βιταμίνη Π.
1: Μόνο.

Τι έρχεται και σου λέει το κράτος σήμερα, ότι αν, κοίταξε, από 1η Οκτωβρίου, αν το ενίκιο σου δεν το πληρώνεις μέσω τραπέζης, δεν θα είμαι εγώ υπεύθυνος αν δεν πάρεις την επιστροφή του ενοικίου που φτάνει στους 800 ευρώ. Έτσι λοιπόν, με αυτή την είδηση μπαίνουμε. Έτσι, από 1η Οκτωβρίου υποχρεωτική θα είναι η ηλεκτρονική εξόφληση όλων των μηνιαίων μισθωμάτων. Δεν έχει να κάνει αν είναι κύριες φοιτητικής ή επαγγελματικής στέγης. Όποιο ενίκιο και αν καταβάλλετε, θα πρέπει να το καταβάλλετε ηλεκτρονικά μέσω τραπέζης. Οι ιδιοκτήτες τώρα που δέχονται μετρητά θα χάνουν την αυτόματη έκπτωση 5% επί του ακαθάριστου εισοδήματος. Μάλιστα, οπότε το νου σας τώρα, να ξέρετε κι εσείς, αν δεν το κάνετε ήδη, να πληρώνετε τα ενοικιά σας μέσω τραπέζων, να το κάνετε, έτσι ώστε να μην έχετε προβλήματα στην συνέχεια, μην ακούσετε κανέναν ιδιοκτήτη να σας λέει, δεν πειράζει μωρέ, εσύ, όπως είχαμε συνεννοηθεί, στο χέρι θα μου τα δίνεις, βεβαίως, θα μου πεις τώρα. Εάν ο άλλος δίνει ενίκιο 500 ευρώ και στην εφορία δηλώνεται 200 ή 300, τα βρούνε πάλι με τις συναντήσεις, τις διαζώσεις για τα υπόλοιπα, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Να πάμε να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας, μιας και υπάρχει έτσι όγκος οχημάτων, κύριος στην περιφερειακή μας, αλλά και στη Μήκη Θεοδωράκη βλέπω όγκο οχημάτων και στα δύο ρεύματα, εκεί μέχρι τη Νεάπολη, από την Μοναστηρίου και μετά. Στην περιφερειακή μας τώρα τι γίνεται, από το ίσως τις πυλές και λίγο νωρίτερα ξεκινάει το ποτηλιάρισμα για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα δυτικά. Μέχρι και το ίσως Σικιών θα μου είστε απασχολημένοι σε αυτό το ρεύμα. Στο δείτε το ρεύμα από την Ευκαρπία ξεκινάει το ποτηλιάρισμα και φτάνει και αυτό μέχρι το ίσως των Σικιών. Και ξανά από την Τριανδρία μέχρι και την έξοδο του ΚΑΠΑ 12 έχουμε όγκο οχημάτων και χαμηλές ταχύτητες.

Κωνσταντίνου Καραμαλή. Υπάρχει κόσμος ο οποίος θα φύγει για Χαλκιδική και πάλι και φαίνεται αυτό στους δρόμους. Από την ανάληψη ξεκινάνε τα ποτηλιαρίσματα μέχρι και την έξοδο της Βούλγαρη. Και στο αντίθετο ρεύμα, βεβαίως, έχουμε αρκετή κίνηση για όσους έρχονται προς το κέντρο. Επίσης, μέχρι τα φανάρια της Μπότσαρη έχουμε καθυστερήσεις. Κασάνδρου, αρκετά απασχολημένη, υπάρχει όγκος οχημάτων. Και Αγίου Δημητρίου από την Αγία Σοφίας και μετά ξεκινάει το ποτηλιάρισμα. Η Γνατία διατηρεί μια καλή εικόνα. Καλή είναι η εικόνα για αυτούς που έρχονται προς την Μοναστηρίου, προς το Βαρδάρι. Από την Αγία Σοφία, όχι, μέχρι την Αγία Σοφία έχουμε ένα ωραίο ποτηλιάρισμα που ξεκινάει από την Ιασονίδου. Από την Καμάρα και μετά ουσιαστικά. Γύρω από την Καμάρα γενικώς υπάρχει κινητικότητα και ακινησία, καλύτερα θα έλεγα. Η Αγγελάκη είναι ποτηλιαρισμένη. Τα φανάρια της Εγνατίας στα πανεπιστήμια μπροστά είναι στην Αγγελάκη ποτηλιαρισμένα. Πάμε στην Τζιμισκή, η οποία διατηρεί μια αρκετά καλή εικόνα. Στο κλείσιμο της έχει το μεγαλύτερο όγκο οχημάτων και η Λεωφόρος Νίκης. Από την Προξένου Κορομιλά και μετά. Από την Προξένου Κορομιλά, πια από την Βογατσικού και μετά είναι. Η Προξένου Κορομιλά είναι παράλληλη. Από την Βογατσικού και μετά μέχρι το Λευκό Πύργο θα έχετε τις καθυστερήσεις σας. Καρατάσου ποτηλιαρισμένη, Πολυτεχνείου και παλαιού σταθμού στα φανάρια εκεί των δικαστηρίων ποτηλιαρισμένη. Και έχουμε και μία σύγκρουση οχημάτων στην Καρατάσου που θα φέρει έτσι κι άλλο ποτηλιάρισμα. 26 Οκτωβρίου ποτηλιαρισμένη, Μοναστηρίου από τη Γιάννη Τσό και μετά θα βρείτε μεγάλες καθυστερήσεις. Και πριν τα φανάρια της Γιάννη Τσό βλέπω καθυστερήσεις αρκετές. Οπότε να μου είστε προετοιμασμένοι για όλο αυτό. Πάμε στα δικά μας τα μουσικά, έτσι που ξέρω ότι σας αρέσουν, για να το αφιερώσω και στην υπεραγάπη μας αυτό.

Charles Aznavour, La Bohème. Έτσι δώσε λίγο ένταση να το απολαύσεις με το ωραίο το πιάνο από κάτω. Για όλους μας είναι να ανεβαίνει η ένταση, γιατί πραγματικά το τραγούδι είναι εξαιρετικό. Charles Aznavour, απολαύσε τον.

Εδώ μεταξύ, ακόμη δεν ξεκίνησε το νέο σχολικό έτος. Βγήκε το πρόγραμμα για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2027. Θα σας το πω για να έχετε το νου σας. 28 και 29 Μαΐου θα αρχίσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ. Και σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, θα ακολουθηθεί αυτό το πρόγραμμα. Οπότε το πρώτο μάθημα με το οποίο θα κάνουν πρεμιέρα οι πανελλαδικές θα είναι η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και τα νέα ελληνικά για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ. Αυτά δεν θα πω άλλα. Φτάνει. Δεν θέλουμε άγχος από τώρα.

Ήθελαν, λέει, να φτιάξουν βιολογικά όπλα και βαλιστικούς πυράβλους μέσω του Κλοντ, του συγκεκριμένου αυτού προγράμματος της τεχνητής νοημοσύνης. Την συναγερμός υπάρχει, έχει σημάνει από την ανθρώπη και τη χρήση της τέχνητης νοημοσύνης. Έχουν γίνει αρκετές απόπειρες για ανάπτυξη λογισμικού πυράβλων, οπλικών συστημάτων και βιολογικών όπλων. Καταλαβαίνετε τι γίνεται με την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης. Να δούμε πώς θα προστατευτούμε πλέον από αυτή την ανθρώπινη, πώς να το πω, σχιζοφρένεια, αρρώστια. Είναι άνθρωποι, άρρωστοι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά, τον κόδωνα του κινδύνου, έχουν αποτραπεί τέτοιες ενέργειες, αλλά δεν ξέρουμε αν έχουν αποτραπεί και όλες. Είπαμε για τους ελέγχους που γίνονται στα σχολικά λεωφορεία. Θα σας πούμε ότι έβρεξε κλήσεις ήδη. 251 παραβάσεις είχαμε σε 326 ελέγχους. Αν είναι δυνατόν. 207 αφορούσαν τον ταχογράφο. Καταγράφηκαν 12 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας και 6 για παραβίαση του ορίου ταχύτητας. Οι έλεγχοι επιπλέον αποκάλυψαν και άλλες παραβάσεις για τη μη τήρηση του ωραρίου εργασίας, για έλλειψη πυροσβεστήρα και 1 για έλλειψη φαρμακείου, ενώ 17 ήταν τροχονομικές παραβάσεις. Δεν ξεκινήσαμε καλά, έτσι. Τρελά τα νούμερα, τρελά τα νούμερα. Εύχομαι πραγματικά να συμμορφωθούν όλοι σε αυτό. Παιδικές ψυχές κουβαλάτε μαζί σας. Θα πρέπει να είμαστε όλοι πολύ πολύ προσεκτικοί. Και φανταστείτε τώρα την αγωνία των γονέων όταν διαβάζουν ή ακούνε μια τέτοια είδηση. Τι γίνεται? Γρήγορα περνάει η ώρα, πάμε σε ακόμη ένα τραγούδι πριν σας χαιρετήσω, γιατί έχουμε να προλάβουμε να ακούσουμε και άλλα πράγματα θέλουμε και να πούμε και άλλα.

Θα στείλαμε την αγάπη μας στην Ξάνθη εκεί που είναι το Μαράκι και ο Μπάμπη. Σε ένα υπέροχο σχολικό έτος να έχετε με μια πολύ καλή ροή, να πάνε όλα έτσι όπως πρέπει και όπως θέλετε και όπως τα σχεδιάζετε. Το ίδιο να ευχηθώ για όλους μας και για το επόμενο διήμερο που θα είναι μπροστά μας, έτσι με πολύ καλή ροή να πάει, να περάσει και να μην δυσκολευτείτε πουθενά. Πάντα μην ξεχνάμε να ενισχύουμε τον οργανισμό μας με φρούτα και λαχανικά, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να διατηρούμαστε υγιείς.

0: Να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε, ό,τι και αν αποφασίσετε, είτε να βγείτε, είτε να μείνετε μέσα, είτε να φύγετε εκτός πόλης και να πάτε σε μια κοντινή παραλία, γιατί ο καιρός είναι υπέροχος και θα παραμείνει και το Σαββατοκύριακο. Να παραμείνετε συντονισμένοι και στον FM 100. Στις 4 ακριβώς θα είναι εδώ η Λίνα Πέτκου με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά στην παρέα σας η Δέσποινα Αυγερίδου για 2 ολόκληρες ώρες με την εκπομπή αφιερωμένο για εσάς, αφιερωμένο σε εσάς. Έως τη Δευτέρα στις 2:30 που θα ανταμώσουμε και πάλι ραδιοφωνικά. Έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του ζεύγους των ιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για αδίκημα το οποίο προβλέπει ποινή κάθειρξης που μπορεί να φτάσει ακόμα και τα δεκαετή. Δύο ιατροί παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπερασπιστική γραμμή τους. Ολοκληρώθηκε η νεκροψία στη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιατροδικαστές δεν μπόρεσαν να καταλήξουν στην ακριβή αιτία θανάτου του γνωστού καλλιτέχνη, αναφέροντας πως το παρόν η αιτία είναι απροσδιορίστη. Ωστόσο, εντοπίστηκαν ευρήματα που χρήζουν περαιτέρω εργαστηριακής διερεύνησης. Έτσι, αναμένουν κυρίως τις τοξικολογικές εξετάσεις αλλά και τις ιστολογικές, ώστε να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα. Τη Δευτέρα στην Νίκαια, η κηδεία του αγαπημένου τραγουδιστή. Στις 28 Μαΐου 2027 ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και μία μέρα αργότερα, στις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Πρώτο μάθημα για τα ΓΕΛ θα είναι η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, ενώ για τα ΕΠΑΛ τα νέα ελληνικά. Οι εξετάσεις των ΓΕΛ ολοκληρώνονται στις 4 Ιουνίου, ενώ των ΕΠΑΛ στις 12 Ιουνίου. Τα ειδικά μαθήματα θα εξεταστούν από τις 14 έως τις 24 Ιουνίου. Άνοιξε σήμερα η αυλαία της νέας σχολικής χρονιάς για μαθητές και εκπαιδευτικούς σε νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια και λύκεια σε όλη τη χώρα με τον καθιερωμένο αγιασμό. Οι μαθητές παρέλαβαν στη συνέχεια τα βιβλία τους, ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να ξεκινήσει τη Δευτέρα. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς βρίσκει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης 30.000 αναπληρωτών, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Μετά από 7 χρόνια σιωπής, ένα σχολικό κτίριο που είχε μείνει κλειστό από το 2019 άνοιξε ξανά τις πόρτες του για να υποδεχτεί μαθητές. Πρόκειται για το σχολικό κτίριο στην οδό Αγίου Δημητρίου 125 στη Συμβουλή με την Ιουλιανού, το οποίο στο παρελθόν στέγαζε το 44ο Δημοτικό Σχολείο και σήμερα πλήρως ανακαινισμένο λειτουργεί ως 64ο Νηπιαγωγείο. Το πρωί πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια και ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά. Παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Τέλειο Αγγελούδη και της Δωρήτριας Ελίζας Αλεξανδρίδου. Έστω και στο παραένα βρέθηκε λύση στο ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών, τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας σε δηλώσεις του στο περιθώριο των εγγενείων και του αγιασμού στο 64ο Νηπιαγωγείο της Θεσσαλονίκης. Σήμερα έχουν ξεκινήσει ήδη το 50% των δρομολογίων κανονικά. Από Δευτέρα μέχρι και την Τρίτη θα καλυφθεί το 90%. Το υπόλοιπο 10% έχουμε ήδη μιλήσει και με άλλους λεωφορείους και είμαστε σίγουροι ότι θα καλυφθεί και αυτό μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στις 15 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να πραγματοποιηθεί η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη από το κατάστημα κράτησης Δομοκού, σύμφωνα με ανακοίνωση της συνηγόρου υπεράσπισης του. Ίδια κάνει λόγο για σίγουρη κάθοδο του Κασιδιάρη στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Σε 24ωρη βάση λειτουργεί σήμερα και αύριο το μετρό Θεσσαλονίκης. 25 χρόνια συμπληρώνονται από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0, υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί το αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, λα, λα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λα, λα.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πο, πο, πο.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
0: Κοιτάμε ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
7: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες που να βγαίνουν στον FM 100. Συνεντεύξεις που αποκαλύπτουν τον άνθρωπο πίσω από το έργο. Μουσικές που μεταμορφώνουν τη διάθεση. Στιγμές που μένουν. Αφιερωμένο στον πολιτισμό, στη ζωή. Σε όλους εσάς που θέλετε να μαθαίνετε, να εμπνέεστε, να προχωράτε. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

Λίγα λεπτά και μετά τις 4, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στον FM 100 και στο απογευματάκι της Παρασκευής. Με τη θερμοκρασία να είναι έτσι σε ωραιότατα επίπεδα. Ιουλίου, Ιουνίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου πάντως γιοκ. Γιατί εντάξει. Υποτίθεται ο Σεπτέμβρης είναι πιο δροσερός, πιο ευχάριστος. Ο ήλιος καίει, καίει, καίει. Ήθελα να το πω, να το καταγγείλω λοιπόν αυτό, ότι με κούρασε λίγο όλη αυτή η ζέστη. Θέλω λίγο τη δροσιά μου. Τι να κάνω, η γυναίκα. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε, με την παρουσιάστρια να έχει τα flashes, τις κάψεις της. Δέσποινα Βιερίδου στο μικρόφωνο. Όλα εμείς οι γυναίκες τα τραβάμε, αφήστε τα, αφήστε τα, μην το συζητάτε. Λοιπόν, για να δούμε όλα αυτά τα ωραία, τα συμπαθητικά, τα συναρπαστικά, τα ενδιαφέροντα, μας περιμένουν ένα πολύ πολύ καυτό Σαββατοκύριακο, έρχεται για την πόλη, κυρίες και κύριοι, με πολλές εκδηλώσεις, με πολλά πράγματα. Μείνετε εδώ στην παρέα μας για να τα δούμε όλα, να τα συζητήσουμε όλα, να τα απολαύσουμε, να προετοιμαστούμε.

Και βέβαια δικαίως αυτό το Σαββατοκύριακο όλα τα φώτα είναι στραμμένα στη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου που γιορτάζει τα 30 του χρόνια αύριο εκεί στην Νέα Παραλία Θεσσαλονίκη. Ο Αντώνης Ρέμος, με αφορμή και την μεγάλη του συναυλία αλλά και την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, έδωσε σήμερα μία συνέντευξη και είπε, αναφέρθηκε με συγκίνηση στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και είπε ότι η απώλειά του πραγματικά ήταν σαν κεραυνό, σαν εθρία. Τι να πει κανείς, δεν μπορεί ακόμη να το καταλάβει, λέει, να το πιστέψει. Κρίμα ένα τόσο νέο παιδί, ένας τόσο χαρισματικός καλλιτέχνης. Το είχε πει πολλές φορές βέβαια ο Αντώνης Ρέμος ότι ο Μαζονάκης είχε από τα ωραιότερα ρεπερτόρια του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Έτσι λέει, το έχω δηλώσει σε φίλους μου και σε συνεργάτες. Είναι πραγματικά κρίμα που αυτή η απώλεια ήρθε έτσι ξαφνικά και δυστυχώς δεν μπόρεσε να διαχειριστεί όλο αυτό που έπρεπε να διαχειριστεί στη ζωή του. Ας κρατήσουμε τον Γιώργο της καρδιάς μας, τον Γιώργο αυτόν που μας ταξίδευε με αυτά τα υπέροχα τραγούδια. Και αύριο στη συναυλία που θα κάνουμε, εννοείται ότι θα αναφερθούμε και θα τραγουδήσουμε παρέα κάποιες μουσικές του, κάποια τραγούδια και θα στείλουμε όλοι μαζί ένα μήνυμα. Γιατί ο Γιώργος θα ήθελε πραγματικά να τραγουδήσουμε αυτό το βράδυ όλοι μαζί για αυτόν, για εκείνον, για να του στείλουμε την αγάπη μας και να του πούμε ότι θα είμαστε εδώ να τραγουδάμε τα τραγούδια του και να κρατάμε ζωντανή τη μνήμη του, είπε ο Αντώνης Ρέμος για τον συνάδελφό του Γιώργο Μαζονάκη. Θυμίζουμε ότι η αυριανή συναυλία, έτσι κι αλλιώς ανακοινώθηκε και από την παραγωγή, θα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη.

0: Στο μεταξύ δεν υπάρχει ούτε κρεβάτι, ούτε κλίνη, δηλαδή κανονικά είναι η πληρότητα στο 100% σε ξενοδοχεία, Airbnb, στέγες, υπόγεια, πατάρια, σοφίτες στη Θεσσαλονίκη για αυτό το τριήμερο, για αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουν έρθει οι πάντες τέλος πάντων είναι αυτές οι γνωστές υπερβολές που λέμε, ξέρετε. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο, πολλούς επισκέπτες, Έλληνες και ξένους από τις γειτονικές χώρες. Έχουν έρθει πάρα πολύ, οι Βαλκάνοι, οι Σέρβοι ειδικά αγαπούν πάρα πολύ τον Αντώνη Ρέμο. Έχει επισκεφθεί πολλές φορές εκεί τις γειτονικές χώρες, είναι πολύ popular. Θα είναι και ο Ζέλικο Γιοξίμοβιτς μαζί του, εκτός όλων των άλλων καλλιτεχνών που θα τον πλαισιώσουν. Θα είναι η Gypsy Kings, θα είναι ο Ροναντίνιο, ο Σναπ. Καλά, από Έλληνες τα είπαμε και χθες. Ήταν να έρθει και ο Μαζονάκης, το σκεφτότανε. Θα είναι η Μαντό, θα είναι η Κέτη Γαρμπή, η Δέσποινα Βανδύ, ο Κώστας Χατζής, ο Μάνος Πυροβολάκης, ο Γιώργος Θεοφάνους. Χαμός θα γίνει αύριο, κυρίες και κύριοι. Στο μεταξύ, χαμός θα γίνει και σήμερα στην έκθεση. Αγαπημένος Ακύλας έρχεται σε ένα εκρηκτικό μουσικό ταξίδι με ασταμάτητο ρυθμό, τολμηρή pop αισθητική και ανατρεπτική σκηνική ενέργεια. Ξεχωριστός περφόρμερ ο Ακύλας κάτω από το εμβληματικό τόξο της Χάνθηκης στην Νότια Πύλη, σε ένα live γεμάτο σύγχρονους ήχους, έντονα χρώματα και τραγούδια που θα μετατρέψουν τη συναυλία σε ένα μεγάλο πάρτι.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

0: μια ξεχωριστή συναυλία που πραγματικά θέλω να δω τις ηλικίες των θεατών που θα παραστούν σε αυτή την συναυλία. Δεν θα είναι πολύ πιτσιρίκια, θα είναι λίγο πιο όρημη. Γιατί έρχονται τα ημισκούμπρια, κυρίες και κύριοι, στην προβλήτα Β2 στο λιμάνι σήμερα. Τα ημισκούμπρια που μας καλούν και αυτά σε ένα επαιτειακό live. 30 χρόνια επιτυχίες. Anniversary live. Το θρυλικό τρίο του ελληνικού hip hop, πρωτοπόροι, έτσι. Πριν 30 χρόνια, όταν πρωτοκυκλοφόρησαν τα τραγούδια τους, είχαν κάνει πανικό τα ημισκούμπρια. Θυμάμαι τότε υπήρχαν ακόμη παραρτήματα των δισκογραφικών εταιριών εδώ στη Θεσσαλονίκη και πηγαίναμε έτσι, κάναμε tour και παίρναμε τους δίσκους από τα ραδιόφωνα. Πάω λοιπόν στη δισκογραφική εταιρεία, νομίζω ήταν η FM Records που είχε τα ημισκούμπρια, αν δεν κάνω λάθος, εκεί κάπου στην Εθνική Σαμίνη, σε ένα στενάκι ήτανε. Και πάω που λέτε να πάρω. Αυτό μου λένε είναι ένα καινούριο συγκρότημα, λέγονται ημισκούμπρια, ημισκούμπρια, λέω μπα, οκ. Πάρε το δίσκο, πάρε και μια κονσέρβα σκουμπρί. Μαζί με το δίσκο δίνω και μια κονσέρβα σκουμπρί. Δεν θα το ξεχάσω. Έτσι τα γνώρισα εγώ τα ημισκούμπρια. Ναι, πριν 30 χρόνια ήμουνα και τότε, από τότε μάλλον ήμουνα στα ραδιόφωνα. Είμαι τόσο παλιά. Λοιπόν, το θρυλικό λοιπόν αυτό τρίο αγαπημένο για ένα πολύ αναμενόμενο reunion, γιορτάζοντας 3 δεκαετίες γεμάτες χιούμορ, σάτυρα, καυστική ματιά και τραγούδια που άφησαν το δικό τους ξεχωριστό αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή. Μετά από το σερί sold out των δύο εμφανίσεών τους στην Αθήνα, έρχονται και στην Θεσσαλονίκη. Αυτό δεν έλπαινε, μια στη Θεσσαλονίκη. Δημήτρης Μετζέλος, Μυθριδάτης και Πρίτανης διαμορφώνουν αυτό το σκηνικό με το ύφος που συνδυάζει χιούμορ, σάτυρα και μια καυστική ματιά στην καθημερινότητα. Στοιχεία που έτσι κι αλλιώς έγιναν το σήμα κατά τεθέν τους. Πολύ χαίρομαι που θα είναι εδώ. Αυτό, αυτό. Πάμε.
1: Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς.
0: 150.
1: Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε κάποια παραλία.
0: Πάμε ρε παιδιά. Έχω να σας πω ότι σε αυτό το βίντεο κλιπ πρωταγωνιστεί ο Αντώνης Κανάκης σε ρόλο μοντέλου. Ψάξτε τον το δείτε. Και ο Καλυβάτσης. Θεϊκό.

Θήκα είμαι σκούμπρια λοιπόν σήμερα το βράδυ στο λιμάνι και πάμε να ανηφορήσουμε λίγο προς το Θέατρο Δάσους. Δύο βραδιές έρχεται η Ειρήνη του Αριστοφάνη. Σας δώσαμε και προσκλήσεις για την αυριανή παράσταση. Η Ειρήνη λοιπόν με την υπογραφή Νίκου Καραθάνου, Φίβου Δελιβοριά και Άγγελου Τριανταφύλου. Ένα έργο που αντιμετωπίζει την τρέλα του πολέμου με τα όπλα της κωμωδίας, της μουσικής και της λαϊκής φαντασίας. Ανέβηκε πρώτη φορά το 421 π.Χ. πρόσφατα και επιστρέφει ως μια γιορτή των απλών ανθρώπων και της ακατανίκητης ανάγκης τους για ειρήνη. Με ένα εξαιρετικό επιτελείο ηθοποιών επί σκηνής, με την Ζέτα Μακρυπούλια σε έναν ρόλο έτσι πολύ πολύ όμορφο και τι καλύτερο από το να ενσαρκώνει την ειρήνη μια κοπέλα έτσι τόσο γλυκιά και όμορφη και καλή, καλός άνθρωπος είναι η Ζέτα Μακρυπούλια σαν τη Ζέτα. Μαζί της η Έμιλη Κολιανδρή, ο Θανάσης Αλευράς, ο Γιάννης Κότσιφας, η Γαλήνη Χατζηπασχάλη, ο Φίβος Δελιβοριάς επίσης επισκηνής, ο Νίκος Καραθάνος, ένα μεγάλο επιτελείο ηθοποιών και ζωντανή ορχήστρα επισκηνής μουσική. Μια πολύ ωραία εφρόσινη παράσταση λοιπόν σήμερα και αύριο στο Θέατρο Δάσους.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά, δες το θετικά, δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά, με τη Μέρη Λεριά.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
8: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
9: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χώρο.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
9: Πέρσες, 13 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
8: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
11: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.

καθημερινά εγγένεια λοιπόν για την πύλη αξιού σήμερα. Ανοίγει τις πύλες της η πύλη και υποδέχεται τον Νίκο Βέρτη. Μετά από 4 χρόνια λοιπόν επιστρέφει ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην πύλη αξιού. Στο πλευρό του θα βρίσκεται η Λίλα σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει βέβαια τις διαχρονικές επιτυχίες αλλά και τις νέες κυκλοφορίες του δημοφιλούς ερμηνευτή. Η πύλη αξιού φοράει τα καλά της και υποδέχεται τον δικό της Νίκο, τον δικό της Νίκο Βέρτη, για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων, Παρασκευή και Σάββατο, σήμερα και αύριο. Και ξέρετε που θα πάνε αύριο όλοι μετά τη συναυλία του Ρέμο, στο Βέρτη. Μη σας πω, θα πάει και ο Ρέμος. Ο Νίκος Βέρτης που έχει δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή θέση στη σύγχρονη ελληνική διασκέδαση με σταθερά υψηλές απαιτήσεις, προσήλωση στη λεπτομέρεια και μια διαρκή ανάγκη να εξελίσσεται. Από το «Πες το μου ξανά» μέχρι τις πρόσφατες επιτυχίες του συνεχίζει να είναι αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής.

Έτσι, με ένα φινάλε λοιπόν από το live του «Πες το μου ξανά» που γίνεται ο κακός χαμός. Φυσικά κάθε φορά που παίζει αυτό το τραγούδι φεύγουν λουλούδια, φεύγουν τραπέζια, φεύγουν όλα. Πάνω στην πίστα, κυρίες και κύριοι, όλοι αυτό το τρίμερο μας βλέπω να ανεβαίνουμε στα τραπέζια, στις καρέκλες, στους καναπέδες, ό,τι έχει ο καθένας τέλος πάντων. Έτσι λίγο να το ρίξουμε έξω γιατί έρχεται χειμώνας. Μπαίνουμε ξανά στην ρουτίνα, στην καθημερινότητα. Ας αφήσουμε λίγο αυτή την καλοκαιρινή αναμελιά να μας παρασύρει και αυτό το Σαββατοκύριακο. Και από Δευτέρα βλέπουμε. Τα βάλουμε όλα στη σειρά, δεν βαριέστε. Όλα θα κάνουμε. Λοιπόν, σας έχω και Πασχάλη σήμερα, αν θέλετε κάτι πιο έτσι συμμαζεμένο, πιο classic. Αν και ο Πασχάλης πάντα δημιουργεί έτσι πολύ ωραία ατμόσφαιρα στα live του, πάντα της κάνει party ατμόσφαιρα. Στο Θέατρο Βεργίνα λοιπόν σήμερα, σε ένα party ρυθμό, αναμνήσεις φυσικά, διαχρονικές επιτυχίες, με μια πορεία που έχει αφήσει το ξεχωριστό αποτύπωμά της στην ελληνική pop και rock σκηνή ο Πασχάλης. Ο Αϊθαλής Πασχάλης πάντρεψε και τη Ζήνα πρόσφατα να του ζήσει. Συνεχίζει να ενώνει λοιπόν διαφορετικές γενιές μέσα από τραγούδια που διατηρούν αναλύωτη την ενέργεια, την αμεσότητα και την χαρά τους. Η μουσική παράσταση The Party Goes On συγκεντρώνει χαρακτηριστικές στιγμές από την μακρόχρονη μουσική διαδρομή του Πασχάλη.

Να σας πω, το είπαμε και χθες, ότι οι παραστάσεις «Άι Λαός» του Ευρυπίδη, αυτή η μουσικοθεατρική παράσταση του Στέλιου Βραχνή, που ήταν προγραμματισμένη να παίξει στο Θέατρο Δάσους χθες και σήμερα, ακυρώνονται, αναβάλλονται για να είμαστε ακριβείς, γιατί δεν μπορούν να συνυπάρξουν με, με τα live της ΔΕΘ που είναι δίπλα. Το δοκίμασαν οι τεχνικοί εκεί, αλλά δεν κατέστη έτσι δυνατόν να βρεθεί λύση. Οπότε θα ανακοινωθούν οι νέες ημερομηνίες και ο νέος χώρος που θα παίξει αυτή η παράσταση, που θέλουμε πραγματικά να την δούμε. Έπαιξε μόνο μία φορά εδώ στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Γης, στην πρεμιέρα της. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση. Ανυπομονούμε λοιπόν να ανακοινωθούν οι νέες ημερομηνίες για να μπορέσουμε να την απολαύσουμε.

Η θεατρική παράσταση «Το Παν» παίζει σήμερα στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών από την ομάδα «Κύκλο Ζωής» σε μια οικογενειακή περιπέτεια με ήρωες εμπνευσμένους από τα παραμύθια. Παίζει λοιπόν σήμερα το βράδυ στις 9 αλλά και την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι και στις 6 το απόγευμα. Και να σας πω ότι αυτές οι τρεις προγραμματισμένες παραστάσεις έχουν φιλανθρωπικό σκοπό. Τα έσοδα θα διατεθούν στο Σύλλογο Φίλων Καρκινοπαθών Παιδιών, Στοργή και στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό, στο Φίληρο. Η θεατρική παράσταση λοιπόν αυτή που παίζει σήμερα και την Κυριακή μας πάει σε ένα μαγεμένο δάσος όπου επικρατεί πανικός. Και εκεί βλέπουμε όλη την ιστορία να διαδραματίζεται και τις περιπέτειες των ηρώων. Η θεατρική ομάδα λοιπόν Κύκλο Ζωής αφιερώνει την 14η καλλιτεχνική της περίοδο στη μνήμη του εκλειπώντος συνεργάτη και φίλου του Παύλου Γαβριλίδη, και με τις παραστάσεις αυτές, όπως λένε από την παραγωγή, αποτείουν φόρο τιμής σε έναν σπουδαίο άνθρωπο, γονέα και ξεχωριστό καλλιτέχνη που στάθηκε δίπλα τους από την πρώτη τους παράσταση με ήθος και επαγγελματική αρτιότητα.

Λίγα λεπτά και είμαστε πριν από τις 5. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Η Λίνα Πέτκου πανέτοιμη να μας πει όλα τα νεότερα και επιστρέφουμε με αφιερωμένο μέρος στο δεύτερο, κυρίες και κύριοι, στην τελευταία ώρα της εκπομπής και της εβδομάδας, αυτής της εβδομάδας, έτσι για να κάνουμε great entrance στο Σαββατοκύριακο που μας περιμένει.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κακουργηματική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία ασκήθηκε σε βάρος των δύο γιατρών που είχαν στους οποίους είχε επισκεφτεί ο Γιώργος Μαζονάκης. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή και ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Στο μεταξύ, η έρευνα των αρχών συνεχίζεται με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις συνθήκες πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή αλλά και στη λειτουργία και αδειοδότηση του ιατρείου. Η αιτία του θανάτου παραμένει μέχρι στιγμής απροσδιορίστη σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Την ερχόμενη Δευτέρα στην οίκια η κηδεία του τραγουδιστή. Άνοδο 6,9% κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία τον Αύγουστο, υποδεχόμενο σχεδόν 967.000 επιβάτες. Σύμφωνα με τη Fraport Greece, η διεθνής κίνηση αυξήθηκε σχεδόν κατά 7%, ενώ συνολικά στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας διακινήθηκαν 7,1 εκατομμύρια ταξιδιώτες, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό για τον μήνα. Στις 28 Μαΐου 2027 ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και μία ημέρα αργότερα στις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Πρώτο μάθημα για τα ΓΕΛ θα είναι η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία και τα νέα ελληνικά για τα ΕΠΑΛ. Οι εξετάσεις των ΓΕΛ ολοκληρώνονται στις 4 Ιουνίου, ενώ των ΕΠΑΛ στις 12 Ιουνίου. Τα ειδικά μαθήματα θα εξεταστούν από τις 14 έως τις 24 Ιουνίου. Άνοιξε σήμερα η αυλαία της νέας σχολικής χρονιάς για μαθητές και εκπαιδευτικούς σε νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια και λύκεια σε όλη τη χώρα. Μετά τον καθιερωμένο αγιασμό, μαθητές παρέλαβαν τα βιβλία τους ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να ξεκινήσει τη Δευτέρα. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς βρίσκει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης 30.000 αναπληρωτών, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Έστω και στο παραένα βρέθηκε λύση στο ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών, τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας σε δηλώσεις του στο περιθώριο των εγγενείων και του αγιασμού στο 64ο νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης. Σήμερα έχουν ξεκινήσει ήδη το 50% των δρομολογίων κανονικά, από Δευτέρα μέχρι και Τρίτη θα καλυφθεί το 90%. Το υπόλοιπο 10% έχουμε ήδη μιλήσει και με άλλους λεωφορείους και είμαστε σίγουροι ότι θα καλυφθεί και αυτό μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την εκτίμηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ενισχυμένος στην επόμενη Βουλή εξέφρασε από τη ΔΕΘ ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Νίκος Παπάς. Παρουσίασε τις βασικές προγραμματικές προτάσεις του κόμματος, μεταξύ άλλων για 13ο μισθό και σύνταξη, μειώσεις σε τρόφιμα, φάρμακα και καύσιμα, καθώς και κοινωνική κατοικία. Άσκησε κριτική στη κυβέρνηση για τη διαχείριση του δημοσιονομικού χώρου, ενώ για τις συνεργασίες τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κινηθεί στη βάση κοινών προγραμματικών θέσεων. Παράλληλα, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο επιστροφής των βουλευτών που αποχώρησαν. Τρία νέα στέγαστρα τοποθέτησε ο ΣΕΘ στις στάσεις λεωφορείων στο σταθμό μετρό Μίκρα στην Καλαμαριά με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών. Τα στέγαστρα διαθέτουν ενημερωτικούς χάρτες με τις λεωφοριακές γραμμές που εξυπηρετούν την περιοχή, διευκολύνοντας τις μετεπιβιβάσεις από το μετρό στα λεωφορεία. Στα διεθνή, το στόχαστρο των ρωσικών πυρηνικών όπλων θα βρεθεί η Λιθουανία σε περίπτωση που επιτρέψει την εγκατάσταση νατοϊκών πυρηνικών κεφαλών στο έδαφος της. Την αυστηρή αυτή προειδοποίηση απίφθινε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια εξέλιξη ως σοβαρό σημείο καμπής που θα κλιμακώσει κατακόρυφα την ένταση στην περιοχή. Νέο πλήγμα κατά ρωσικής πετρελαϊκής εγκατάστασης στο Βόλγκογκραντ κατάφερε ο Ουκρανικός στρατός, όπως ανακοίνωσε ο Ζελένσκι. Σύμφωνα με ανάρτησή του, οι Ουκρανικές επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας έπληξαν ταυτόχρονα στόχους σε αρκετές ακόμη περιοχές της Ρωσίας, όπως τον Ταγκιστάν, η Τούλα και η Σαμάρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαζικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες, 13 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στο αφιερωμένο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, πάντα εδώ στον FM 100. Στο απογευματάκι της Παρασκευής, τα είπαμε την πρώτη ώρα, έτσι κάναμε τη βόλτα μας, είδαμε όλα αυτά τα ωραία που μας περιμένουν και σήμερα και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δεν τελείωσαν όμως, έχουμε και άλλα και έχουμε πολλά και άλλες έτσι, πληροφορίες να σας δώσουμε. Γι' αυτό μείνετε στην παρέα μας έως τις 6, να τα δούμε παρέα.

λέγαμε λοιπόν και την πρώτη ώρα ότι αυτό το τριήμερο είναι δεσπόζει η συναυλία του Αντώνη Ρέμου, η μεγάλη συναυλία αύριο για τα 30 χρόνια παρουσίας του στο ελληνικό τραγούδι που θα τα γιορτάσει στην αγαπημένη του πόλη, τη Θεσσαλονίκη, με χιλιάδες drones, κάμερες, γιγαντοθόνες, εφέ, εκπλήξεις και όλα αυτά στη σκιά βέβαια της απώλειας του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αφιερωμένη στη μνήμη του θα είναι η συναυλία, τα λέγαμε και πριν. Θα τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη επί σκηνής ο Αντώνης Ρέμος και όσοι καλλιτέχνες βρεθούν εκεί. Τη διάρκεια της βραδιάς αναμένεται μάλιστα να προβληθούν και βίντεο από στιγμιότυπα από την πορεία του και από στιγμές που έχουν μοιραστεί οι δύο καλλιτέχνες. Ο Αντώνης Ρέμος που μίλησε γι' αυτό, αποχαιρέτησε μάλιστα και τον Γιώργο Μαζονάκη με μια φωτογραφία τους και έγραψε: «Όσες θύελες και ανέσες μέσα σου, αυτό που μας αφήνεις είναι η γαλήνη της καθαρής ψυχής σου, δεν θα ξεχαστείς ποτέ». Και έβαλε το τραγούδι «Λείπει πάλι ο Θεός» του Μαζονάκη. Και οι καλλιτέχνες βέβαια που θα βρεθούν επί σκηνής και που φυσικά ήξεραν, γνώριζαν όλοι τον Γιώργο Μαζονάκη, αναμένεται να πουν τραγούδια του και να πουν δυο λόγια. Η Μαντώ, η Κέτη Γαρμπή, η Δέσποινα Βανδύ, ο Μάνος Πυροβολάκης, ο Κώστας Χατζής, ο Γιώργος Θεοφάνους και φυσικά μαζί τους θα είναι και ξένοι καλλιτέχνες, ο Σέρβος Ζέλικο Ιωξίμοβιτς, η Gypsy Kings, ο Snap, ο Mr. President, ο Hathaway και ο Ροναλντίνιο, ο γνωστός και ο πασίγνωστος Ροναλντίνιο, ο οποίος έρθει για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται έτσι να κάνουν ένα πολύ ωραίο happening με τον Ρέμο. Θα παίξουν κρουστά, θα ανταλλάξουν σουτάκια, μπαλίτσα και θα κλείσουν τη συναυλία χορεύοντας το Ζορμπά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας και αυτά που μας αποκάλυψε ο Ντόνις Ρέμος, δηλαδή δεν τα βγάζουμε από το κεφάλι μας, ο Ρέμος τα είπε. Αυτά και πολλά άλλα που δεν μας είπε και που καλά έκανε, γιατί δεν θα ήταν εκπλήξεις, που αναμένονται έτσι με πολύ ανυπομονησία να τα δούμε όλα αύριο το βράδυ. Να πω ότι η συναυλία θα ξεκινήσει στις 9, είναι φυσικά με ελεύθερη είσοδο, μπορεί να πάει όποιος θέλει. Και πήραν και ειδική άδεια για να τελειώσει λίγο αργότερα, γιατί κανονικά 11.30 έπρεπε να σταματήσει, αλλά τελικά θα πάει μέχρι τις 12.30. 3.30 ολόκληρες ώρες λοιπόν, θα χορτάσουμε αύριο Αντώνη Ρέμο.

Και βέβαια αυτό είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Διεθνούς Έκθεσης. Αύριο είναι η μεγάλη στιγμή που περιμένουμε. Το live sushi cooking. Αυτή είναι η μεγάλη στιγμή, παιδιά. Εννοείται. Θα φάμε αυθεντικό ιαπωνικό sushi αύριο στις 7. Πριν πάμε στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, θα φάμε και sushi αυθεντικό ιαπωνέζικο. Αύριο δηλαδή. Όλη μέρα θα είμαι στους δρόμους αύριο. Δεν ξέρω που θα πρωτοπάω. Στις 7 στο περίπτερο του Δήμου. Σε αυτή την μοναδική γέφυρα Ελλάδας-Ιαπωνίας, την γαστρονομική γέφυρα, που μας παρουσίασε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Είδαμε και το νέο γλύκισμα, το Μαρεγκόν, που παρουσιάστηκε προχθές. Βέβαια. Πολιτισμός και γαστρονομία, λοιπόν, γίνονται τα κοινά σημεία αυτής της δημιουργικής συνάντησης δύο διαφορετικών κόσμων. Με ποντιακούς χορούς από η Ιαπωνική ομάδα είδαμε, είχε από το παραδοσιακό σαμιζέν, ζωντανές παρουσιάσεις μαγειρικής και φυσικά το αυθεντικό σούσι που ανυπομονούμε να δοκιμάσουμε.

Όσοι δεν κατέβετε στην συναυλία του Ρέμου ή όσοι προτιμήσετε να ακούσετε κάτι διαφορετικό, ένας πολύ αγαπημένος μου καλλιτέχνης και φίλος, ο Ματθαίος Τσαχουρίδης, μας περιμένει στην Πλάση της Αρετσούς και στην Καλαμαριά, από τον Πόντο στον Ήλιο. Μια ξεχωριστή βραδιά λοιπόν, στο πλαίσιο του Παραθήναλος, αύριο στις 8. Η ποντιακή μουσική συναντά τη μνήμη, τη φιλία και τον πολιτιστικό διάλογο στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή μάλιστα μουσικών και ακαδημαϊκών από την Ιαπωνία, παρακαλώ, με την ευκαιρία βέβαια της επίσκεψής τους εδώ στην Θεσσαλονίκη λόγω της ΔΕΘ. Με τον χαρακτηριστικό ήχο της λύρας του, αυτός ο υπερταλαντούχος αγαπημένος Ματθαίος Τσαχουρίδης, και μια μουσική παρουσία που συνδυάζει το σεβασμό στην παράδοση με μια σύγχρονη καλλιτεχνική ματιά, αναμένεται να μας ταξιδέψει στις μελωδίες, τους ρυθμούς και τις ιστορίες του Πόντου.

0: Καλεσμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Θεσσαλονίκη, 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους, 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
3: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
7: Θεσσαλονίκη, FM 100.

Η κρατική ορχήστρα εγγενιάζει, ανοίγει τη νέα της μάλλον καλλιτεχνική περίοδο αύριο το βράδυ στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής και υποδέχεται έναν από τους κορυφαίους βιολονίστες της διεθνούς σκηνής, τον Μαξίμ Βέγκεροφ. Σε ένα απαιτητικό συμφωνικό πρόγραμμα που ενώνει το τριπλό κονσέρτο του Μπετόβεν με την 10η συμφωνία του Σωστακόβιτς στην αίθουσα φίλων μουσικής στο Μιένα, στη μεγάλη αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής. Η νέα καλλιτεχνική λοιπόν περίοδος της κρατικής ορχήστρας ξεκινά εντυπωσιακά με έναν από τους κορυφαίους και πιο επιδραστικούς μουσικούς των ημερών μας, τον Μαξίμ Βέγκεροφ.

το Street Mode Festival επιστρέφει για 14η χρονιά, κυρίες και κύριοι, και αυτό το Σαββατοκύριακο. Όλο αυτό το Σαββατοκύριακο. Έτσι, να μην μπορούμε να προλάβουμε να πάμε σε κανένα τελικά από όλα αυτά. Στα παλαιά δημοτικά σφαγεία και στο Λαμπατουάρ. Σάββατο και Κυριακή, δύο stages, side events αφιερωμένα στην street κουλτούρα για το Street Mode Festival 2026. Τι εθισμός, τι κοινή θνητή, τι bad movies, 63 high, embargo, δεν ξέρω πόσους από αυτούς γνωρίζετε. Αυτοί πάντως που πρέπει να τους ξέρουν, έχουν φανατικό κοινό, πιστέψτε με, θα γίνει χαμός στο Λαμπατουάρ. Η 14η διοργάνωση λοιπόν που θα πραγματοποιηθεί εκεί στο Λαμπατουάρ, έναν χώρο που έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε σημαντικό σημείο πολιτιστικών δράσεων στην πόλη μας. Να σας πω ότι το Street Mode Festival τελεί με την υποστήριξη υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το φεστιβάλ ετοιμάζεται λοιπόν να προσφέρει ένα ακόμη διήμερο γεμάτο μουσική δημιουργικότητα και αυθεντική street ενέργεια. Δύο παράλληλα μουσικά stages, τα οποία θα εμφανιστούν καλλιτέχνες σε live και συναυλίες από διαφορετικά μουσικά ρεύματα της σύγχρονης σκηνής. Παράλληλα, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μια σειρά από side events αφιερωμένα στην street κουλτούρα, μετατρέποντας το χώρο του φεστιβάλ σε ένα μεγάλο δημιουργικό playground για το κοινό.

Πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή, να σας πω και για μια παράσταση που θα έρθει την Κυριακή και είναι από τις παραστάσεις που θέλω οπωσδήποτε να δω. Σας είπα, αυτό το Σαββατοκύριακο δεν θα προλαβαίνουμε να τρέχουμε από τη μία εκδήλωση στην άλλη, από συναυλία σε θέατρο, από πάρτι σε ΔΕΘ. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Την Κυριακή λοιπόν έρχονται οι Πέρσες του Εσχύλου, το αρχαιότερο σωζόμενο ολοκληρωμένο έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, στο Θέατρο Δάσους για μία και μοναδική παράσταση με εξαιρετικό θίασο, σε σκηνοθεσία του Χρήστου Θεοδωρίδη, με Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρη Καταληφό, Αναστάση Ροηλό, Σταύρο Σβίγκο, πλαισιωμένους από έναν δυναμικό 18-μελή χορό. Η παράσταση προσεγγίζει την τραγωδία του Εσχύλου ως μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Ο λόγος, η κίνηση και η μουσική συναντιούνται για να φωτίσουν τον άνθρωπο απέναντι στην απώλεια, την εξουσία και την ανάγκη για δημοκρατία και δικαιοσύνη.

Λοιπόν, όσοι πάτε αύριο ΔΕΘ, όσοι πάτε έκθεση, μην ξεχάσετε να σκανάρετε το απόκομα του εισιτηρίου σας για να μπείτε στην κλήρωση. Τώρα θα μου πείτε ποια κλήρωση. Θα σας πω ευθύς αμέσως. Θα κληρωθούν δύο διπλά αεροπορικά εισιτήρια για το Τόκιο, κυρίες και κύριοι. Τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία που θα σας στέλναμε στο Βελιγράδι, στο Τόκιο. Όχι εγώ δηλαδή, η έκθεση και ένα ταξιδιωτικό γραφείο το οποίο προσφέρει αυτά τα αεροπορικά εισιτήρια. Δύο τυχεροί λοιπόν θα κερδίσουν, δύο τυχεροί από ένα διπλό αεροπορικό εισιτήριο, δηλαδή τέσσερα εισιτήρια θα κληρωθούν Αθήνα-Τόκιο, ενώ ακόμη 8 μεγάλα δώρα θα βρουν τους νικητές τους σε τέσσερις κληρώσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν στις 6.30 το απόγευμα στο stage του τόξου της Χάνθ. Ισχύει για όλα τα εισιτήρια από τις 10 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Εντάξει, 6.30 αυτό γίνει η κλήρωση μέχρι τις 6 για όσους μπουν. Η συμμετοχή είναι απλή. Οι επισκέπτες μπαίνουν στην έκθεση, σκανάρουν το εισιτήριό τους στην είσοδο και το μοναδικό barcode καταχωρείται στις κληρώσεις. Δεν απαιτείται συμπλήρωση φόρμας, ούτε υπάρχει πρόσθετη χρέωση. Δύο διπλά λοιπόν αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Τόκιο, δύο iPhone 17, δύο iPhone 16, ένα σετ κοσμημάτων αξίας 500 ευρώ, ένα σετ ρούχων επίσης αξίας 500 ευρώ, ένα πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης από γνωστό κολέγιο και μια υποτροφία για μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επίσης σε άλλο κολέγιο. Και να σας προλάβω να σας πω ότι αυτό η κλήρωση ισχύει μόνο για τα εισιτήρια, για όσα έχουν δηλαδή αντίτιμο. Δεν ισχύει για τις προσκλήσεις και για τις διαπιστεύσεις. Εγώ δηλαδή που έχω διαπίστευση δεν μπορώ να πάρω μέρος στην κλήρωση. Θα έπαιρνα φυσικά, αλλά εντάξει, δεν πληρώνω εισιτήριο. Οπότε λογικό, εντάξει, αυτοί που πληρώνουν, αυτοί να μπουν στην κλήρωση. Και καλά να περάσουν στο Τόκιο.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εύχομαι αυτό το Σαββατοκύριακο έτσι να το αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ό,τι αν επιλέξετε να κάνετε, να περάσετε υπέροχα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, να ανταλλάξουμε εντυπώσεις, πώς περάσαμε, πού πήγαμε, τι είδαμε, τι ακούσαμε. Να είστε όλοι καλά. Μείνετε εδώ στην παρέα του FM 100. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων από τη Λίνα Πέτκο. Αμέσως μετά αθλητική ενημέρωση με τον Σάκη Γκίνα. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου. Πολλά πολλά φιλιά. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κακουργηματική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία ασκήθηκε σε βάρος των δύο γιατρών που συνδέονται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή και ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Στο μεταξύ, η έρευνα των αρχών συνεχίζεται με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις συνθήκες πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή αλλά και στη λειτουργία και αδειοδότηση του ιατρείου. Η αιτία του θανάτου παραμένει μέχρι στιγμής απροσδιορίστη σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Την ερχόμενη Δευτέρα στην οίκια η κηδεία του τραγουδιστή. Άνοδο 6,1% κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία τον Αύγουστο, υποδεχόμενο σχεδόν 967.000 επιβάτες. Σύμφωνα με τη Fraport Greece, η διεθνής κίνηση αυξήθηκε κατά σχεδόν 7%, ενώ συνολικά στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας διακινήθηκαν 7,1 εκατομμύρια ταξιδιώτες. Στις 28 Μαΐου 2027 ξεκινούν οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και μία ημέρα αργότερα στις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Πρώτο μάθημα για τα ΓΕΛ θα είναι η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, ενώ για τα ΕΠΑΛ τα νέα ελληνικά. Οι εξετάσεις των ΓΕΛ ολοκληρώνονται στις 4 Ιουνίου, ενώ των ΕΠΑΛ στις 12 Ιουνίου. Άνοιξε σήμερα η αυλαία της νέας σχολικής χρονιάς για μαθητές και εκπαιδευτικούς σε νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια και ηλικία σε όλη τη χώρα. Μετά τον καθιερωμένο αγιασμό, μαθητές παρέλαβαν τα βιβλία τους ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να ξεκινήσει τη Δευτέρα. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς βρίσκει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης 30.000 αναπληρωτών, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Έστω και στο παράένα βρέθηκε λύση στο ζήτημα μεταφοράς των μαθητών, τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης της Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας σε δηλώσεις του στο περιθώριο των εγγενείων και του αγιασμού στο 64ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης. Σήμερα έχουν ξεκινήσει ήδη το 50% των δρομολογίων, κανονικά από Δευτέρα μέχρι και Τρίτη θα καλυφθεί το 90%. Το υπόλοιπο 10% έχουμε μιλήσει και με άλλους λεωφορείουχους και είμαστε σίγουροι ότι θα καλυφθεί και αυτό μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, είπε χαρακτηριστικά. Την εκτίμηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ενισχυμένος στην επόμενη Βουλή εξέφρασε από τη ΔΕΘ ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Νίκος Παπάς. Παρουσίασε τις βασικές προγραμματικές προτάσεις του κόμματος, μεταξύ άλλων για 13ο μισθό και σύνταξη, μειώσεις σε τρόφιμα και φάρμακα, αλλά και καύσιμα, καθώς και κοινωνική κατοικία. Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση του δημοσιονομικού χώρου. Ενώ για τις συνεργασίες τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κινηθεί στη βάση κοινών προγραμματικών θέσεων. Παράλληλα, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο επιστροφής των βουλευτών που αποχώρησαν. Νέο πλήγμα κατά ρωσικής πετρελαϊκής εγκατάστασης στο Βόλγκογκραντ κατάφερε ο Ουκρανικός στρατός, όπως ανακοίνωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι Ουκρανικές επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας έπληξαν ταυτόχρονα στόχους σε αρκετές ακόμη περιοχές της Ρωσίας, μεταξύ των οποίων τον Ταγκιστάν, η Τούλα και η Σαμάρα. Σε κρίσιμο και επικίνδυνο στάδιο έχουν φτάσει οι πιέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας Μαζούτ Πεζεσκιάν. Μιλώντας από την Ινδία στο περιθώριο της Συνόδου των BRICS, τόνισε ότι οι οικονομικές και στρατιωτικές κυρώσεις προς τη χώρα του πλήττουν πλέον την παγκόσμια σταθερότητα, με το στρατηγικό πέρασμα των στενών του Ορμούς να παραμένει αποκλεισμένο 6 μήνες μετά την έναρξη των εχθροπραξιών. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή στην κερκίδα του FM 100 με τον Σάκη Γκίνα.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη. Παντού.
4: Το Blender στην πρίζα του FM100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί με απ' όλα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να συνδεθούμε αμέσως με το γήπεδο της Τούμπας, όπου ξεκίνησε πριν από λίγο η συνέντευξη τύπου της ΠΑΕΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά τη νέα Τούμπα. Οι κατασκευάστες εταιρείες μαζί με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ θα αναλύσουν το πλάνο για την φωλιά του δικέφαλου Αετού, το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Συνδεόμαστε απευθείας με Τούμπα για να ακούσουμε live την συνέντευξη τύπου και θα επανέλθουμε.
1: Η Υπόπουλος είναι μία από τις μεγαλύτερες και πλέον εξειδικευμένες διεθνείς εταιρείες στο σχεδιασμό σταδίων, αθλητικών και ψυχολογικών εγκαταστάσεων στον κόσμο. Είναι πραγματικά μεγάλη μου τιμή για μένα να συμμετέχω σε αυτό το έργο. Ως Ελληνίδα και με ιδιαίτερη αγάπη για τη Θεσσαλονίκη, αισθάνομαι ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη να συμβάλλω στη δημιουργία του νέου σπιτιού του ΠΑΟΚ για ένα σύλλογο με τόσο βαθιά ιστορία και τόσο παθιασμένους φιλάθλους. Στην Πόπουλος σχεδιάζουμε χώρους όπου οι άνθρωποι συγκεντρώνονται. Στον ΠΑΟΚ, ο στόχος μας είναι να φέρουμε όλη αυτή τη διεθνή γνώση που έχουμε αποκτήσει και να τη χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε κάτι που ανήκει μόνο εδώ, στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη. Η Πόπουλος έχει περισσότερα από 3.500 υλοποιημένα έργα σε όλο τον κόσμο, στάδια και αρήνες. Αυτή η εμπειρία μας δίνει μια τεράστια βάση γνώσης πάνω στη λειτουργία, την ασφάλεια και το security, την ατμόσφαιρα και την εμπειρία ενός σύγχρονου σταδίου. Η διεθνή μας παρουσία επιτρέπει να αντλούμε γνώση από διαφορετικές αγορές, πρωταθλήματα και τύπους σταδίων και να την εφαρμόζουμε και προσαρμόζουμε κάθε φορά στο συγκεκριμένο τόπο και σύλλογο. Συνδυάζουμε αρχιτεκτονική, αστικό σχεδιασμό, εσωτερικούς χώρους και interiors, ακουστική, οπτικοακουστικά συστήματα, τεχνολογία, σήμανση, wayfinding, branding, στρατηγική και εστίαση, ώστε όλα τα στοιχεία του σταδίου να λειτουργούν ως μία ενιαία εμπειρία. Εδώ βλέπετε ένα μικρό δείγμα το έργο μας από όλο τον κόσμο και το σημαντικότερο είναι ότι κάθε στάδιο είναι μοναδικό. Γιατί κάθε έργο ξεκινά από τον τόπο, το σύλλογο, το κοινό και τη δική του ταυτότητα. Ο ΠΑΟΚ κουβαλάει σχεδόν έναν αιώνα ιστορίας από τη ρίζες του στην Κωνσταντινούπολη μέχρι τη Θεσσαλονίκη και την Τούμπα. Δεν σχεδιάζουμε λοιπόν απλώς ένα νέο γήπεδο, αλλά το επόμενο κεφάλαιο αυτής της ιστορίας. Ένα σύγχρονο μνημείο που κοιτάζει ταυτόχρονα στο παρελθόν και κυρίως στο μέλλον. Και αυτή η ιστορία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη Θεσσαλονίκη. Η Τούμπα βρίσκεται στην καρδιά ενός πυκνού και ζωντανού κομματιού της πόλης. Και αυτή η άμεση σχέση με τη γειτονιά και την πόλη αποτελεί το βασικό οδηγό του σχεδιασμού για μας. Η νέα Τούμπα έχει τη δυνατότητα να γίνει ένα τοπόσιμο για τη Θεσσαλονίκη, να χαράξει τη δική της αναγνωρίσιμη παρουσία στο skyline της πόλης, στον ορίζοντα της πόλης και να δημιουργήσει ταυτόχρονα ένα νέο δημόσιο προορισμό στην καρδιά της Τούμπας. Για τον ΠΑΟΚ αυτή είναι η ευκαιρία να δημιουργήσει ένα νέο σπίτι, αντάξιο της δύναμης, της φιλοδοξίας του Συλλόγου και έτοιμο να τον υπηρετήσει για τις επόμενες γενιές. Και αν υπάρχει ένα στοιχείο της σημερινής Τούμπας που δεν θέλουμε απλώς να διατηρήσουμε, αλλά θέλουμε να το ενισχύσουμε, αυτό είναι ο κόσμος της. Ο φύλαθλος είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για το σχεδιασμό. Όταν ξεκινήσαμε να μελετάμε την Τούμπα, δεν κοιτάξαμε μόνο το κτίριο. Μελετήσαμε πώς λειτουργεί όταν γεμίζει, πώς συγκεντρώνεται αυτή η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζει την Τούμπα. Γι' αυτό και ο χώρος των κερκίδων σχεδιάζεται γύρω από τον φύλαθλο. Η ατμόσφαιρα δεν είναι κάτι που προσθέτουμε στο τέλος. Είναι παράμετρος σχεδιασμού από την πρώτη στιγμή. Η Τούμπα είναι ήδη γνωστή για την εκρηκτική της ατμόσφαιρα. Η ιδέα του καμινιού είναι να πάρουμε αυτό που κάνει την υπάρχουσα Τούμπα τόσο δυνατή και να το ενισχύσουμε μέσα από τη γεωμετρία, την εγκύτητα των φυλάθλων, την κλίση των κερκίδων και την ακουστική. Στόχος είναι να δημιουργήσουμε αυτό τον πύρινα κρατήρα έντασης γύρω από τον αγωνιστικό χώρο, σχεδιάζοντας σκόπιμα και με ακρίβεια την ίδια την ατμόσφαιρα. Πώς το κάνουμε αυτό? Πρώτα, φέρνουμε τον κόσμο πιο κοντά και πιο ψηλά. Ο χώρος των κερκίδων γίνεται πιο συμπαγής, με τους φιλάθλους έως και 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο και σε ορισμένα σημεία έως και 20 μέτρα ψηλότερα. Έτσι, ενισχύουμε την εγκύτητα, τη σχέση με το παιχνίδι και πάνω απ' όλα την εκρηκτική ατμόσφαιρα της Τούμπας. Η δεύτερη μεγάλη κίνηση είναι να δημιουργήσουμε το βόρειο πέταλο, μια ενιαία κερκίδα σχεδόν 9.000 φιλάθλων, ένα ενιαίο μέτωπο φιλάθλων, the wall of fans, πίσω από την εστία. Η λογική αυτή βασίζεται σε διεθνή πρότυπα που έχουμε εφαρμόσει σε κορυφαία ποδοσφαιρικά γήπεδα. Συγκεντρώνουμε τη δυναμική υποστήριξη σε μια μεγάλη και αδιάσπαστη κερκίδα, ενισχύοντας την οπτική και την ακουστική παρουσία. Τρίτον, διατηρούμε τη συνέχεια. Η συνεχή σύνδεση των επιπέδων και των κερκίδων δημιουργεί ένα ενιαίο εσωτερικό περιβάλλον, χωρίς απότομα σπασίματα, ώστε η ενέργεια του κόσμου να διαχέεται σε όλο το γήπεδο. Μέσα σε αυτή τη συνεχή γεωμετρία ενσωματώνουμε διαφορετικές κατηγορίες θέσεων, εισιτηρίων, από γενική είσοδο μέχρι premium θέσεις και χώρους φιλοξενίας, hospitality, χωρίς να διασπάται η συνοχή των κερκίδων. Η συνολική εμπειρία, λοιπόν, προκύπτει από το συνδυασμό ορατότητας, εγκύτητας στον αγοραστικό χώρο, κλίση των κερκίδων και ακουστικής. Η συλλογική χωρητικότητα διαμορφώνεται περίπου στις 34 με 35.000 θέσεις. Από αυτές, 31.000 θέσεις αφορούν τη γενική είσοδο, general admission, ενώ περίπου το 7% της συνολικής χωρητικότητας αφορά χώρους φιλοξενίας, hospitality. Αυτή η αναλογία ακολουθεί πρότυπα σύγχρονων διεθνών γηπέδων, εξασφαλίζοντας ότι το γήπεδο παραμένει πάνω απ' όλα ένα έντονο ποδοσφαιρικό περιβάλλον, με τη μεγαλύτερη πλειονότητα των θέσεων αφιερωμένης στους φιλάθλους. Ενώ παράλληλα προσφέρει ένα επαρκές εύρος υψηλότερων κατηγοριών εμπειρίας και φιλοξενίας. Και παράλληλα, όπως αναφέραμε, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους οργανωμένους φιλάθλους, με σχεδόν 9.000 θέσεις, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο αυτό το χαρακτήρα της τοπικής έδρας. Και η γενική κατανομή των θέσεων αναλύεται σε διαφορετικές κατηγορίες και εμπειριών, ώστε να καλύπτει το πλήρες φάσμα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Στους χώρους φιλοξενίας, ειδικά, προβλέπονται ενδεικτικά 50 θέσεις για το Director Box, 150 θέσεις για το VIP Lounge, 100 θέσεις για το Tunnel Club, 550 θέσεις για το Gold Lounge, 500 θέσεις για το Platinum Lounge και περίπου 800 θέσεις για το Club Silver Lounge. Επίσης έχουμε και τις Standard Suites, στις οποίες έχουμε διαθέσει 360 θέσεις. Στις υπόλοιπες κατηγορίες προβλέπονται 4.500 θέσεις διαρκείας, 3.300 θέσεις στην κάτω κερκίδα των οργανωμένων, 5.500 περίπου στην πάνω κερκίδα των οργανωμένων, 550 και 800 θέσεις στις δύο κατηγορίες των Premium GA και 500 θέσεις στο Family Deck. Οι υπόλοιπες 15.000 θέσεις είναι γενικής πώλησης. Επίσης, στη γενική πώληση έχουμε και 1.500 θέσεις φιλοξενούμενων φιλάθων για τους away fans και περίπου 150 θέσεις για τα media. Αυτή η διαβάθμιση δεν αφορά μόνο την τιμή εισιτηρίου. Συνδυάζει τη θέση στις κερκίδες και την ποιότητα θέασης προς τον αγωνιστικό χώρο, με διαφορετικά επίπεδα υπηρεσιών και ποιότητας στους χώρους εξυπηρέτησης του κοινού, τα front of house. Δημιουργούμε έτσι ένα εύρος διαφορετικών προσφορών θέσεων, seat offers, για τις διαφορετικές ανάγκες των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Και εδώ βλέπετε πιο καθαρά πως όλες αυτές οι αποφάσεις που πήραμε μεταφράζονται στην τομή του κτηρίου. Βλέπετε εδώ πέρα την τομή του καινούργιου κτηρίου με το παλαιό. Οι νέες κερκίδες έρχονται σημαντικά πιο κοντά, 20-25 μέτρα ανάλογα την περιά του γηπέδου που κοιτάμε. Ενώ επίσης έρχονται και αναπτύσσονται πολύ πιο απότομα και πιο κοντά, με τις τάξεις από 8 μέχρι 20 μέτρα σε ορισμένα σημεία. Και όλο αυτό δημιουργεί, η γεωμετρία που έχουμε δημιουργήσει βελτιστοποιείται για τις γραμμές θέασης, τα sidelines, ποιότητας θέασης και εγκύτητας στον αγωνιστικό χώρο. Στον σχεδιασμό πραγματοποιήσαμε τρεις βασικές κινήσεις. Πρώτον, τοποθετούμε τον αγωνιστικό χώρο περίπου 1-1,5 μέτρο χαμηλότερα, αξιοποιώντας τη φυσική υψομετρική διαφορά του γηπέδου και επιτρέποντας την πρόσβαση στην κάτω κερκίδα από το πίσω της μέρος. Η δεύτερη κίνηση είναι να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο βόρειο πέταλο για τους οργανωμένους φιλάθλους με αντιδραματικές οπτικές φυγές προς την πόλη και το Θερμαϊκό. Και τρίτον, ένα καθαρό κέλυφος του κτηρίου, το οποίο θα εκφράζει την ταυτότητα του γηπέδου και βοηθά να συγκρατεί τον ήχο και την εκρητική ατμόσφαιρα μέσα στο γήπεδο. Έτσι δημιουργούμε ένα πολύ ισχυρό εσωτερικό περιβάλλον, ενώ εξωτερικά το γήπεδο ανταποκρίνεται στις πραγματικές στάθμες και την κλίμακα της Τούμπας. Βλέπετε τις διαφορετικές υψομετρικών διαφορών στις κάθε μεριά από βορρά-νότο και ανατολή και δύση. Η εμπειρία του φιλάθλου είναι ένα ταξίδι που ξεκινά πολύ πριν από τη σέντρα και συνεχίζεται μέχρι το τέλος του αγώνα. Γι' αυτό ο σχεδιασμός δεν περιορίζεται στις κερκίδες. Η εστίαση είναι μέρος της συνολικής εμπειρίας. Θέλουμε να είναι αυθεντική και συνδεδεμένη με τη Θεσσαλονίκη, να φυγείται τις τοπικές ιστορίες της πόλης και να δημιουργεί χώρους κοινωνικής συνάντησης, καθώς και να λειτουργεί όχι μόνο τις ημέρες του αγώνα, αλλά για όλο το χρόνο. Παράλληλα, η σύγχρονη τεχνολογία θα υποστηρίζει μια ταχύτερη και πιο απλή και πιο ολοκληρωμένη εμπειρία για τους θεατές. Όσον αφορά τους εισιτηρικούς χώρους και οι χώροι φιλοξενίας, ακολουθούν υψηλά διεθνή πρότυπα, αλλά με ξεκάθαρα ταυτότητα PAOK. Έχουμε minimal και ασπρόμαυρο ως το βασικό στοιχείο των εσωτερικών χώρων. Μέχρι τώρα κοιτάξαμε το γήπεδο από μέσα προς τα έξω. Από εδώ και πέρα το κοιτάμε ως μέρος της Θεσσαλονίκης. Η φιλοδοξία είναι να δημιουργηθεί κάτι περισσότερο από ένα γήπεδο. Ένας προορισμός που συνδυάζει το στάδιο, το μουσείο, την μπουτίκ του συλλόγου και τον δημόσιο χώρο. Η Τούμπα βρίσκεται μέσα σε ένα πυκνό και ζωντανό αστικό ιστό. Αυτό είναι ταυτόχρονα μια μεγάλη πρόκληση και μια μεγάλη ευκαιρία. Το ευρύτερο οικόπεδο περιλαμβάνει ήδη σημαντικές λειτουργίες της κοινότητας, όπως η εκκλησία, το σχολείο, το πολιτιστικό και το εμπορικό κέντρο και η πισίνα στα βόρεια της Τούμπας. Ο σχεδιασμός λοιπόν πρέπει να συνυπάξει με αυτές. Μέσα σε ένα ιδιαίτερο περιορισμένο όριο πρέπει να οργανωθούν το γήπεδο, η προσβάση στο γήπεδο, το security, η ασφάλεια και οι κινήσεις και όλες οι λειτουργικές απαιτήσεις που έχει ένα σύγχρονο γήπεδο. Εδώ βλέπετε πως η νέα Τούμπα εντάσσεται μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο. Οι υφιστάμενες λειτουργίες της περιοχής δεν αντιμετωπίζονται σε εμπόδια, αλλά ως μέρος του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο πρέπει να ενταχθεί το έργο. Με την υπογειοποίηση της Κλεάνθους δημιουργείται ένας ενιαίος χώρος πεζής σύνδεσης ανάμεσα στο βόρειο και το νότιο τμήμα της Τούμπας. Με αυτή την κίνηση η πλατεία επεκτείνεται και διαμορφώνεται σε ένας ενιαίος δημόσιος χώρος για τη Τούμπα σε πολλαπλά επίπεδα. Για να αντιληφθούμε την κλίμακά της, η προτινόμενη πλατεία της Τούμπας είναι περίπου 5,7 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, συγκρίσιμη με την περιοχή της πλατείας Αριστοτέλους που βλέπετε εδώ στα δεξιά, περίπου 5,5 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Δεν μιλάμε λοιπόν για έναν απλό χώρο μπροστά στο γήπεδο, αλλά για ένα ουσιαστικό, νέο, δημόσιο χώρο στην πόλη, με τη φιλοδοξία να γίνει ένας ισχυρός, νέος, ισχυρός πόλος έλξης στην καρδιά της Τούμπας για όλη τη Θεσσαλονίκη. Την πλατεία την πλαισιώνουν βασικές εμπορικές και πολιτιστικές λειτουργίες του συλλόγου, όπως είναι το μουσείο, η μπουτίκ, οι χώροι εστίασης. Η πρόθεση είναι να δημιουργήσουμε την αίσθηση μιας νέας γειτονιάς, με την πλατεία στον πυρήνα της και τις διαφορετικές λειτουργίες να την πλαισιώνουν και να την ενεργοποιούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το Master Plan έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί σε διαφορετικές φάσεις κατασκευής. Παράλληλα, έχουμε εξετάσει ευκαιρίες για συμπληρωματικές χρήσεις, όπως είναι χώροι άθλησης, αναψυχή, ψηφιακές εμπειρίες, εστίαση, οι οποίες μπορούν να ισχύσουν σταδιακά τον χώρο τον χαρακτήρα του χώρου, ως προορισμό για όλο τον χρόνο. Οι αριθμοί που βλέπετε εδώ, σε αυτή τη φάση είναι ενδεικτικοί. Προβλέπονται πάνω από 400 θέσεις στάθμευσης που εξυπηρετούν το γήπεδο, ενώ στο ευρύτερο Master Plan εξετάζεται δυναμικό άνω των 600 εμπορικών θέσεων στάθμευσης. Παράλληλα, προβλέπονται από αυτές 300 θέσεις VIP και πάνω από 100 θέσεις για παίκτες και οικογένειες. Η υφιστάμενη στάθμευση της πλατείας υπογειοποιείται. Μέρος της στάθμευσης ενσωματώνεται στο ίδιο το γήπεδο και το οικόπεδο στη βόρεια πλευρά αξιοποιείται για την ευρύτερη εμπορική στάθμευση. Επίσης, δημιουργούμε ένα συνεχές βάθρο, το podium, το οποίο περιβάλλει το γήπεδο κατά 360 μοίρες και παραμένει ανοιχτό στους πεζούς όλο το χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένας υπερυψωμένος δημόσιος χώρος που αξιοποιεί καλύτερα τον περιορισμένο οικόπεδο, ενισχύει τις θέες προς την πόλη και το θερμαϊκό και δημιουργεί διαφορετικές ποιότητες δημόσιου χώρου για τους ανθρώπους της Τούμπας. Παράλληλα, λειτουργεί ως ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο γήπεδο, τις γειτονιές, στα ανατολικά και τις πολιτιστικές και κοινωνικές λειτουργίες στο βόρειο τμήμα του Master Plan. Το γήπεδο έτσι γίνεται η καρδιά ενός ευρύτερου συστήματος δημόσιου χώρου, πολιτιστικών και εμπορικών λειτουργιών και καθημερινής ζωής. Το μουσείο, η μπουτίκ και οι ψηφιακές εμπειρίες δημιουργούν ένα χώρο που η ιστορία του ΠΑΟΚ μπορεί να βιώνεται με διαφορετικούς τρόπους. Για όσοι έχουν ζήσει αυτή την ιστορία, είναι ένας χώρος μνήμης. Για ένα παιδί που έρχεται πρώτη φορά, είναι ο χώρος που αυτή η ιστορία ξεκινά. Για εμάς λοιπόν, η νέα Τούμπα έχει μια πολύ συγκεκριμένη φιλοδοξία. Να πάρει όλα όσα κάνουν τον ΠΑΟΚ και την Τούμπα μοναδικού σήμερα και να τα μεταφέρει στη νέα γενιά. Με τη γνώση και τα πρότυπα που έχουμε αποκτήσει από έργα σε όλο τον κόσμο, αλλά και με μια λύση που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για αυτό το σύλλογο, αυτόν τον τόπο και αυτή την πόλη. Ένα νέο σπίτι αντάξιο της ιστορίας και της φιλοδοξίας και πάνω απ' όλα του κόσμου του ΠΑΟΚ. Και τώρα ίσως να απαντήσουμε στην ερώτηση που όλοι σκέφτεστε, πώς θα δείχνει τελικά το γήπεδο εξωτερικά. Να είστε βέβαιοι ότι το κέλυφος του κτηρίου έχει ήδη σχεδιαστεί και εξελίσσεται παράλληλα με όλα όσα είδατε σήμερα. Και θα δείτε. Επιλέξαμε συνειδητά να μην το αποκαλύψουμε ακόμη, γιατί πιστεύουμε ότι η εξωτερική εικόνα του γηπέδου αξίζει τη δική της στιγμή. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσει ειδική παρουσίαση αποκλειστικά για τον αρχιτεκτονικό όραμα, τον συμβολισμό και την εξωτερική έκφραση του νέου σπιτιού του ΠΑΟΚ. Μέχρι τότε, επιτρέψτε μας να κρατήσουμε αυτή την εικόνα για λίγο ακόμη ως έκπληξη. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Μπάρμπαρα. Ήταν το αρχιτεκτονικό όραμα της νέας Τούμπας. Το επόμενο βήμα είναι να δούμε πώς αυτό μεταφράζεται σε ένα ασφαλές, λειτουργικό και κατασκευάσιμο έργο. Για να μας παρουσιάσει τις βασικές τεχνικές παραμέτρους του σχεδιασμού, δίνω τον λόγο στον κύριο Πάνο Παπαναστάση από την Πούρο Χάμπολ.
3: Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Πάνος Παπαναστάσης. Είμαι ο project leader της Bureau Havold με έδρα το Λονδίνο. Είμαστε κι εμείς λοιπόν ιδιαίτερα περήφανοι που συμμετέχουμε σε αυτό το σπουδαίο έργο, το οποίο έχει τεράστια σημασία για τον ΠΑΟΚ και τη Θεσσαλονίκη. Σαν εταιρεία, σαν τεχνική εταιρεία, διαθέτουμε μεγάλη εξειδίκευση στις αθλητικές εγκαταστάσεις και τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε συμβάλει στην παράδοση περισσότερων από 1 εκατομμυρίου θέσεων σε όλο τον κόσμο, συνολικής αξίας άνω των 9,5 δισεκατομμυρίων λιρών, περίπου 11 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από αυτές, περίπου 485.000 θέσεις αφορούν ποδοσφαιρικά γήπεδα και 150.000 κλειστές αρένες τύπου futsal. Σαν Bureau Havold έχουμε αναλάβει τον τεχνικό σχεδιασμό μερικών από τα πιο εμβληματικά στάδια παγκοσμίως, ανάμεσά τους το Mercedes-Benz Stadium που φιλοξένησε αγώνες τώρα στο Μουντιάλ στην Αμερική, καθώς και το Qatar Foundation πριν το Μουντιάλ του Qatar του 2022. Έχουμε συνεργαστεί με την Populous σε πάρα πολλά projects και από τα πιο πρόσφατα το στάδιο της Tottenham στο Λονδίνο, ένα από τα πιο εντυπωσιακά γήπεδα τουλάχιστον για μένα μέχρι σήμερα, γνωστό για την εκπληκτική ατμόσφαιρά του. Επίσης, σχεδιάσαμε το νέο και μόλις παραδώσαμε το νέο στάδιο της Everton, στο οποίο δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην προκατασκευή και στις σύγχρονες μεθόδους κατασκευής γενικότερα, όπου πετύχαμε μία από τις ταχύτερες κατασκευές σταδίων τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Φέρουμε λοιπόν αυτή την κατασκευαστική εμπειρία όλων αυτών των σταδίων εδώ στη Νέα Τούμπα. Η Bureau Havold απασχολεί περισσότερους από 3.500 εργαζομένους σε 37 μέρη σε όλο τον κόσμο. Η δικιά μας έδρα είναι στο Λονδίνο και από εκεί τρέχει ο βασικός σχεδιασμός του νέου γηπέδου, σε στενή συνεργασία με την Populous που έχουν και αυτή την έδρα στο Λονδίνο. Αυτό γίνεται μαζί με το γραφείο μας στην Αθήνα, το οποίο δραστηριοποιείται στην Ελλάδα τα τελευταία 6-7 χρόνια περίπου και συμμετέχει ήδη σε πολλά και σημαντικά έργα στην Ελλάδα στο στάδιο της κατασκευής. Και αυτό μας δίνει μια πολύ καλή γνώση και της νομοθεσίας αλλά και των δυνατοτήτων της κατασκευαστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα. Η Bureau Havold είναι μια multidisciplinary εταιρεία και έχουμε περισσότερες από 30 διαφορετικές τεχνικές ειδικότητες. Για το έργο του νέου γήπεδου της Τούμπας παρέχουμε 7 από αυτές, μεταξύ των οποίων οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, MEP, στατικός σχεδιασμός, ο τεχνικός σχεδιασμός της πρόσωψης, το λεγόμενο facade engineering, και η πυροσπροστασία. Όλες αυτές οι ειδικότητες δουλεύουν κάτω από ένα ενιαίο technical leadership που προσφέρει καλύτερο συντονισμό και αποτελεσματικότερες λύσεις και αυτό πιστεύω είναι από τα δυνατότερα της εταιρείας μας. Έχουμε δουλέψει με κορυφαίους συλλόγους στον κόσμο, ιδιαίτερα στην Premier League, με μεγάλες ομάδες στον κόσμο αλλά και με την UEFA σε σημαντικά έργα. Και είμαστε ιδιαίτερη περήφανοι και χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε και με τον ΠΑΟΚ και προσθέτουμε το έργο αυτό σε μια λίστα από τέτοιες σημαντικές συνεργασίες. Λοιπόν, ίσως αυτή να είναι και η πιο ενδιαφέρουσα διαφάνεια της παρουσίασης. Αυτό που βλέπετε στην οθόνη είναι η πρώτη ολοκληρωμένη, στατική και κατασκευαστική μοντελοποίηση της Νέας Τούμπας. Με απλά λόγια, αυτό είναι το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Έχουμε ήδη ξεκινήσει την τεχνική ανάλυση πάνω στον τεχνικό στο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της Πόπιλους και αναπτύξαμε τη βάση αυτού του τεχνικού σχεδιασμού ώστε το έργο να κατασκευαστεί με τον πιο γρήγορο κυρίως τρόπο, μα επίσης ασφαλή και βιώσιμο, ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον αστικό ιστό. Παρότι έχουμε κάνει ήδη πολύ σημαντική δουλειά σε όλες τις ειδικότητες, επιλέξαμε να παρουσιάσουμε αυτή τη διαφάνεια, γιατί εστιάζει σε αυτό που αναφέραμε, την κατασκευασιμότητα, το buildability του έργου, που πιστεύουμε θα ενδιαφέρει πιο πολύ τον κόσμο εδώ πέρα σήμερα. Στόχος μας είναι να χρησιμοποιήσουμε απλά και επαναλαμβανόμενα κατασκευαστικά στοιχεία και συστήματα που επιτρέπουν γρήγορη παραγωγή, ευκολότερη συναρμολόγηση στο εργοτάξιο με μεγαλύτερη ασφάλεια. Στο νούμερο 1 που βλέπετε στην οθόνη είναι το σχέδιο των θεμελιώσεων και του υπογείου, το οποίο έχει ολοκληρωθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις της Πόπιλους, όσο και τις γεωτεχνικές έρευνες που έχουν γίνει και θα αναφερθεί σε λίγο ο συνάδελφος. Και αυτές θα είναι και οι πρώτες εργασίες που θα γίνουν στο εργοτάξιο, αφού κατεδεφιστεί η τούμπα. Παράλληλα, έχουμε αναπτύξει το σχεδιασμό των πυρήνων από το σκυρόδεμα, 8 σε νούμερο, οι οποίοι θα εξυπηρετούν την κατακόρυφη κυκλοφορία των φυλάθρων, αλλά ταυτόχρονα θα αποτελούν το βασικό σύστημα ευστάθειας του σταδίου σε περίπτωση σεισμού. Σαν νούμερο 3, ακολουθεί η κύρια κατασκευή των υποστηλωμάτων, δοκών, πλακών και κερκίδων, που αποτελεί ένα από το σημαντικότερο όγκο εργασιών. Και γι' αυτό εστιάζουμε στις δυνατότητες προκατασκευής, έτσι ώστε εμφάνισή του στο εργοτάξιο να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και με αυτό θα κλείσει ο βασικός όγκος του γηπέδου. Θα ακολουθήσει η στέγη, που θα αποτελεί μια μεταλλική κατασκευή αρκετά μεγάλο ανοίγματος. Η κατασκευή θα γίνει σε τμήματα. Τα τμήματα θα σχεδιάζονται έτσι ώστε να μπορούν να μεταφερθούν με φορτηγά εντός του αστικού ιστού, που είναι ένα αρκετά μεγάλο challenge, με σκοπό να έρθουν μέσα και να συναρμολογηθούν επί τόπου και να γίνει η ανύψωσή τους με tower mobile cranes, κάτι το οποίο εξετάζουμε. Το πιο εντυπωσιακό θα είναι η ανύψωση η ίδια, θα είναι πολύ μεγάλα τμήματα, αλλά θα γίνουν πολύ γρήγορα και με ασφάλεια λόγω αυτής της προκατασκευής που προσπαθούμε να εντάξουμε στο έργο. Και αυτό μάθαμε πάρα πολλά από το στάδιο της Everton, που σχεδιάστηκε με ακριβώς την ίδια φιλοσοφία. Μετά θα τοποθετηθούν σαν νούμερο 6, τα δευτερεύοντα μεταλλικά στοιχεία στην οροφή και τέλος η επένδυση της στέγης, η οποία δεν θα προστατεύει μόνο τον ήλιο και τη βροχή, αλλά όπως είπε και η Πόπιλους, θα συμβάλλει σημαντικά στην ακουστική, θα κρατάει τον ήχο μέσα και θα συμβάλλει στην ατμόσφαιρα του γηπέδου. Θα ακολουθήσει η κατάσταση των φωτοβολταϊκών στην οροφή, φωτισμού, δικτύων, walkway συντήρησης, καθώς και οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι δοκιμές για να τελειοποιηθεί και να παραδοθεί. Η βιωσιμότητα αποτελεί βασική προτεραιότητα του έργου. Δουλεύουμε με στόχο τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος μέσω της βελτιστοποίησης των διατομών, χρήσης υλικών χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα, embodied carbon, που το χρησιμοποιούμε και σε άλλα στην Ελλάδα, και όπως είπα, αξιοποίηση λύσεων προκατασκευής. Το επαναλαμβάνω αρκετά, γιατί σκεφτόμαστε επίσης και τη διάρκεια της κατασκευής και τις επιπτώσεις που δεν θέλουμε να έχει στη γειτονιά. Θέλουμε να μειώσουμε το θόρυβο, να μειώσουμε την κατανάλωση νερού στο εργοτάξιο, τα απόβλητα κατασκευής και τη σκόνη, έτσι ώστε να έχουμε όσο λιγότερο όχληση στη γειτονιά, καθώς θα είναι ένα έργο που γίνεται σε μια πόλη που κατοικείται. Στόχος μας, είναι να αξιοποιήσουμε, όπως είπα, όσο δυνατόν περισσότερο την ελληνική αγορά, ελληνικά υλικά, ελληνικά συστήματα κατασκευής και ανθρώπινο δυναμικό, ενισχύοντας έτσι την τοπική οικονομία. Παράλληλα, εξετάζουμε τρόπους επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης υλικών από το υφιστάμενο στάδιο, όπου αυτό είναι εφικτό. Το έχουμε κάνει και με την Populous στο site της Tottenham, όπου τα υλικά του προηγούμενου White Hart Lane, όσοι το θυμούνται, έχουν χρησιμοποιηθεί για την επένδυση των δαπέδων. Έτσι λοιπόν και με το νέο Τούμπα θέλουμε να βρούμε έναν τρόπο να συνδυάσουμε τεχνικά τη μνήμη από το παλιό στο νέο στάδιο. Όσον αφορά την ενεργειακή στρατηγική, οι μελέτες μας επικεντρώνονται στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης του σταδίου μέσω αποδοτικών ηταμής ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Παράλληλα, αξιοποιούμε, όπως είπα, τη μεγάλη επιφάνεια της στέγης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, με στόχο το γήπεδο να καλύπτει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών των αναγκών. Και οι μελέτες που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, μάλιστα, δείχνουν ότι σε συγκεκριμένες περιόδους μπορούμε να παράγουμε περισσότερη ενέργεια από ό,τι καταναλώνουμε και μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα πίσω στο δίκτυο. Και αυτό θα συμβαίνει κυρίως μεταξύ των αγώνων, αλλά και το καλοκαίρι, όταν η αγωνιστική χρήση θα είναι χαμηλότερη και η ηλιοφάνεια θα είναι στο ζενίθ. Όλα αυτά σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη φυσικά το κλίμα της Θεσσαλονίκης. Σχεδιάζουμε ένα στάδιο για τη Θεσσαλονίκη στη Θεσσαλονίκη. Και στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα γήπεδο που προσφέρει υψηλά επίπεδα θερμικής άνεσης στους φιλάθλους. Ιδιαίτερα τις χειρότερες μέρες, δεν θέλουμε να σκάμε από τη ζέστη, ας το πούμε έτσι απλά, όσο είμαστε μέσα στο γήπεδο. Μέσω της σκίασης της στέγης, σωστής μόνωσης που θα μπουν στις επενδύσεις και κατάλληλου σχεδιασμού της όψης. Σύμφωνα με τις μελέτες, βελτιώνουμε σημαντικά τις συνθήκες παραμονής στο γήπεδο. Δεν θα καίγεται, ξαναλέω, κανείς μέσα. Και αυτό θα γίνει ιδιαίτερα αισθητό στις πιο ευαίσθητες, ας το πούμε, υγειονομικά ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, αυξάνοντας την προσβασιμότητα και κάνοντας την εμπειρία όλων των φιλάθρων πολύ πιο άνετη και ευχάριστη. Κλείνοντας, σαν βασική τεχνική μελετητική ομάδα, έχουμε καθορίσει ήδη τους βασικούς στόχους απόδοσης, αυτό που λέμε performance requirements του έργου, σε συνεργασία με την Populous και τις ομάδες μελέτης, και έχουμε αναπτύξει ένα basis of design, μια στρατηγική που κοιτάει το χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, όπως είπα, ενεργειακή αποδοτικότητα, υψηλή θερμική άνεση, αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, φυσικά με ασφάλεια και με βάση συστήματα και υλικά που επιτρέπουν την πολύ πολύ γρήγορη κατασκευή. Έτσι λοιπόν πιστεύουμε ότι το νέο κήπεδο της Τούμπας θα αποτελέσει ένα από τα πιο σύγχρονα και φιλικά προς το χρήστη στάδια στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, και ένα γήπεδο για το οποίο οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα μπορούν να το χρησιμοποιούν με ασφάλεια και για πολλές πολλές δεκαετίες. Ευχαριστώ.
4: Ευχαριστούμε πολύ, Πάνο. Περνάμε τώρα σε ένα από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια κάθε μεγάλου έργου, τις γεωτεχνικές έρευνες, οι οποίες παρέχουν τα δεδομένα πάνω στα οποία βασίζονται οι μελέτες θεμελίωσης. Για να μας παρουσιάσει την πρόοδο των σχετικών εργασιών, δίνω το λόγο στον κύριο Νίκο Τσάτσο από την Γεώγνωσης.
5: Τη Γεώγνωση. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Νίκος Τσάτσος. Είμαι διευθυντής μελετών, πολιτικός μηχανικός και βασικός μέτοχος της εταιρείας Γεώγνωση, μια εταιρεία που ασχολείται με γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες και έχει έδρα την Θεσσαλονίκη. Θα αναφερθώ στις γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες που έχουν ήδη εκτελεστεί και εκπονηθεί για τις ανάγκες του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ. Όπως σε κάθε μεγάλο τεχνικό έργο, έτσι και εδώ και στο νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, η έναρξη των γεωτεχνικών ερευνών ουσιαστικά σηματοδοτεί την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών για τις ανάγκες του νέου γηπέδου. Οι γεωτεχνικές έρευνες σκοπό έχουν γενικώς τη διερεύνηση και τον προσδιορισμό των συνθηκών υπεδάφους και του καθεστώτος των υπογείων υδάτων, τη διασφάλιση της θεμελίωσης του έργου και την αντιμετώπιση

Το αντικείμενο των γεωτεχνικών ερευνών και μελετών γενικά περιλαμβάνει την εκτέλεση γεωτρήσεων, δειγματοληπτικών ερευνητικών γεωτρήσεων για να λάβουμε δείγματα εδάφους στο χέρι μας, ώστε να το οδηγήσουμε μετά στο εργαστήριο το γεωτεχνικό εργαστήριο και να εκτελέσουμε εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής. Ένα εργαστήριο σαν αυτό που βλέπετε στη φωτογραφία σας και είναι το πλήρως εξοπλισμένο και πλήρως αδειοδοτημένο εργαστήριο της γεώγνωσης, στο οποίο θα γίνανε οι εργαστηριακές δοκιμές στα δείγματα των γεωτρήσεων. Και ακολούθως όλα τα στοιχεία από τις έρευνες πεδίου και όλα τα στοιχεία από το εργαστήριο συνθέτονται μεταξύ τους, αξιολογούνται, επεξεργάζονται, προκειμένου να προκύψει το τυπικό γεωτεχνικό προσωμείωμα, το μοντέλο του εδάφους, το οποίο χρησιμοποιούμε στη συνέχεια για τις αναλύσεις μας. Γιατί εν τέλει και οι γεωτεχνικές έρευνες είναι ένα είδος μελέτης, καταλήγει σε κάποιους βασικούς και ισχυρούς υπολογισμούς εδαφοτεχνικούς, προκειμένου να υπολογιστεί η φέρουσα ικανότητα του εδάφους, οι καθυζήσεις του έργου, οι ελαττηριακοί δείχτες αντίδρασης του εδάφους και βεβαίως να αντιμετωπιστούν θέματα ευστάθειας πρανών, να αντισυρίξουν και ό,τι άλλο αντιμετώπιση υπογείων υδάτων ενδεχομένως και ό,τι άλλο τυχόν προκύψει κατά το στάδιο της μελέτης. Και όλα αυτά συντίθεται σε ένα τελικό τεύχος το οποίο παραδίδεται. Αυτό είναι το αντικείμενο γενικά μιας μελέτης, όπως βλέπετε στη διαφάνεια. Ας γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα και κατά τη στοιχεία με ό,τι υπόθηκε, συντάχθηκε ένα πρόγραμμα για το έργο του ΠΑΟΚ, το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, τόσο για το γήπεδο του ΠΑΟΚ και τον περιβάλλοντα χώρο, όσο και για το ΕΡΙΑ 2, για την υπόλοιπη περιοχή που εμπίπτει στο αντικείμενο του έργου. Συντάχθηκε ένα κατάλληλο πρόγραμμα γεωτεχνικής έρευνας, το οποίο προέβλεπε την διενέργεια, την εκτέλεση 21 συνολικά ερευνητικών δειγματοληπτικών γεωτρήσεων στις θέσεις που βλέπετε στη φωτογραφία με κόκκινο σημείο. Η κάθε γεώτρηση είχε βάθος από 15 έως και 30 μέτρα μέγιστο κατά περίπτωση. Τα δείγματα αυτά οδηγήθηκαν αργότερα στο εργαστήριο εκτελέστηκαν οι εργαστηριακές δοκιμές, όπως είπα και πριν. Σημαντικό να πούμε ότι όλες οι εργασίες γίνονται σύμφωνα με τις εθνικές τεχνικές προδιαγραφές, γιατί υπάρχουν τέτοιες στην Ελλάδα, και βεβαίως σε πλήρη ακολουθία και συμφωνία και με τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα, όσο οφείλουμε. Αξίζει να πούμε ότι πριν από τις ενέργειες που έγιναν πριν από την έναρξη των εργασιών, πέρα λοιπόν από την σύνταξη του προγράμματος και πριν από την υλοποίησή του, το οποίο έχει γίνει, έγινε επαφή με την εφορία αρχαιοτήτων, ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη της σε γράφος και δόθηκε η άδεια από την εφορία αρχαιοτήτων για να προχωρήσουμε στις γεωτρήσεις. Και όχι μάλιστα αυτό, αλλά η ίδια εφορία αρχαιοτήτων επέβλεψε και τις εργασίες οι οποίες γίνανε. Ταυτόχρονα, εκδόθηκε άδεια μικρής κλίμακας για την εκτέλεση των γεωτρήσεων από την πολεοδομία της Θεσσαλονίκης. Και για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, μην δημιουργήσουμε κανένα πρόβλημα, δεδομένου ότι οι γεωτρήσεις διενεργήθηκαν εντός του αστικού ιστού, έγινε με μη καταστροφικό τρόπο έλεγχος του επιφανειακού τμήματος του υπεδάφους για την ύπαρξη τυχόν υπόγειων δικτύων, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα με την καταστροφή τους ενδεχομένως. Έχοντας αυτά κατά νου, ας δούμε σε ποιο σημείο είμαστε τώρα, ποια είναι η πρόοδος που έχουμε μέχρι στιγμής. Στο Area 1, το οποίο Area 1 είναι το γήπεδο και ο περιβάλλον αυτού χώρου, έχουν ήδη εκτελεστεί όλες οι προβλεπόμενες γεωτρήσεις. Έχουν ολοκληρωθεί όλα τα εργαστηριακά, οι εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής και έχει συνταχθεί το τεύχος της γεωτεχνικής μελέτης για την περιοχή αυτή. Αντίστοιχα για το Area 2, για την περιοχή δηλαδή που περιλαμβάνει την υπογειοποίηση της οδού Κλεάνθους και το υπόγειο πάρκινγκ στη βόρειο-δυτική πλευρά, νομίζω, της επέμβασης, οι γεωτρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, τώρα που μιλάμε βρίσκονται σε εξέλιξη και σε αντίστοιχη εξέλιξη βρίσκονται και οι εργαστηριακές δοκιμές και όλα μαζί με την έκθεση θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος μηνός, εντός Σεπτεμβρίου για το Area 2, για το Area 1 είναι όλα τακτοποιημένα. Συμπερασματικά και κλείνοντας, να ανακεφαλαιώσω λίγο τα δεδομένα των ερευνών γιατί είμαστε σε φάση ολοκλήρωσης. Οι γεωτεχνικές λοιπόν έρευνες ολοκληρώθηκαν για την περιοχή

0: ένα για το γήπεδο και τον περιβάλλον χώρο και βρίσκονται σε εξέλιξη και σύντομα θα ολοκληρωθούν και για, το περιβάλλον, για την περιοχή 2. Για την περιοχή 1 που ενδιαφέρει περισσότερο να πω δύο πράγματα για τα αποτελέσματα που μιλάμε έτσι συγκεκριμένα και τεχνικά. Οι συνθήκες εδάφους που προέκυψαν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικές, όπως και αναμένονταν άλλωστε για την περιοχή. Βρέθηκαν εδάφοι αυξημένης φέρουσας ικανότητας και περιορισμένης συμπιεστότητας, γεγονός πολύ ευνοϊκό για το έργο. Συγκεκριμένα συναντήθηκαν γεωλικά στιφρά, πολύ στιφρά αμμώδη, αργυλοαμμώδη και άμμο-αργυλώδη γεωλικά με ενστρώσεις χαλίκων, που είναι ένας πολύ καλός συνδυασμός υλικών. Τα υπόγεια νερά βρέθηκαν σε βάθος 8 έως 9 μέτρα περίπου ή και βαθύτερα, και αυτό γεγονός ευνοϊκό για το έργο, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν θα αποτελέσουν πρόβλημα ούτε για την κατασκευή του έργου, ούτε ιδιαίτερο πρόβλημα, ούτε για τη λειτουργία του. Καταθέσεις βέβαια συναντήθηκαν όπως και αναμένονταν σε κάθε περίπτωση και υλικά τεχνητών επιχώσεων γεώδου σύστασης, υπάρχουν και άλλα που είναι μη γεώδου σύστασης, τα προϊόντα παλαιότερων επιχώσεων στην περιοχή για την διαμόρφωση του αναγλύφου σε βάθος 6, 5, 6, 7 μέτρα κατά περίπτωση και όχι παντού, κυρίως στο τμήμα του υφιστάμενου πάρκινγκ. Αυτό, από ό,τι φαίνεται, με δεδομένο ότι οι μελέτες του έργου προβλέπουν τη βαθιά εξκαφή για τη θεμελίωση του νέου γηπέδου σε βάθος 8 και 9 μέτρα, καταλαβαίνετε ότι ως εκ τούτου ακόμα και αυτές οι επιχώσεις που θα έχρησαν κάποιο είδους αντιμετώπισης, βελτίωσης, εξυγίανσης, όπως θέλετε πείτε το, ακόμα και αυτές οι επιχώσεις έχουν αντιμετωπιστεί εξορισμού αφού θα σκάψουμε βαθύτερα. Και ένα τελευταίο, ένα σημαντικό που ήθελα να σημειώσω είναι ότι η αρχαιολογία, και επανέρχομαι σε αυτήν, η οποία επέβλεψε τις εργασίες όλες, έχει ελέγξει στο σύνολό τους όλα τα εδαφικά δείγματα που βγήκαν και μέχρι στιγμής, και γενικά δεν υπήρξαν καθόλου ενδείξεις ύπαρξης αρχαιοτήτων στις έρευνες που κάναμε. Δεν υπήρξαν ενδείξεις αρχαιολογικών ευρημάτων, δηλαδή. Συμπερασματικά, ένα δεύτερο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές, υπό την επίβλεψη της αρχαιολογίας, υπό την αδειοδότηση της πολεοδομίας και λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων. Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, είναι ότι όλες οι εργασίες είναι σύμφωνες με το χρονοδιάγραμμα του έργου, έτσι όπως μας είχε δοθεί. Το Area 1, η περιοχή 1 με το γήπεδο, θεωρείται πρακτικά τελειωμένη. Η Area 2, υπογειοποίηση Κλεάνθους και το υπόγειο πάρκινγκ που προβλέπεται, θα έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους εντός του τρέχοντος μηνός, εντός του Σεπτεμβρίου. Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κακουργηματική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία ασκήθηκε σε βάρος των δύο γιατρών που συνδέονται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή και ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Στο μεταξύ, η έρευνα των αρχών συνεχίζεται με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις συνθήκες πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή αλλά και στη λειτουργία και αδειοδότηση του ιατρείου. Η αιτία του θανάτου παραμένει μέχρι στιγμής απροσδιορίστη σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Την ερχόμενη Δευτέρα στην Οίκια, η κηδεία του τραγουδιστή. Άνοδο 6,1% κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία τον Αύγουστο, υποδεχόμενο σχεδόν 967.000 επιβάτες. Σύμφωνα με τη Fraport Greece, η διεθνής κίνηση αυξήθηκε κατά 7%, ενώ συνολικά στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας διακινήθηκαν 7,1 εκατομμύρια ταξιδιώτες, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό για το μήνα. Στις 28 Μαΐου 2027 ξεκινούν οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και στις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Πρώτο μάθημα για τα ΓΕΛ είναι ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, ενώ για τα ΕΠΑΛ τα νέα ελληνικά. Οι εξετάσεις των ΓΕΛ ολοκληρώνονται στις 4 Ιουνίου, ενώ των ΕΠΑΛ στις 12 Ιουνίου. Έστω και στο παραπέντε βρέθηκε λύση στο ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών, τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας σε δηλώσεις του στο περιθώριο των Εγγενείων και του Αγιασμού στο 64ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης. Σήμερα έχουν ξεκινήσει το 50% των δρομολογίων κανονικά, από Δευτέρα μέχρι και Τρίτη θα καλυφθεί το 90% και το υπόλοιπο 10%. Έχοντας μιλήσει και με άλλους λεωφορείους, είμαστε σίγουροι ότι θα καλυφθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την εκτίμηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ενισχυμένος στην επόμενη Βουλή εξέφρασε από τη ΔΕΘ ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Νίκος Παπάς. Παρουσίασε τις βασικές προγραμματικές προτάσεις του κόμματος, μεταξύ άλλων για 13ο μισθό και σύνταξη, μειώσεις σε τρόφιμα, φάρμακα και καύσιμα και κοινωνική κατοικία. Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση του δημοσιονομικού χώρου. Ενώ για τις συνεργασίες τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κινηθεί στη βάση κοινών προγραμματικών θέσεων. Παράλληλα, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο επιστροφής των βουλευτών που αποχώρησαν. Τον ιερό όρκο ότι οι ΗΠΑ δεν θα ξεχάσουν ποτέ τα θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου, ανανέωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο. Συμπληρώνοντας 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2001, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η χώρα συνεχίζει να μάχεται στο όνομα των 2.977 θυμάτων, υπογραμμίζοντας ότι η μόνη επιλογή είναι η νίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεργιά με την εκπομπή Δέστο από άλλη μεριά.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Τικ-τακ, τικ-τακ.
3: Μεσημέρι στην πόλη.
2: Μπλα, μπλα, μπλα.
3: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
2: Λαλά.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
2: Πο, πο, πο.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
2: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
7: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης των FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
8: Το άκουσες. Το είπες.
9: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
8: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
9: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
8: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
10: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. «Ακούω FM 100». Το δικό μου ραδιόφωνο.
11: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
10: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
11: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεργιά.
0: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

Τσεκάρει ο κρεβάτι, το νέο το τραγούδι, το νέο το σίγκλ. Έτσι ακριβώς έχουμε ξεκινήσει στα 8 λεπτά μετά τις 7. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Μαζί παρέα και τις 9, σου λέω δες το από άλλη μεριά. Κλείνουμε την εβδομάδα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Εάν τώρα πραγματικά έτσι έχεις τελειώσει από τις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις, εάν κατευθύνεσαι προς το σπίτι, εάν κατευθύνεσαι προς το κέντρο της πόλης, για να απολαύσει ένα καφεδάκι, μια βόλτα στα μαγαζιά. Σε λειτουργία βέβαια και η ερηνικοστή ΔΕΘ Θεσσαλονίκης, η οποία ρίχνει αυλαία αυτή την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Μαζί συντονισμένη παρέα πάντα FM 100, σου λέω δες το από άλλη μεριά, και αυτή η άλλη μεριά είναι λίγο πιο αισιόδοξη, λίγο πιο θετική, λίγο πιο ανάλαφρη, λίγο πιο χαλαρή, όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται βέβαια, διότι δεν είναι εύκολη ιστορία να το δεις από άλλη μεριά. Καθημερινά βομβαρδιζόμαστε από ειδήσεις δυσάρεστες, δύσκολες, στενάχωρες, για απώλεια της ανθρώπινης ζωής, βιαιότητα πολλές φορές μέσω των ειδήσεων, γυναικοκτονίες και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και πραγματικά μας κάνουν να εκνευριζόμαστε, να στεναχωριόμαστε, ίσως και να απογοητευόμαστε αρκετά τις περισσότερες φορές. Βέβαια, η είδηση η οποία μας έχει συγκλονίσει είναι αυτή που αφορά στην απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Κάτι το οποίο πραγματικά ήταν σοκαριστικό για όσους τον γνώριζαν, για όσους δεν τον γνώριζαν προσωπικά, για όσους τον γνώριζαν μέσα από τα τραγούδια του. Και ένας καλλιτέχνης ο οποίος άφησε το δικό του στίγμα, μια δική του κατηγορία από μόνος του, ο Γιώργος Μαζονάκης. Θα ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη σήμερα. Ακούμε Γιώργο Μαζονάκη αρκετά συχνά εδώ στην εκπομπή. Πάμε να σου υπενθυμίσω πώς επικοινωνούμε στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, στο Instagram FM100SKG, τηλεφωνικά στο 2310 285 106 και απόν με καντάδα.

Απόν Καντάβα, διότι αν είσαι ρομαντικός, είσαι ρομαντικός και ενέτη 2026. Εδώ είμαστε, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Σήμερα γιορτάζουν η Ευανθία, ο Ευάνθιος και ο Εφρόσινος. Άρα γιορτάζουν και πολλές που ακούν στο όνομα Εύα, διότι είναι το κυρίαρχο, θα λέγαμε, υποκοριστικό, το Εύα, από το Ευανθία. Εθνική ημέρα της Καταλωνίας, σε ανάμνηση όσων έπεσαν στην πολιορκία της Βαρκελόνης στις 11 Σεπτεμβρίου 1714. Από τους Βουρβόνους στο πλαίσιο του πολέμου της Ισπανικής διαδοχής. Επίσης, Εθνική ημέρα μνήμης για τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αλλά σήμερα στη Βενεζουέλα τιμούν την Παναγία του Καραμότο, την προστάτητα της χώρας. Στην Αιθιοπία και την Ερυθρέα γιορτάζουν τη δική τους πρωτοχρονιά. Τα όρασα των λοιπόν γεγονότων, ιστορικών, κοινωνικών, πολιτικών, να σταθώ σε κάποια από αυτά και να τα μοιραστώ μαζί σου και να σου πω ότι σαν σήμερα λοιπόν το 1922 εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα, Γονατά και Φωκά στη Χίο και τη Λέσβο από τα στρατεύματα που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά. Έπειτα σαν σήμερα το 1938, έπειτα από 2.000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή από τον θίασο του Εθνικού Θεάτρου με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ρόλο. Η σκηνοθεσία φέρει την υπογραφή του Δημήτρη Ροντήρη, του μεγάλου αυτού θεατάνθρωπου, η μετάφραση του Ιωάννη Γρυπάρη και η μουσική του Δημήτρη Μητρόπουλου. Επίσης, στον θείασο συμμετείχαν γνωστοί ηθοποί όπως η Ελένη Παπαδάκη, που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή, η Βάσο Μανολίδου, η Ελένη Ζαφυρίου και άλλοι πολλοί. Σαν σήμερα, να σου πω ότι το 1961 ιδρύεται η Περιβαλλοντική Οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για την Φύση, γνωστή με τα αρχικά WWF. Σαν σήμερα, το 2001. Οι ΗΠΑ δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και σε ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ. Οι νεκροί ξεπερνούν τις 3.000, ανάμεσά τους και 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής. Σαν σήμερα γεννιέται το 1885 ο David Herbert Lawrence, Βρετανός συγγραφέας, αγαπημένα θεατρικά γνωστά το Madame Bovary, το Εραστής της Lady Chatterley και άλλα πολλά. Σαν σήμερα να σου πω επίσης ότι το 1965 γεννιέται ο Μόμπι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρίτσαρντ Μέλβιλ Χολ, ο πρίγκιπας αλλιώς της μουσικής με τα ηλεκτρόνικα. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1954 η Μαρίκα Κοτοπούλου, η διακεκριμένη Ελληνίδα ηθοποιός, και ήταν πάντα βέβαια έτσι αυτή, θα λέγαμε, η αντίπαλη που υπήρχαν από τη μια μεριά, αυτοί που υποστήριζαν την Μαρίκα Κοτοπούλου και από την άλλη αυτοί που υποστήριζαν την Κατίνα Παξινού. Υπήρχε πάντα έτσι αυτό το ενδιάμεσο. Ζαφ και Αύγουστος αμέσως τώρα.

Ήρθε ο Αύγουστος, έφυγε ο Αύγουστος και νομίζω πραγματικά ότι κάποιες φορές δεν καταλαβαίνουμε πόσο γρήγορα φεύγει το καλοκαίρι. Ίσως είναι η μόνη εποχή που φεύγει τόσο γρήγορα. Είναι φορές που μας φαίνεται τελείωτος ο χειμώνας, το έχεις βιώσει. Νομίζω ότι και πέρυσι το βιώσαμε έτσι αυτό αρκετοί. Κυρίως όσοι πραγματικά δεν τα πάμε καλά με το κρύο και δεν τα πάμε καλά γενικότερα με τις χαμηλές θερμοκρασίες. Τώρα θα μου πεις είναι πολύ υποκειμενικά όλα αυτά, δεν γκρινιάζουμε. Πάντως μέχρι στιγμής τα πράγματα κυλούν πραγματικά, θα λέγαμε, καλοκαιρινά ως προς τα του καιρού. Αν και το σκηνικό αλλάζει, λέει, από την Κυριακή. Έχουμε συννεφιά, έχουμε βροχοπτώσεις. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα συμβεί. Θα τα πούμε, βέβαια, στα του καιρού, αλλά ακόμη πιο συγκεκριμένα αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, με την υγρασία στο 64%. Κάτι το οποίο διαφοροποιείται κατά πολύ, φυσικά, κυρίως τις βραδινές ώρες. Επίσης, σαν τις θερμοκρασίες που θα συναντήσουμε τις επόμενες ημέρες, να σου πω ότι υψηλή η θερμοκρασία για αύριο Σάββατο. Τώρα εδώ υποτίθεται ότι χθες, εγώ που έβλεπα έτσι τα προγνωστικά του καιρού, είχε βροχοπτώσεις για την Κυριακή, με υψηλή θερμοκρασία, πολύ υψηλές συγκεκριμένα για την εποχή, και βροχοπτώσεις για τη Δευτέρα. Τώρα εδώ το σκηνικό αλλάζει, στο μετέο βρίσκομαι .gr. Αύριο Σάββατο λοιπόν βροχοπτώσεις μου δίνει συννεφιά, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ενώ την Κυριακή θα έχουμε απλά συννεφιά, με ηλιοφάνεια όμως, και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Βροχοπτώσεις τώρα εδώ δίνει την Τρίτη. Λοιπόν, θα δούμε. Καθόλου απίθανο να διαφοροποιηθεί γενικότερα και το θέμα του καιρού και να αλλάξουν τα πράγματα. Πάντως σε υπόλοιπες περιοχές αυτή την ώρα, για να δούμε λίγο τι συμβαίνει. Πηλαία Θεσσαλονίκη σε 30 βαθμούς Κελσίου και υγρασία στο 52%. 29 βαθμούς Κελσίου δυτικά, με την υγρασία στο 69%. Κέντρο Θεσσαλονίκη στους 29, σου είπα λίγο πριν, αλλά και στην περιοχή της ΒΕΘ. Και Άνω Πόλης στους 29 βαθμούς Κελσίου, υγρασία περίπου εκεί, 61-63, 69% δυτικά. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι έτσι θα συνεχιστούν οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα. Εξάλλου έχουμε μπροστά μας ένα μικρό καλοκαιράκι ακόμη. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε και πάμε να υποδεχθούμε Ελάης και Ίσως.

Έλα, είσαι και ίσω στα 24 λεπτά, ακριβώ μετά τι 7. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και χτύπησε σήμερα το σχολικό κουδούνι. Τα ξυπνητήρια, δεν ξέρω αν και εσύ ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Εγώ πάντω βάζω 3 ξυπνητήρια. 1, 7 και 4, 7 και 20, 7 και 25. Για να ξέρω ότι σίγουρα θα ξυπνήσω, διότι δεν είμαι πρωινό τύπο. Αλλά τα καταφέρνω πάντα, δεν έχω καθυστερήσει ποτέ. Παρ' όλα αυτά, ναι, δεν είμαι από αυτού που θα ξυπνήσουν Σαββατοκύριακο, α πούμε, στι 7.30, αν δεν υπάρχει λόγο. Πάντω χτύπησε το πρωινό κουδούνι. Αυτό είναι το θέμα μας και όχι αν εγώ είμαι πρωινό τύπος ή όχι. Χτύπησε για τα δημοτικά σχολεία, για τα γυμνάσια, για τα λύκεια. Ανακοινώθηκαν έτσι τα γνωστά, τα σχολικά και όλα αυτά που αφορούν στα τη σχολικής περίοδου 2026-2027. Καλοφωτισμένα να είναι τα παιδιά μας για αυτή τη χρονιά. Ευτυχισμένα παιδιά, αυτό θέλουμε κυρίως. Μετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα. Πόσο θα διαβάσουν, τι βαθμούς θα έχουν, αν θα είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Κυρίως να είναι υγιεί παιδιά, από εκεί ξεκινούν όλα. Υγιεί και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα. Και μετά βέβαια να είναι παιδιά τα οποία είναι ευτυχισμένα, να χαρούν την ηλικία τους. Την ηλικία του δημοτικού σχολείου, την ηλικία στο γυμνάσιο, στην εφηβεία, προεφηβεία και λίγο αργότερα βέβαια στο λύκειο, βρίσκοντας τον δρόμο τους προς την κατεύθυνση που αυτά επιθυμούν. Να ακολουθήσουν τα όνειρά τους, να φτάσουν εκεί που θέλουν, χωρίς ταβάνι, πραγματικά να ανοίξουν τα φτερά τους. Και βέβαια στην τελική ευθεία για τα παιδιά τα οποία τώρα θα βρεθούν στην τρίτη λυκείου. Να ευχηθώ βέβαια έτσι λίγο και συγκεκριμένα καλή επιτυχία στα πρωτάκια αυτά που είναι στην πρώτη δημοτικού τώρα. Πω. Τι ωραία ηλικία που είναι αυτή, στην πρώτη δημοτικού. Εκεί 6, 7, 8, 9 μέχρι και τα 10. Μετά ξεκινάει η προφηβεία και αρχίζουν τα πολύ δύσκολα. Νομίζω ότι αυτή η ηλικία πραγματικά έχει ακόμη πολύ, πολύ, πολύ ωραίες ιστορίες. Δηλαδή και μπορείς να συνοηθείς και μπορείς να μιλήσεις. Και θα πρέπει βέβαια να μπεις και στη διαδικασία να διαβάσεις. Είναι λίγο δύσκολο όλο αυτό σε αυτή την ηλικία για τα πρωτάκια και για τους γονείς, αλλά και για τα παιδιά. Τα οποία καλούνται βέβαια να αντιληφθούν ότι μπαίνουν σε ένα άλλο mood σχολικής περίοδου, διότι ξαφνικά υπάρχει διδακτική ώρα και υπάρχει κουδούνι. Δεν είναι όλο αυτό το συνεχόμενο το οποίο υπήρξε στο νηπιαγωγείο, στα μικρά νήπια, στα μεγάλα νήπια, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Πλέον το παιχνίδι λιγοστεύει ο χρόνος του παιχνιδιού και αυξάνουν κάποιες υποχρεώσεις σχολικές. Είναι στην πρώτη δημοτικού. Πάντως νομίζω ότι εκεί θα καταλήξουμε ότι αν τελικά μπουν οι σωστές βάσεις στην πρώτη δημοτικού, είναι πολύ εύκολο μετά η συνέχεια. Χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι αν κάτι δεν πάει καλά, τα πάντα χάνονται. Προς Θεού, μιλάμε για πρώτη, δευτέρα δημοτικού, αλλά είναι καλό έτσι από την αρχή ο γονιός να σταθεί λίγο κοντά στο παιδί με υπομονή. Αυτό με υπομονή. Τώρα θα μου πεις, αν εργάζεσαι ένα οκτάωρο φουλ ή αν δουλεύεις κάποιες ώρες περίεργες, είναι πολύ δύσκολο του να έχεις υπομονή και να είσαι ξεκούραστος. Χρησιμοποιώ πρώτο θηλυκό, διότι νομίζω οι μαμάδες είναι αυτές που επομίζονται κυρίως το βάρος αυτής της ευθύνης. Σαφώς όμως υπάρχουν πάντα και μπαμπάδες οι οποίοι τα καταφέρουν περίφημα, έχουν διάθεση, έχουν πραγματικά χρόνο να αφιερώσουν και πολύ καλά κάνουν. Λοιπόν, καλή σχολική χρονιά. Πάμε να υποδεχθούμε στο κλείσιμο σε αυτό το ημίωρο που βρισκόμαστε, στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 7.30. Εμμανουέλα, Roy 612 και σαν εσένα.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Γιώργος Μαζωνάκης, αγαπώ σημαίνει. Συνεχίζεται βέβαια όλος αυτός ο θρήνος στο διαδίκτυο. Όλοι αυτοί οι φίλοι, γνωστοί, άγνωστοι, οι οποίοι αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζωνάκη με τον δικό τους τρόπο, ο καθένας. Ο Μάρκος Εφελής αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με τρεις λέξεις. Αντίο στη σιρούλα του, τον Γιώργο Μαζωνάκη είπε μέσα από τα social media και ο Μάρκος Εφελής. Ο γνωστός κωμικός θέλησε με τρεις μόνο λέξεις να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο τραγουδιστή που έσβησε από ανακοπή καρδιάς σε ιδιωτικό ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας το απόγευμα της Τετάρτης. Σιρούλα, απολύθηκες νωρίς, έγραψε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός σε ένα μαύρο φόντο. Η Έλληνα Παπαρίζου, με την οποία βρίσκονταν για μεγάλη χρονική περίοδο και στο μουσικό παιχνίδι, στο μουσικό reality, η σπαρακτική ανάρτηση της Έλληνας Παπαρίζου, με την βαθιά της οδύνη για το γεγονός πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών. Το απόγευμα της Πέμπτης η Έλληνα Παπαρίζου έγραψε: «Πάνω από 20 χρόνια γνωριζόμαστε και σήμερα τα λόγια μοιάζουν τόσα λίγα. Γιώργο μου, ήσουν ένας και μοναδικός, άρχοντας, αυτοκράτορας, ανεπανάληπτος. Με έναν δικό σου μοναδικό τρόπο να επικοινωνείς με τον κόσμο, να τον κάνεις να χαίρεται, να συγκινείται, να τραγουδάει μαζί σου. Και όμως πίσω από όλα αυτά, εγώ θα θυμάμαι πάντα εκείνη την ψυχή μικρού παιδιού. Το χιούμορ σου, το χαμόγελό σου, τις στιγμές μας και τις κουβέντες μας. Εκείνες τις πιο προσωπικές που είχαν πάντα ένα απίστευτο βάθος. Κουβέντες γεμάτες αλήθεια και ειλικρίνεια που έδειχναν την καθαρότητα και την ευαισθησία της ψυχής σου. Όλα όσα μοιραστήκαμε μέσα σε τόσα χρόνια θα τα κρατάω πάντα μέσα μου. Σε λάτρεψε ο κόσμος και θα συνεχίσει να σε λατρεύει, γιατί άνθρωποι και καλλιτέχνες σαν εσένα δεν φεύγουν πραγματικά. Ζουν μέσα από τα τραγούδια τους, στις αναμνήσεις μας, στις στιγμές που μας χάρισαν». Έλληνα Παπαρίζου για τον συνάδελφο και φίλο της Γιώργο Μαζωνάκη.

Χρήστος Μάστορας και αν τώρα Θεσσαλονίκη παραμένουμε στα των νέων μπαράζ ελέγχων σε σχολικά λεωφορεία για το πρώτο κουδούνι. Βεβαιώθηκαν 251 παραβάσεις μόνο για σήμερα. Η σχετική είδηση την οποία βλέπω, διαβάζω στο Θεστιβάλ με το απρόστιμα το οποίο έπεσαν βροχή για διάφορες παραβάσεις ενώ αστυνομικοί της τροχέας διένυμαν σήμερα σε μαθητές των δημοτικών σχολείων της πόλης έντυπα κυκλοφοριακού ενδιαφέροντος, ενώ παράλληλα έδωσαν συμβουλές, οδηγίες στους μαθητές και στους γονείς τους σχετικά με την κυκλοφοριακή τους συμπεριφορά. Συγκεκριμένα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχής

με τους φωτεινούς σηματοδότες και άλλα πολλά. Επιπλέον, με στόχο τη διαμόρφωση των απαραίτητων συνθηκών οδικής ασφάλειας για τους μαθητές, έχουν ήδη διαβιβαστεί οδηγίες προς τις υφιστάμενες αστυνομικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η πραγματοποίηση τακτικών ελέγχων στα σχολικά λεωφορεία. Μιχάλης Καραγκούνης από τα αγαπημένα μας και νέο τραγούδι Σημάδι.

0: έκανα εγώ.
1: Μιχάλης Καραγκούνης, σημάδι από τους αγαπημένους ερμηνευτές. Εδώ είμαστε παρέα. FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Βρισκόμαστε στην πρώτη ώρα και εδώ βρισκόμαστε κάθε απόγευμα έως και το βραδάκι, δηλαδή από τις 7 έως και τις 9. Δίνουμε ραντεβού και σου λέω, δες το από άλλη μεριά. Δες το όσο μπορείς θετικά, δες το όσο μπορείς αισιόδοξα, δες το όσο μπορείς με καλή διάθεση. Δύσκολο βέβαια όλο αυτό, δεν αποδεικνύεται εύκολη η ιστορία. Αλλά προσπαθούμε. Κάποιες φορές καταβάλουμε και μεγαλύτερη προσπάθεια. Πραγματικά, ίσως όχι όσο χρειάζεται, αλλά από όσοι έχουμε, προσπαθούμε να το δούμε από άλλη μεριά. Και όσο μεγαλώνει, τόσο πιο δύσκολο αποδεικνύεται το να το δει από αυτή την άλλη μεριά. Την λίγο θετική, την λίγο αισιόδοξη, την λίγο χαλαρή. Τελευταίο Σαββατοκύριακο, αυτό δεύτερο ουσιαστικά και τελευταίο τη ΔΕΘ, 90η ΔΕΘ Θεσσαλονίκη, τη Διεθνού Έκθεση, η οποία ξεκίνησε το προηγούμενο Σάββατο, θα ολοκληρωθεί αυτή την Κυριακή. Τιμωμένη χώρα είπα, η Ιαπωνία. Εάν δεν έχεις πάει μία βόλτα, αν έχεις πάει, δώσε μου λίγο και το feedback, διότι σκοπεύω να βρεθώ έτσι αυτή την Κυριακή μία βόλτα, να δω τι ακριβώς συμβαίνει και σε αυτή την ΔΕΘ κάθε χρόνο. Λοιπόν, για να δω, θα το τολμήσω ή όχι, και θα σου δώσω βέβαια το feedback την Δευτέρα, θα τα πούμε στις 14 Σεπτεμβρίου. Εδώ θα είμαστε και πάλι στις 7 το απόγευμα. Λοιπόν, στα Βέντο, Ευαγγελία, και ένα γλυκό, γλυκό, γλυκό, γλυκό μεθύσι.

Φρέντο, Ευαγγελία, και ένα γλυκό γλυκό με Φύση. Τώρα, επέτειος άσχημη, επέτειος δυσάρεστη η σημερινή ως προς τους δίδυμους πύργους. Για λίγα λεπτά λοιπόν οι δίδυμοι πύργοι εμφανίστηκαν ξανά στον νυχτερινό ουρανό της Νέας Υόρκης. Αυτή την φορά εμφανίστηκαν για να σχηματίσουν 2.977 φωτεινά drones. Υπάρχει και το σχετικό βίντεο, εξού και ο ήχος που μόλις άκουσες. Το ζούμε εδώ στην εκπομπή. Ένα για κάθε άνθρωπο που έχασε τη ζωή του στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11η Σεπτεμβρίου 2001. Το θέαμα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 4η 9 Σεπτεμβρίου πάνω από το λιμάνι της Νέας Υόρκης, δύο ημέρες πριν από την 25η επέτειο των επιθέσεων. Τα συντονισμένα φώτα αναδημιούργησαν την χαρακτηριστική εικόνα των δύο πύργων, μετατρέποντας τον ουρανό σε χώρο μνήμης. Πραγματικά εντυπωσιακό όλο αυτό, το οποίο πραγματοποιήθηκε με τα drones, 2.977 drones, και είναι εντυπωσιακό και το βίντεο το οποίο βλέπω τώρα εδώ στο newsbeast.gr. Συγκεκριμένη είδηση γενικότερα τρέχει, οπότε κάπου μπορεί να την έχεις δει αν έχεις λίγο σερφάρι στο διαδίκτυο ή βρίσκεσαι στα social. Αλκατράς είναι εδώ και φέρνουν τυφώνες, μουσικούς τυφώνες.

0: Στα καλοκαίρια.
1: Μία ακόμη διασκευή, εξάλλου το έχουμε πει. Αυτό το καλοκαίρι ήταν το καλοκαίρι των διασκευών. Έτσι. Τραγούδια τα οποία γνωρίσαμε προηγούμενες δεκαετίες επανήλθαν στο μουσικό σήμερα, στο μουσικό τώρα. Στα τις πόλεις παραμένουμε, στο απόλυτο μάλλον, ακόμη πιο σωστά. Οι πληρότητες στα ξενοδοχεία για Ρέμο και ΔΕΘ. Χρυσό εντός εισαγωγικών το περιγράφει εδώ το σχετικό άρθρο στο Festival. Για την τουριστική αγορά της Θεσσαλονίκης αναμένεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ, καθώς η συναυλία του Αντώνη Ρέμου απογειώνει τη ζήτηση. Η αυξημένη ζήτηση αποτυπώνεται ήδη στις κρατήσεις για την αυριανή ημέρα, καθώς η συναυλία του δημοφιλούς καλλιτέχνη σε συνδυασμό με τη ΔΕΘ λειτουργεί ως ένας επιπλέον πόλος έλξης για την πόλη. Οι πληρότητες λοιπόν στα καταλήμματα της Θεσσαλονίκης βρίσκονται στο απόλυτο, δηλαδή κυμαίνονται από 95% έως 100%. Φυσικά αυτό οφείλεται και στην αποδοχή που έχει ο καλλιτέχνης, τόνισε στο σχετικό ρεπορτάζ ο κύριος Σιμιακός, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, όπως επισήμανε ο ίδιος, το συγκεκριμένο event αποτελεί και μια σημαντική ευκαιρία για την προβολή της Θεσσαλονίκης. Έχουμε και τη ΔΕΘ και το κοινό, το οποίο αναμένεται να βρεθεί στην Θεσσαλονίκη. Κάπου διάβασα τώρα εδώ ότι κάτι ακυρώθηκε σε σχέση με την εμφάνιση του Ροναλντίνιο ως προς την συναυλία του Αντώνη Ρέμου για αύριο, η οποία ξεκινά στις 8 η ώρα. Για εσάς λοιπόν που θα παραβρεθείτε εκεί, το νου σας, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε εννοείται με Αντώνη Ρέμο. Μπορεί να είναι Παρασκευή, αλλά για μας είναι πάντα Δευτέρα.

Βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για

κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Γι' αυτό και τη συναντάμε την αγάπη κάποιες φορές, διότι είναι η αγάπη Κυριακή και εμείς Δευτέρα. Δεν μπορούμε να βρεθούμε. Λοιπόν, αγγέσαι. Τα τρία λεπτά πριν από τις 8, εδώ μαζί παρέα, πάμε να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα, λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων που έχετε για τη δική σου ενημέρωση με τη δημοσιογράφο Λίνα Πέτκου. Και θα κλείσουμε με Γιώργο Μαζονάκη από τα Αγαπημένα. Ένα τραγούδι το οποίο νομίζω ακούστηκαν αυτές τις δύο ημέρες όσο κανένα τραγούδι. Από μια live εκτέλεση, Ανήκω σε μένα.

0: Αγροτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στους 35.000 θεατές θα φτάσει η χωρητικότητα της νέας τούμπας του ΠΑΟΚ σύμφωνα με την παρουσίαση του σχεδιασμού του έργου. Οι φύλαθλοι θα βρίσκονται έως και 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο, ενώ το βόρειο πέταλο θα φιλοξενεί περίπου 9.000 οπαδούς. Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν 40 μήνες, με στόχο η νέα τούμπα να είναι έτοιμη στα τέλη του 2030, φιλοδοξώντας να αποτελέσει το νέο τοπόσημο για τη Θεσσαλονίκη. Κακουργηματική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία ασκήθηκε σε βάρος των δύο γιατρών που συνδέονται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή και ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Στο μεταξύ, η αιτία θανάτου παραμένει απροσδιόριστη σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη θα γίνει τη Δευτέρα στην Νίκαια. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο μπαίνει και η οικονομική δραστηριότητα του ιατρείου των δύο γιατρών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και μια δεύτερη αμυγός φορολογική έρευνα της ΑΔΕ, παράλληλα με την ποινική δίωξη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής έκαναν έφοδο στο ιατρείο, συγκεντρώνοντας λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους. Στο επίκεντρο του ελέγχου βρίσκονται πλέον οι τραπεζικές κινήσεις, τα παραστατικά και τα δηλωθέντα εισοδήματα των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Άνοδο 6,1% κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία τον Αύγουστο, υποδεχόμενο σχεδόν 967.000 επιβάτες. Σύμφωνα με τη Fraport Greece, η διεθνής κίνηση αυξήθηκε σχεδόν 7%, ενώ συνολικά στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας διακινήθηκαν 7,1 εκατομμύρια ταξιδιώτες, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό για το μήνα. 8 άτομα ταυτοποιήθηκαν από την ασφάλεια για την οπαδική επίθεση σε βάρος πρώην Προέδρου Αθλητικής Ομάδας τον Ιούλιο του 2024 στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, ομάδα 30 περίπου οπαδών είχε εγκλωβίσει το θύμα μέσα σε ταξί, προκαλώντας σοβαρές ηλικίες φθορές στο όχημα. Σε βάρος των 8 εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα με αθλητική αναφορά, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση των υπολείπων. Την εκτίμηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ενισχυμένος στην επόμενη Βουλή εξέφρασε από τη δέθο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Νίκος Παπάς. Παρουσίασε τις βασικές προγραμματικές προτάσεις του κόμματος για 13ο μισθό και σύνταξη, μειώσεις σε τρόφιμα, φάρμακα και καύσιμα, καθώς και κοινωνική κατοικία. Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση του δημοσιονομικού χώρου, ενώ για τις συνεργασίες τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κινηθεί στη βάση κοινών προγραμματικών θέσεων. Στις 28 Μαΐου 2027 θα ξεκινήσουν οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και μία μέρα αργότερα στις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Πρώτο μάθημα για τα ΓΕΛ είναι ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία και τα νέα ελληνικά για τα ΕΠΑΛ. Οι εξετάσεις των ΓΕΛ ολοκληρώνονται στις 4 Ιουνίου ενώ των ΕΠΑΛ στις 12. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις πολύ νεκρές τρομοκρατικές επιθέσεις στις 10 Σεπτεμβρίου. Με τελετές μνήμης σε ολόκληρη τη χώρα των ΗΠΑ, οι Αμερικανοί τίμησαν τα σχεδόν 3.000 θύματα, με τον αντιπρόεδρο J.D. Vance και 4 πρώην προέδρους να δίνουν το παρόν στο Ground Zero στο Μανχάταν. Για πρώτη φορά μνημονεύτηκαν και όσοι έχασαν τη ζωή τους τα επόμενα χρόνια από ασθένειες λόγω έκθεσης σε τοξικά υλικά. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
5: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
6: Η εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά» σου προτείνει το τραγούδι της εβδομάδας.

είμαστε και έχουμε επιστρέψει από το δελτίο ειδήσεων στο διαφημιστικό διάλειμμα και έχουμε επιστρέψει με το τραγούδι της εβδομάδας στην πρότασή μας για αυτή την εβδομάδα, εφόσον κλείνουμε και την εβδομάδα. Και το τραγούδι της εβδομάδας από Ζαν την Τηλέμα, Φίλιππος Νικολάου, ένας ύμνος στον έρωτα από το παρελθόν, επανακυκλοφορία για φέτος, στη χρονιά του 2026. Είμαι η Μέρη Λεριά, μαζί συντονισμένη στη δεύτερη μας ώρα έως και τις 9, αυτό το βραδάκι πλέον της Παρασκευής, όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, ευχές για ένα όμορφο πραγματικά βράδυ, όσο καλύτερο γίνεται, όσο καλύτερο μπορείς. Με καλή διάθεση, με θετική διάθεση, με θετικά vibes. Να προσέχουμε. Να προσέχουμε πού βρισκόμαστε, πού είμαστε, με ποιους είμαστε, διότι παίζει πραγματικά σημαντικό ρόλο. Δεν είναι μόνο το να είσαι καλά, μπορεί να ξεκινήσεις μια χαρά την ημέρα σου και λέω τώρα, ας πούμε, να μπεις σε ένα ταξί και να σου τη χαλάσει την ημέρα. Οδηγός ταξί, να πας σε ένα κατάστημα και να σε εκνευρίσει, να σου χαλάσει τη διάθεση η πολίτρια, ο πολιτής. Να βρεθείς στο σούπερ μάρκετ, τα vibes να είναι αρνητικά, να συναντήσεις κάποιον γνωστό σου. Πραγματικά δεν είναι απίστευτο πολλές φορές πώς χαλάει η διάθεσή μας από το τίποτα, από το πουθενά. Θα μου πεις να μην δίνουμε σημασία. Δεν γίνεται αυτό να μην δίνεις σημασία. Κάποιες φορές δίνεις και σημασία. Μπορεί, ας πούμε, να φύγεις από τη δουλειά σου το μεσημεράκι να σχολάσεις, να συναντηθείς με έναν συνάδελφο, με μία συνάδελφο που δεν συμπαθείς, που δεν σε συμπαθεί, που δεν τη συμπαθείς. Και είναι μερικές φορές πραγματικά τόσο αρνητικά τα vibes. Δεν θα πω για κακή ενέργεια και για μάτι. Okay, τα αφήνουμε όλα αυτά απ' έξω, αλλά πραγματικά είναι απίστευτο πως μερικοί άνθρωποι από τον τρόπο που κοιτούν, από το βλέμμα τους μπορούν πραγματικά να σου χαλάσουν τη διάθεση. Είναι και bad energy όλο αυτό. Λοιπόν, οπότε προσοχή. Προσοχή να δίνουμε πού βρισκόμαστε, με ποιους μιλάμε, με ποιους συναναστραφόμαστε, να επιλέγουμε σωστούς ανθρώπους δίπλα μας. Και να μην κάνουμε εκπτώσεις. Πολύ μα πολύ σημαντικό. 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου. Επικοινωνούμε στα social, στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, στο Instagram FM 100 SKG. Επίσης, μας ακούς διαδικτυακά. 24 ώρες, 24 ώρες στη διεύθυνση FM100.gr. Την καλησπέρα μου να στείλω τώρα εγώ στην Κωνσταντίνα, την καλησπέρα μου στο Γιάννη, την καλησπέρα μου και στην Άννα, την καλησπέρα μου και στην Ελένη. 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου και θα είναι έως και τις 9 που βρισκόμαστε εδώ μαζί παρέα, έως και τις 10 θα έλεγα τώρα. Τα λέγαμε και χθες, η δύναμη της συνήθειας. Λοιπόν, θα το συνηθίσω, εξάλλου είναι και η πρώτη εβδομάδα, έτσι. Λοιπόν, Γιάννης Φακίνος, ραντεβού στο Εκκλησάκι.

0: Γιάννης Φακίνος και ραντεβού στο Εκκλησάκι, το νέο το τραγούδι. Νέα τραγούδια έχουμε αύριο μαζί, παρέα θα τα ακούσουμε. Θα ενημερωθούμε σε σχέση με ό,τι καινούργιο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Απόγευμα Σαββάτου στις 6 έχουμε ξεκινήσει στη νέα σεζόν με μια εκπομπή η οποία ήδη μετρά 3 χρόνια και ενημερωνόμαστε κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7 σε σχέση με ό,τι καινούργιο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Θοδωρής Φέρης, Όνειρο θα είναι ξανά.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

0: Θοδωρής Φέρης και όνειρο θα είναι ξανά. Λοιπόν, μια χαλαρή είδηση σου έχω για τη συνέχεια από αυτές έτσι που διαβάζω και πραγματικά έτσι κάποιες φορές έχω και τις επιφυλάξεις μου, διότι θεωρώ ότι είναι πολύ υποκειμενικά όλα αυτά και πολύ συγκεκριμένα, διότι για να μιλήσεις για κάποιον βάσει του ζωδίου του θα πρέπει ουσιαστικά να έχεις αρκετές πληροφορίες ως προς τα του αστρολογικού του χάρτη, αλλά και πάλι διαφοροποιούνται τα πράγματα, διότι είναι πολύ γενικό να μιλήσεις για κάποιον μπορεί να είναι, να έχει κοινά στοιχεία στο χαρακτήρα με κάποιον άλλον απλά και μόνο από την ημερομηνία που γεννήθηκα. Τα πέντε λέει συμπαθητικά ζώδια. Ήμουνα σίγουρη ότι δεν θα είμαι μέσα, αλλά τελικά επιβεβαιώθηκα. Κανένας λέει δεν μπορεί να τους αντισταθεί. Ο κόσμος της αστρολογίας είναι γεμάτος μυστήριο και συναρπαστικές προσωπικότητες. Κάθε ζώδιο έχει τα δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά. Ποια είναι λοιπόν τα πέντε πιο συμπαθητικά ζώδια του ζωδιακού κύκλου? Λέων. Ξεκινάει πρώτος. Οι λέοντες είναι γεννημένοι για να λάμπουν, αισιόδοξοι και πραγματικά έτσι άνθρωποι οι οποίοι δεν περνούν ποτέ απαρατήρητοι. Είναι γεμάτη αυτοπεποίθηση, νεοδορία, θετική ενέργεια, αλλά και από την άλλη ουσιαστικά στα ζώδια τα οποία πραγματικά είναι στα συμπαθητικά, τοξότες, σκορπιοί, μυστηριώδεις και γοητευτικοί, ζυγοί, παρθένοι, τι σου είπα, δεν είμαστε μέσα, οι κρύοι. Λοιπόν, ας χαλαρώσουμε. Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται αμέσως τώρα και αν θυμηθείς τον ήρό μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Κωνσταντίνος Αργυρός, αν θυμηθείς το όνειρό μου από τα πλέον αγαπημένα και αρκετές φορές θα έλεγα εγώ διασκευασμένα τραγούδια της ελληνικής μουσικής σκηνής. Και μάλιστα είναι και ένα τραγούδι το οποίο, επειδή το έχω φρέσκο τώρα, κάποια στιγμή μονοπόλησε το ενδιαφέρον μας και τηλεοπτικά, εφόσον ήταν το soundtrack της αγαπημένης τότε τηλεοπτικής σειράς πριν από 10 περίπου χρόνια. Ή στο Mega, πάντως είδα τώρα ότι προβάλλεται νομίζω στο Open, δεν ξέρω, δεν είμαι και σίγουρη, αλλά θυμάμαι ότι ήταν πλέον τις αγαπημένες σειρές και μάλιστα όλη η σειρά ήταν γυρισμένη στην Κέρκυρα. Λοιπόν, σε δυσάρεστη είδηση, Θεσσαλονίκη ξυλοκόπησε την σύζυγό του ενώ τα παιδιά τους κοιμόντουσαν στο δωμάτιο. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε έτσι να αποφεύγουμε τις ειδήσεις οι οποίες είναι δυσάρεστες, οι οποίες δεν είναι ειδήσεις θετικές. Προσπαθούμε να αποστασιοποιηθούμε, αλλά όταν διαβάζεις κάθε φορά, σχεδόν κάθε εβδομάδα έχουμε τέτοιου είδους ειδήσεις. Σύμφωνα με την κατάθεση της γυναίκας 40 ετών, όλα συνέβησαν το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, όταν ο κατηγορούμενος ανακάλυψε πως συνομιλούσε με άλλον άνδρα μέσω της εφαρμογής Instagram και ο ίδιος λειτουργήσε κατά αυτόν τον τρόπο με ξυλοδαρμό. Ο ξυλοδαρμός της γυναίκας σταμάτησε μόνο όταν γείτονες άκουσαν τις φωνές και κάλεσαν την αστυνομία, με αποτέλεσμα ο σύζυγος τελικά να συλληφθεί. Ο οποίος σύζυγος έψαξε το κινητό, επιβεβαιώθηκε, ζήτησε συγγνώμη ότι αντέδρασε βία, καθώς επιβεβαιώθηκαν οι υποψίες του για τρίτο πρόσωπο στο γάμο τους. Και βέβαια η υπόθεση η οποία έχει πάρει τον δρόμο της νομικής οδού. Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου. I'm

0: Γιώργο Σαμπάνη και τι θέλω εγώ με σένα. Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο ακριβώς στις 8.30 με ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και βέβαια συνέχεια έως και τις 9 εδώ πάντα μαζί παρέα συντονισμένη FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, εδώ ακριβώς όπου βρισκόμαστε και τα λέμε μαζί παρεούλα.
1: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
1: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

ποιος σε βλέπει. Στο λάθος τόπο, τη λάθος ώρα, αλλάζει το σκηνικό.

Νίκος Οικονομόπουλος με το νέο του τραγούδι και εμείς επιστρέψαμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα ακριβώς στα 25 λεπτά πριν από τις 9. Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, νέο τραγούδι και πολλά νέα τραγούδια βέβαια κάθε Σάββατο απόγευμα όπως σου έλεγα από τις 6 έως και τις 7 πάντα εδώ στον FM 100, δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία. Τώρα στη Ρόδο θα πάμε. Εκεί λοιπόν εξαρθρώθηκε συμμορία που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας τους λογιστές. Εξαρθρώθηκε υπό την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ρόδου, συμμορία που φέρεται να εξαπατούσε πολίτες στο νησί, με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη δύο ημεγαπών ηλικίας 22 έως 25 ετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απάτες κατά εξακολούθηση. Ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις απάτης. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, τα μέλη της συμμορίας φέρονται να ενεργούσαν με συγκεκριμένη μεθοδολογία και διακριτούς ρόλους. Το μεσημέρι λοιπόν της 5ης Σεπτεμβρίου, άτομο που προσποιούταν υπάλληλο λογιστικού γραφείου τηλεφώνησε σε πολίτες και κατάφερε σε δύο περιπτώσεις να πείσει γυναίκες προκειμένου να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα που διατηρούσαν στις κατοικίες τους. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελία πρωτοδικών Ρόδου. Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός.

Κατερίνα καινούριο και λογαριασμός. Ένα από τα αγαπημένα singles, νέα τραγούδια. Ακριβώς τα 20 λεπτά, 21 λεπτά μάλλον, πριν από τις 9 αυτό το βραδάκι της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου. Εύχες για ένα όμορφο βράδυ, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, μαζί παρέα συντονισμένη έως και τις 9. Εδώ πάντα, FM 100, έχουμε και το ραντεβού της Κυριακής, έτσι, με Πλανήτη Εύα. Πολλά νέα τα οποία τρέχουν και εκεί και αφορούν στα του FZIN, θα έλεγα εγώ. Ιδέες για διατροφή, σωστή διατροφή, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε, όλα όσα αφορούν στην άσκηση, σε well-being ιστορίες, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε δικά μας καλλυντικά γρήγορα και εύκολα με do-it-yourself ιστορίες, αγαπημένη στήλη της εκπομπής, αλλά και μόδα και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα και θέματα τα οποία δεν προορίζονται μόνο για γυναίκες, αλλά αφορούν και στα δύο φύλλα. Γιάννης Πλούταρχος με μία ακόμη διασκευή για αυτό το καλοκαίρι. Σ' αγαπώ σαν αμαρτία. We'll be right back.

Αμαρτία, ένα από τα πολλά τραγούδια τα οποία πραγματικά είναι και αυτό στο πλαίσιο των διασκευών, επανεκτελέσεων σε αυτή τη χρονιά. Ένας ιδιαίτερος τώρα αποχαιρετισμός στον Γιώργο Μαζονάκη με τον Να Περνάς στην Νοηματική από την Σοφία Ρομπόλη, με συγχωρείτε. Με ένα συγκινητικό τρόπο λοιπόν αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζονάκη η Σοφία Ρομπόλη, η οποία έχει γίνει γνωστή πολλές φορές για τον τρόπο που ο οποίος είναι πραγματικά τόσο διαδραστικός, θα λέγαμε, μέσω της γλώσσας της Νοηματικής. Στο τραγούδι Να Περνάς, η Σοφία Ρομπόλη λοιπόν ανέλαβε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη στην Νοηματική για την τηλεόραση του Α, διμένη στα μαύρα και με εμφανή τη συναισθηματική της φόρτωση. Η Σοφία Ρομπόλη απέδωσε με ιδιαίτερη προσοχή και πάθος το ρεφρέν του Να Περνάς, κλείνοντας, χαμήλωσε το κεφάλι της, λέγοντας το δικό της αντίο στον τραγουδιστή που πέθανε σε ηλικία μόλις 54 ετών. Πολύ εντυπωσιακό και το βίντεο, ένας διαφορετικός χαιρετισμός και εμείς υποδεχόμαστε. Γιώργο Μαζονάκη, Να Περνάς.

Γιώργος Μαζωνάκης, να περνάς από τα αγαπημένα μας και εδώ στην εκπομπή. Και παλιότερα και τώρα, στα 15 λεπτά πριν από τις 9 αυτό το βραδάκι της Παρασκευής. Την καλησπέρα μου να στείλω και στην Κατερίνα, την καλησπέρα μου να στείλω και στην Αναστασία. Πάμε να υποδεχθούμε Ηλία Βρετό, ένα ακόμη τραγούδι μέσα από το LP με τίτλο Ερωτικά, το οποίο έχει δώσει αρκετά τραγούδια τα οποία υμνούν τον έρωτα, μιλούν.

0: Ηλίας Βρετός και Μάτια μου, ένα από τα τραγούδια. Υπάρχουν άλλα τρία καινούργια τραγούδια τα οποία έτσι επιλέγουμε κατά καιρούς εδώ στο Δέστο από άλλη μεριά. Jennifer Lawrence είναι πλέον στην παρέα του Instagram. Η αγαπημένη ηθοποιός έφτιαξε λογαριασμό και φρόντισε να βάλει τα όρια της, ανεβάζοντας ένα βίντεο στο οποίο προειδοποίησε ότι αν κάποιος γράψει κάτι αρνητικό, εκείνη θα διαγράψει το Instagram της αμέσως. Μέσα σε λίγες ώρες μάζεψε πάνω από 3 εκατομμύρια followers και κάτω από το βίντεό της έγινε χαμός από σχόλια. Συγκεκριμένα έγραψε: θα δώσω, λέει, μια ευκαιρία στο Instagram, αλλά αν υπάρξει κάποιο αρνητικό σχόλιο, υπόσχομαι ότι θα σβήσω το λογαριασμό μου αμέσως. Γιάννης Βαρδής, δεν το περίμενα.
1: Θέλω να σε μια ζωή.

Γιάννης Βαρδής και δεν το περίμενα, δεν το περίμενα. Τώρα έτσι συμβαίνει συνήθως. Αυτά τα οποία δεν περιμένουμε, αυτά είναι και τα οποία μας προβληματίζουν και δυστυχώς μας αποδιοργανώνουν κάποιες φορές, μας απογοητεύουν και μας εκπλήσουν δυσάρεστα. Υπάρχουν και δυσάρεστες εκπλήξεις, δεν είναι όλες ευχάριστες. Κάπως έτσι, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Αυτό το γλυκό βραδάκι πραγματικά της Παρασκευής, ακριβώς στα 5 λεπτά πριν από τις 9, που σημαίνει ότι κάπου εδώ δίνω τη σκυτάλη στην βραδινή ώρα ενημέρωσης που έρχεται ακριβώς στις 9 μετά το δελτίο ειδήσεων με τη Λίνα Πέτκου για τη δική σου ενημέρωση, όπως συμβαίνει κάθε βράδυ. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος. Εδώ θα είμαστε και πάλι, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Για να σου ξαναπώ, δέστο από άλλη μεριά. Οπότε συντονίζω στην παρέα μας το απογευματάκι της Δευτέρας, ακριβώς στις 7. Μην ξεχνά το ραντεβού αυτού του Σαββάτου, αύριο δηλαδή 6 με 7. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100 με νέα τραγούδια, ενώ την Κυριακή δίνουμε ραντεβού στις 6 και ενημερωνόμαστε με θέματα που αφορούν στην υγιεινή του ύπνου. Tips για να βελτιώσουμε την υγιεινή του ύπνου. Μόδα, τα 7 πανοφόρια που επιστρέφουν από τα AIDS και θα γίνουν must have στη φετινή μόδα. Ενημερωνόμαστε για το πόσες θερμίδες έχουν τα σίκα και τελικά πόσα μπορούμε να φάμε και τι ακριβώς συμβαίνει με τα σημάδια που μαρτυρούν ότι υπάρχει αυξημένη κορτιζόλη στο πρόσωπό μας. Επίσης, ποια είναι τα 13 λάθη τα οποία κάνουμε στο περπάτημα και επιβαρύνουν την υγεία μας. Όλα αυτά δηλαδή έρχονται στον πλανήτη Εύα στις 6 το απόγευμα αυτής της Κυριακής, οπότε συντονίσου. Αυτά τα λέμε τη Δευτέρα. Ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε. Να περνάτε όμορφα, να προσέχετε τον εαυτό σας, πραγματικά να προσέχετε τον εαυτό σας και να προσέχετε ποιους ανθρώπους έχετε δίπλα σας. Δίπλα σας, διότι μπροστά και πίσω αυτοί που υπάρχουν δεν είναι φίλοι μας, ούτε λειτουργούν μανιδιοτέλεια. Δίπλα μας μόνο αυτούς θέλουμε και με σχέσεις οι οποίες πραγματικά κάνουν καλό στην ψυχούλα μας. Γιώργος Μαζωνάκης, Σάββατο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στους 35.000 θα φτάσει η χωρητικότητα της νέας τούμπας του ΠΑΟΚ σύμφωνα με την παρουσίαση του σχεδιασμού του έργου. Οι φύλαχλοι θα βρίσκονται έως και 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο, ενώ το βόρειο πέταλο θα φιλοξενεί 9.000 οπαδούς. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2027 και θα διαρκέσουν 40 μήνες, με στόχο το νέο τοπόσιμο της Θεσσαλονίκης να είναι έτοιμο στα τέλη του 2030. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Καλαμαριά μετά από πτώση δέντρου σε παιδική χαρά στην οδό Θερμαϊκού. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν μία μητέρα στο κεφάλι και το 17 μηνών παιδί της στο μάτι. Μητέρα και παιδί διακομίστηκαν στα νοσοκομεία Παπα-Νικολάου και Ιπποκράτειο. Αντίστοιχα, με την κατάσταση της υγείας τους να μην εμπνέει ανησυχία. Στο σημείο επιχείρησαν δύο οχήματα με 5 πυροσβέστες, ενώ ο χώρος έχει αποκλειστεί από την αστυνομία. Κακουργηματική δίωξη για έκθεση, από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία, ασκήθηκε σε βάρος των δύο γιατρών που συνδέονται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή και ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Στο μεταξύ, η αιτία θανάτου παραμένει απροσδιορίστη σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, ενώ η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη θα γίνει τη Δευτέρα στην Νίκαια. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται και φορολογική έρευνα στο ιατρείο, καθώς κλιμάκια της ΑΔΕ πραγματοποίησαν έλεγχο συγκεντρώνοντας λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τραπεζικές κινήσεις, φορολογικά παραστατικά και δηλωθέντα εισοδήματα. Παράλληλα, σοκαριστικές είναι οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως για τον θάνατο του τραγουδιστή. Με την οικογένεια να καταγγείλει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης αφέθηκε ανέστητος για μια μισή ώρα στο ιατρείο, ενώ οι αρχές εντόπισαν ίχνη αίματος και μια διαγραμμένη φωτογραφία. Από την ψηφιακή έρευνα προκύπτει ότι οι κατηγορούμενοι αναζήτησαν σε εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης τρόπο επαναφοράς ασθενούς και διέγραψαν τα ηλεκτρονικά ραντεβού του καλλιτέχνη. Στο Καστελόριζο έφτασε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την τριήμερη παρουσία του στο νησί με κορύφωση της εκδήλωσης της Κυριακής για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης και θα επισκεφθεί έργα και υποδομές. Στο νησί θα βρίσκεται και ο Πρόεδρος της Βουλής, ενώ στις εκδηλώσεις θα παραστούν η στρατιωτική ηγεσία και ανώτατη αξιωματική των ενόπλων δυνάμεων. 8 άτομα ταυτοποιήθηκαν για την οπαδική επίθεση σε βάρος πρώην Προέδρου Αθλητικής Ομάδας τον Ιούλιο του 2024 στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, ομάδα 30 περίπου οπαδών είχε εγκλωβίσει το θύμα μέσα σε ταξί, προκαλώντας σοβαρές υλικές φθορές στο όχημα. Σε βάρος των 8 εμπλεκόμενων, σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα με αθλητική αναφορά. Σαρωτικούς ελέγχους στα σχολικά λεωφορεία πραγματοποίησε η τροχιά με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, βεβαιώνοντας 457 παραβάσεις σε συνολικά 2.263 οχήματα. Η πλειονότητα των παραβάσεων αφορούσε προβλήματα στον ταχόγραφο. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις πολύ νεκρές τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ. Με τελετής μνήμης σε ολόκληρη τη χώρα, οι Αμερικανοί τίμησαν τα σχεδόν 3.000 θύματα με τον αντιπρόεδρο J.D. Vance και 4 πρώην προέδρους να δίνουν το παρό στο Grand Zero στο Μανχάταν. Την ίδια ώρα από το Πεντάγωνο, ο Ντόναλντ Τραμπ τίμησε τους διασώστες και συνέδεσε την επέτειο με την ανάγκη αποτροπής της απόκτησης πυρηνικών όπλων. Ακολουθεί η εκπομπή Βραδινή ώρα ενημέρωσης.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη. Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον FM 100, το Δημοτικό Ραδιοφωνό Θεσσαλονίκης και θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα με την επικαιρότητα, τις ειδήσεις και όλα όσα βρίσκονται στο επίκεντρο της ημέρας. Στο μικρόφωνο Ελίνα Πέτκου, στον ήχο και την παραγωγή η Σοφία Κανάκη. Σήμερα είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και πάμε να δούμε τους βασικούς τίτλους επικαιρότητας. Νέα Τούμπα έως 35.000 θέσεις και έναρξη εργασιών το καλοκαίρι του 27. Η ΠΑΕΠΑΟΚ παρουσίασε την πρόοδο του σχεδιασμού για το νέο γήπεδο που προβλέπεται να χωρά έως 35.000 φιλάθλους. Στόχος οι εργασίες να ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 27 και ενώ ολοκληρωθούν το 2030. Κακουργηματική δίωξη σε βάρος δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων τη Δευτέρα κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ και το ιατρείο στο Κολωνάκι, στο πλαίσιο ξεχωριστής φορολογικής έρευνας για την υπόθεση Μαζονάκη, οι ελεγκτές συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους με έρευνα στις τραπεζικές κινήσεις και τα δηλωθέντα οχήματα. Πτώση δέντρου σε παιδική χαρά στην Καλαμαριά με δύο τραυματίες. Μία μητέρα τραυματίστηκε στο κεφάλι και το 17 μηνών παιδί της στο μάτι. Με τους δυο τους να διακομίζονται σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. 457 παραβάσεις σε ελέγχους σχολικών λεωφορείων έδειξαν οι έλεγχοι της τροχέας. Η πλειονότητα αφορούσε προβλήματα στους ταχογράφους και μη τήρηση του ωραρίου εργασίας. Στις 28 Μαΐου 2027 ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις με πρώτο μάθημα για τα ΓΕΛ, την ελληνική γλώσσα, και μία μέρα αργότερα στις 29 Μαΐου ξεκινούν οι εξετάσεις στο Νεπάλ με τα νέα ελληνικά. Μουσική 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου, οι ΗΠΑ τιμούν τη μνήμη των θυμάτων των επιθέσεων με τελετές σε όλη τη χώρα. Στο Ground Zero βρέθηκαν ο αντιπρόεδρος J.D. Vance και 4 πρώην πρόεδροι, ενώ για πρώτη φορά τιμήθηκαν και όσοι έχασαν τη ζωή τους τα επόμενα χρόνια από ασθένειες που συνδέονται με έκθεση σε τοξικά υλικά.

από τους τίτλους επικαιρότητας, περνάμε στο πρώτο μεγάλο θέμα της σημερινής εκπομπής, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το πρώτο κουδούνι χτύπησε σε όλη τη χώρα και χιλιάδες μαθητές επέστρεψαν στις σχολικές αίθουσες με τις ευχές για μια καλή και δημιουργική χρονιά. Στη Θεσσαλονίκη το ενδιαφέρον στρέφεται τόσο στην εικόνα που παρουσίασαν τα σχολεία σήμερα, όσο και σε ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά, με σημαντικότερο αυτό της μεταφοράς των μαθητών. Για να δούμε πώς κύλησε η πρώτη μέρα και ποια είναι η εικόνα από τα σχολεία της πόλης, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη δημοσιογράφο της εφημερίδας Μακεδονία, Έλενα Καραβασίλη.

0: Έλενα, καλησπέρα.
1: Λίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Πώς κύλησε η πρώτη μέρα στα σχολεία της Θεσσαλονίκης? Είχαμε ομαλή έναρξη, υπήρξαν κάποια προβλήματα, κάποιες εκκρεμότητες?
1: Δεν είχαμε. Είχαμε κάποιες εκκρεμότητες, ελάχιστες, που αφορούν όμως την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνησης που γίνονται σε συνολικά 100 σχολεία στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είχαμε προβλήματα όπως τα προηγούμενα χρόνια. Κάποια ζητηματάκια ήταν τέτοια, δηλαδή το ένα αφορούσε στο συγκρότημα του Ευκλήδη στην Παπαναστασίου, όπου υπάρχουν κάποιες μικρές εκκρεμότητες, οι οποίες όμως θα έχουν τακτοποιηθεί μέχρι τη Δευτέρα, ούτως ώστε το σχολείο να λειτουργήσει κανονικά. Mm-hmm. Εκεί στεγάζονται τα ΕΠΑΛ.
0: Ναι.
1: Είχαμε και κάποια ζητήματα, αλλά όλα αφορούν μη ολοκλήρωση των εργασιών, οι οποίες όμως είναι προς όφελος της μαθητικής κοινότητας. Κατά τα άλλα, όλα κύλησαν ομαλά, χωρίς συζητήματα, χωρίς προβλήματα. Εννοείται ότι έχουμε αφήσει στο παρελθόν το θέμα που είχαμε ανά χρόνια για το αν τα σχολικά βιβλία είναι στη θέση τους. Δεν έχουμε τέτοια ζητήματα. Είναι πολύ σημαντικό ότι για πρώτη χρονιά το κτηριακό στην ουσία δεν αποτελεί πρόβλημα. Δηλαδή είδαμε πριν από μια μισή εβδομάδα που ήταν εδώ και ο Πρωθυπουργός και η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, παραδόθηκαν στους μαθητές, στις μαθήτριες και στους εκπαιδευτικούς 4 ολοκένουργια σχολεία, τα οποία έγιναν μέσω ΔΙΤ.
0: Ναι.
1: Πρόκειται για ένα σύνολο 17 σχολείων στην Κεντρική Μακεδονία, τα οποία θα έχουν παραδοθεί μέχρι το τέλος του έτους, αρχές του ερχόμενου έτους. Οπότε κύλησε ομαλά η μέρα του αγιασμού. Σήμερα τα παιδιά πήγαν στο σχολείο, έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός, μοιράστηκαν τα βιβλία, ενημερώθηκαν για τους κανόνες του σχολείου. Οπότε όλα κύλησαν κανονικά.
0: Και τη Δευτέρα κανονικά στα θρανία, δηλαδή.
1: Κανονικά στα θρανία τους, Λίνα, κανονικά στα θρανία τους. Για την ώρα δεν έχουμε ζητήματα σε αυτό που λέμε κενά εκπαιδευτικών.
0: Mm-hmm.
1: Για την ώρα δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα. Εκτιμούμε όμως ότι είναι κάτι που θα προκύψει στην πορεία. Παρά στην Κεντρική Μακεδονία έχουν γίνει 5.500 νέες προσλήψεις εκπαιδευτικών. Ωστόσο, συνεχίζουν να υπάρχουν κάποια ζητήματα σύμφωνα τώρα με εκπροσώπους των ΕΛΜΕ κυρίως, οι οποίοι λένε ότι ιδίως σε σχολεία της περιφέρειας υπήρξαν ζητήματα όπου δεν είχαν καθόλου καθηγητές ξένων γλωσσών,
0: ναι,
1: αγγλικών, γαλλικών, τα οποία είναι μαθήματα, είναι υποχρεωτικά, θα έπρεπε να έχουν εκπαιδευτικούς και γυμναστές. Είναι κάτι που ενδέχεται να το αντιμετωπίσουμε και φέτος.
0: Mm-hmm.
1: Ωστόσο, είναι σημαντικό να πούμε ότι αναμένεται και η δεύτερη φάση των αναπληρωτών, που σύμφωνα με την κυρία Ζαχαράκη αυτό θα γίνει νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, δηλαδή θα γίνει τέλη Σεπτέμβρη, ούτως ώστε μέσα στον Οκτώβριο να μην υπάρχουν κενά. Όλοι τονίζουν φυσικά, όταν λέω όλοι ενώ τα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας,
0: mm-hmm,
1: ότι πρόκειται για μια δυναμική κατάσταση, διότι υπάρχουν κάποια ζητήματα που μπορεί να προκύψει, για παράδειγμα μια ασθένεια, να λείψει κάποιος εκπαιδευτικός για κάποιες ώρες, το οποίο δεν μπορείς να το προγραμματίσεις. Και υπάρχουν και περιπτώσεις φυσικά που διορίζονται, αλλά δεν αναλαμβάνουν τη θέση για ζητήματα τα οποία αφορούν και την εκπαιδευτική κοινότητα. Την άποψη ότι και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί λένε ότι υπάρχει θέμα με τη στέγασή τους. Οπότε είναι μια δυναμική κατάσταση που θα τη δούμε μέσα στη χρονιά.
0: Ναι. Έλενα, να πάμε τώρα και σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για πολλές οικογένειες στη Θεσσαλονίκη, αυτό της μεταφοράς μαθητών. Είχαμε πολλά θέματα, πολλά προβλήματα μέχρι και σήμερα, ουσιαστικά στο παραπέντε φτάσαμε.
1: Ναι.
0: Τι έχει λυθεί το πρόβλημα?
1: Έχει λυθεί σε σημαντικό βαθμό, δηλαδή το 80% των δρομολογίων έχει ανατεθεί, το ανέλαβαν δηλαδή οι λεωφορείουχοι. Να πούμε λίγο εν συντομία ότι 3 διαγωνισμοί που έκανε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι υπεύθυνη για τις μεταφορές, είχαν κηρυχθεί άγωνοι,
0: ναι,
1: διότι οι λεωφορείουχοι λέγανε ότι είναι ασύμφορο για αυτούς. Δηλαδή έπρεπε να βάζουν χρήματα από την τσέπη τους στην ουσία για να καλύπτουν τα δρομολόγια.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό συμβαίνει μόνο στη Θεσσαλονίκη. Η ιδιαιτερότητα είναι, αφορά το flyover της εργασίας, οπότε οι λεωφορείοι ήταν παραπάνω ώρα στο δρόμο χωρίς να παίρνουν την αντίστοιχη αποζημίωση από το κράτος.
0: Mm-hmm.
1: Με πολλές προσπάθειες του αντιπεριφερειάρχη του κ. Γιουτίκα λύθηκε το θέμα. Ξέρω από το ρεπορτάζ ότι υπήρξαν κάποια ζητήματα στον Δήμο Θέρμης, όπου κάποια δρομολόγια δεν έχουν αναλυθεί ακόμα. Το ίδιο και στον Δήμο Θερμαϊκού. Ωστόσο, ο κύριος Γιουτίκας έχει δεσμευθεί ότι με ενέργειες που θα γίνουν από την περιφέρεια θα καλυφθούν μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα και αυτά τα δρομολόγια. Άρα, στο 100% σύμφωνα με τις δηλώσεις, ξαναλέω, του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκη, το θέμα θα έχει λυθεί.
0: Για όλους τους μαθητές και για τους 16.500 και για τα παιδιά
1: και
0: με.
1: Και πολύ σημαντικό ακριβώς. Μιλάμε για 16.500 μαθητές, mm-hmm. εκ των οποίων 1.300 είναι μαθητές που αντιμετωπίζουν κάποια αναπηρία, mm-hmm. δεν είναι όλοι με καροτσάκια. Mm-hmm. Όσον αφορά τους 1.300 μαθητές, έχει λυθεί το θέμα για όλους. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό ήταν στις προτεραιότητες της αντιπεριφέρειας, έχει λυθεί. Μένει ένα 20% που θα το παρακολουθούμε φυσικά, αλλά σύμφωνα με τις δεσμεύσεις, την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει λυθεί.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

0: Και πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί η Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες βρίσκεται στο επίκεντρο με φόντο τη ΔΕΘ και τις επισκέψεις των πολιτικών αρχηγών και στελεχών. Για να βάλουμε στο τραπέζι όλα τα νέα από το πολιτικό ρεπορτάζ, συνδεόμαστε τηλεφωνικά με τον συνάδελφο δημοσιογράφο του ΦΜ100, Βαγγέλη Στολάκη. Βαγγέλη, καλησπέρα. Βαγγέλη, καλησπέρα, μας ακούς?
1: Ναι, ναι.
0: Να ξεκινήσουμε από το Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη παρέστη στην τελετή αγιασμού για τη νέα σχολική χρονιά. Επισκέφθηκε την Τεχνόπολη, αύριο θα βρεθεί στη ΔΕΘ και θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του. Τι να περιμένουμε να ακούσουμε?
1: Για το πρόγραμμα, Λίνα, του Νίκου Ανδρουλάκη, βέβαια βρίσκεται σε εξέλιξη, γιατί αυτή την ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει μια συνάντηση με δημοσιογράφους, η οποία συνάντηση έχει εξελιχθεί σε μια άτυπη συνέντευξη τύπου. Ευδιάθετος απαντά στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων οι οποίοι βρίσκονται εδώ στην Θεσσαλονίκη. Είναι μια άτυπη συνάντηση την οποία ήθισε να κάνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πριν από την επίσημη παρουσία του στην 90η ΔΕΘ. Ναι. Τώρα, αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης στις 11 θα συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Expo και θα περιηγηθεί στα περίπτερα της 90η ΔΕΘ, ενώ στις 7 θα απευθύνει την ομιλία του στους παραγωγικούς φορείς στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ενώ την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα παραχωρήσει την διαφιερωμένη συνέντευξη τύπου στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Mm-hmm. Αυτό το οποίο προανήγγειλε ο κύριος Ανδρουλάκης και στην σημερινή του συνάντηση με τους δημοσιογράφους είναι ότι θα παρουσιάσει ένα πλήρως προσολογημένο πρόγραμμα, τους βασικούς πυλώνες του προγράμματος αυτού που στηρίζεται σε μία άλλη αντίληψη. Θα αφηγηθεί σύμφωνα με πληροφορίες στη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα των ανισοτήτων και θα περιγράψει πώς το ΠΑΣΟΚ με το προοδευτικό του σχέδιο θα ανταποκριθεί στο αίτημα κάθε πολίτη και κάθε κοινωνικής ομάδας, ώστε η χώρα να μπορέσει να συνεχίσει να κάνει όνειρα. Μάλιστα, ο κύριος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένει να παρουσιάσει και τα 7 πρώτα νομοσχέδια τα οποία θα καταθέσει η πιθανή κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα, αν κερδίσει τις εκλογές, δίνοντας έμφαση στην ακρίβεια και τους κανόνες στην αγορά, την εργασία και τους μισθούς, την παραγωγή και τις επενδύσεις, το ιδιωτικό χρέος και στην οικογένεια. Επίσης, ο κύριος Ανδρουλάκης θα κάνει ειδική αναφορά στο ενεργειακό κόστος και θα μιλήσει για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο με την κοινωνία. Όλα αυτά αναμένεται να τα πει αύριο στις απόγευμα στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος βρίσκεται από το πρωί στην Θεσσαλονίκη, βρέθηκε στην τελετή αγιασμού του 34ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, παρουσία του Δημάρχου της Θεσσαλονίκης, του κ. Στέλιου Αγγελούδη. Ναι. Ευχήθηκε σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς μια δημιουργική σχολική χρονιά. Σημείωσε επίσης πως κάθε πρωί που ανοίγει μια σχολική αίθουσα, σε κάθε γωνιά της χώρας οικοδομείται το μέλλον της πατρίδας. Mm-hmm. Στη συνέχεια ο κύριος Ανδρουλάκης συναντήθηκε με start-upers, με νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει τις δικές τους επιχειρήσεις. Στην Τεχνόπολη, παρουσία του Προέδρου του Πάρκου Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, απευθυνόμενος στη νέα γενιά της καινοτομίας, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέγραψε τα πεδία υστέρησης της χώρας μας σε αυτόν τον τομέα. Mm-hmm. Είπε πως η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι ένα φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων με το βλέμμα μόνο στραμμένο στις δημοσκοπήσεις και τα focus group. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να παρουσιάσουμε και το όραμά μας που θέλουμε για να πάει η Ελλάδα. Συνάντηση που είχε με τους νέους ο κύριος Ανδρουλάκης. Περιμένουμε αύριο την καθιερωμένη βόλτα του επίσης στους εκθεσιακούς χώρους. Μάλιστα, ο ίδιος έκανε και ένα βίντεο στο TikTok, ναι, και στα social media, ώστε να μας δώσει μια πρόγευση του τι θα πει αύριο στην ομιλία του. Παρουσιάζουμε το σχέδιό μας για την πολιτική αλλαγή και την Ελλάδα που θέλουμε και αξίζουμε.
0: Mm-hmm. Να πάμε τώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλη, καθώς σήμερα είχαμε τη συνέντευξη τύπου το μεσημέρι του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Νίκου Παπά και νωρίτερα στη ΔΕΘ και την ομιλία της Πρόεδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της Ρένας Δούρου.
1: Ναι, η ομιλία της κυρίας Δούρου ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Η κυρία Δούρου παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος, παρουσία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αλλά και μελών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας που βρέθηκαν στον χώρο της έκθεσης. Νωρίτερα, στο ίδιο σημείο, ο κύριος Παπάς, ο γραμματέας του κόμματος, και γιατί απίθυνε η κυρία Δούρου την ομιλία και ο κύριος Παπάς τη συνέντευξη τύπου.
0: Ναι.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μια συλλογική ηγεσία μετά την παρέτηση του κυρίου Σοκράτη Φάμελου. Επομένως, συναποφασίστηκε να υπάρξει αυτή η εκπροσώπηση. Παπά, στην συνέντευξη τύπου μίλησε για την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού στο δημόσιο. Δήλωσε ότι το συνολικό πακέτο των προτάσεων του κόμματος φτάνει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης, σχολιάζοντας την δήλωση του Παύλου Μαρινάκη περί επιβώματος ανεργίας, μόνο για 2 μήνες έκανε λόγο για αποτύπωση μιας αποκρουστικής κοινωνικής λογικής, ενώ σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, είπε ο κύριος Παπάς, πως η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη εκλογικεύει την συζήτηση. Υπάρχει μια σαφή προγραμματική μετατόπιση του πρώην Πρωθυπουργού. Δεν είναι αθέμητο, σημείωσε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Στη Δημοκρατία γίνονται αυτά. Αλλάζουν οι άνθρωποι απόψεις, αλλάζουν και τα πολιτικά πρόσωπα. Ελλάς ανέφερε ότι κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ να μην υιοθετήσουν το ψέμα της κυβέρνησης για τον Κόφτη.
0: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Και για να ακούσουμε και απευθείας τα μηνύματα που θέλουν να εκπέψουν τα δύο κόμματα, πάμε να ακούσουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από δηλώσεις που έγιναν σήμερα στον FM100. Αρχικά θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος μίλησε για την πολιτική πρόταση του κόμματος και την προσπάθεια να παρουσιαστεί μια διαφορετική κατεύθυνση.
2: Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα κοινωνίας. Δεν είναι ένα κόμμα στούντιο, ένα κόμμα τηλεοπτικό, το οποίο υπάρχει μόνο στους δέκτες. Είναι ένα κόμμα που είναι κοντά στην κοινωνία, μιλάει με τους πολίτες, αφουγκράζεται, κατανοεί ακριβώς πώς νιώθουν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, οι άνθρωποι της αγοράς σε κάθε τόπο, οι άνθρωποι της εργασίας. Η πλειοψηφία δηλαδή της κοινωνίας, η οποία καθημερινά μοχθεί. Και για αυτούς εργαζόμαστε προκειμένου να έχουν έναν άλλο δρόμο από τον σημερινό δρόμο της παραγωγικής υστέρησης, του ελλείμματος ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, της καταστροφής του πρωτογενούς τομέα και της διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων. Πρέπει λοιπόν, και αυτό θα κάνουμε, να εξηγήσουμε ποιο είναι το άλλο παράδειγμα, το άλλο υπόδειγμα πολιτικής από αυτό που εκπροσωπεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Το μόνο που κάνει είναι να εγγυάται την κερδοσκοπία των ολιγοπολίων σε βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Πρέπει να μιλήσουμε και θα μιλήσουμε για το πώς θα παραχθεί πλούτος, πώς θα μπορεί να μπει σε αγορές προστιθέμενης αξίας η ελληνική οικονομία, να φύγει από τον πάτο της παραγωγικότητας που βρίσκεται με ευθύνη της κυβέρνησης και να ξεφύγει από τον φαύλο κύκλο της συνεχούς μείωσης και καθήλωσης αγοραστικής δύναμης. Άρα θα μιλήσουμε για το πώς θα παραχθεί πλούτος, πώς θα μπορέσουμε τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους να τους καταστήσουμε διατηρήσιμη παραγωγική ισχύ και όχι μια ανάπτυξη με ημερομηνία λήξης. Είδαμε τα προηγούμενα χρόνια ότι υπήρξε μια αύξηση του ρυθμού ανάπτυξη, μια διατήρηση του, όχι σε πολύ μεγάλα επίπεδα, αλλά πιο μεγάλα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης. Μόλις τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, βλέπουμε ότι οι προβολές δείχνουν μείωση του ρυθμού ανάπτυξης.
0: Και από το ΠΑΣΟΚ περνάμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημήτρης Μελίδης μίλησε επίσης στον FM100, αναφερόμενος στις εσωκομματικές εξελίξεις, αλλά και στην επόμενη μέρα του κόμματος.
3: Ήταν μια πολύ συγκεκριμένη προσπάθεια από πολιτικά στελέχη που σήμερα δεν ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είχαν κάποιους κεντρικούς ρόλους στο κόμμα, οι οποίοι ουσιαστικά εδώ και περίπου 1-1,5 χρόνο εξέπεμψαν ένα μήνυμα που στην κοινωνία έφτανε ως μην ψηφίσετε τον ΣΥΡΙΖΑ, περιμένετε κάτι άλλο.
4: Εδώ πήρα τη συλλογική απόφαση, κύριε Μελίδη, με συγχωρείτε, πήρα τη συλλογική απόφαση να στηρίξετε την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα.
3: Θα μου επιτρέψετε να πω ότι εκείνη η απόφαση, η οποία αποτελεί γενικότερα μία από τις καταστάσεις που δύσκολα θα μπορέσουν να ερμηνευτούν με όρους κοινής πολιτικής λογικής στο μέλλον από όποιον ιστορικό επιχειρήσει να την καταγράψει, δεν έμεινε όρθια ούτε λίγες ημέρες.
4: Μετά από λίγες εβδομάδες είχατε ξανά συνεδρίαση της Κεντρικής
3: Επιτροπής. Είναι εκείνη η απόφαση ακριβώς η οποία οδήγησε τα πράγματα στο να απαλλαγεί το κόμμα μας από μία, θα λέγαμε, όχι απλώς τελεσφορία, με μία παράλογη πολιτική κατεύθυνση, η οποία ενώ ξεκίνησε ως κάτι το
5: κανονικό, δηλαδή μια συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων. Από ένα σημείο και μετά, όταν αυτή η συνεργασία ήταν όλο φανερά από όλες τις άλλες πλευρές, δηλαδή δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθεί, επέμεινε η προηγούμενη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ σε μια τέτοια λογική και μάλιστα στο τέλος κιόλας, θα λέγαμε, αύξηση και ταχύτητα. Δεν ήταν δυνατόν προφανώς να κάνει συνεργασία όταν τα υπόλοιπα κόμματα και το κόμμα του κ. Τσίπρα, βέβαια, τον σταθένα στο κόμμα σου λένε ότι δεν χρειάζονται συνεργασίες. Επομένως, το κόμμα μας άλλαξε πορεία. Αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε απλώς επανεκκίνηση. Εμείς λέμε ότι επιστρέφουμε στην πολιτική.
0: Και αφήνοντας την πολιτική επικαιρότητα, πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά την καθημερινότητα όλων μας και ιδιαίτερα εν όψη και της χειμερινής περίοδου. Οι τιμές των καυσίμων, λοιπόν, παραμένουν στο επίκεντρο, με το ενδιαφέρον να στρέφεται ήδη στο πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς τα νοικοκυριά προετοιμάζονται σιγά-σιγά για τον χειμώνα.
6: Είναι πάνω από 2 δέκα η αμόλυβη και γύρω στα 2 και κάτι το πετρέλαιο κίνησης. Αυτή είναι η κατάσταση και κοδεύει προς το 2,20.
7: Δηλαδή, έτσι όπως βλέπετε με την τιμή τη διεθνή του πετρελαίου, πάμε για 2,20, έτσι.
6: Ακριβώς.
7: Που νομίζω ότι είναι η ακριβότερη τιμή. Που νομίζω ότι είναι η ακριβότερη τιμή των τελευταίων μηνών, το 2,20.
6: Ναι, ήταν νομίζω και στον πόλεμο της Ουκρανίας.
7: Ναι, έχουμε το δούμε από την αρχή του πολέμου τέτοιες τιμές τα καύσιμα.
6: Έτσι ακριβώς.
7: Αυτό πιστεύω ότι θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτό δείχνουν η χρηματιστηριακή τιμή του πετρελαίου.
6: Κοιτάξτε, αυτό που βλέπουμε τώρα στα διεθνή χρηματιστήρια και στην ελληνική αγορά, αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί. Τώρα, αν θα αλλάξει κάτι με το τράπ και τα λοιπά, δεν μπορείς, είναι απρόβλεπτες οι καταστάσεις.
7: Ναι.
6: Απρόβλεπτες, ο τράπ είναι απρόβλεπτος, απρόβλεπτα είναι όλα αυτά που συμβαίνουν στην αγορά. Είναι προβληματικά γενικώς, μάλλον είναι δυσάρεστα, όχι δεν είναι ευχάριστα, είναι πάρα πολύ δυσάρεστα.
7: Ναι.
6: Δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα που να είναι.
7: Επειδή είναι
6: καλό,
7: πολύ κοντά.
6: Και αν ακόμα χαμηλώσει η τιμή του Brent, δεν θα πέσει πάρα πολύ, γιατί υπάρχει έλλειψη στη διεθνή αγορά από πετρέλαιο, κίνηση και αμόλυβη.
7: Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είμαστε πολύ κοντά στην ημερομηνία διανομής του πετρελαίου θέρμανσης, ένα μήνα περίπου, 15 Οκτωβρίου.
6: Ναι.
7: Εάν σήμερα είχαμε πετρέλαιο θέρμανσης, ποια θα ήταν η τιμή του?
6: Κοντά στο 90.
7: Πω. Είναι φοβερό δηλαδή αυτό. Ακριβό και από τότε από την τιμή που έκλεισε.
6: Δεν ήταν ποτέ τόσο ακριβό το πετρέλαιο.
7: Ναι, αυτό θα έλεγα.
6: Η τιμή λιανικής που έκλεισε τον Απρίλιο, σήμερα είναι η τιμή χονδρικής.
0: Ήταν ο πρόεδρος της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Παρατηριούχων, ο κύριος Θέμης Κιουρτζής, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του κύριου Βασίλη Κοντογουλίδη για την εικόνα που διαμορφώνεται στην αγορά, τις τιμές και τι να περιμένουμε το επόμενο διάστημα σχετικά με το πετρέλαιο. Και θα συνεχίσουμε στον FM 100 μετά από ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον FM 100 και στη βραδινή ώρα ενημέρωσης. Πάμε τώρα σε μια υπόθεση που εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας και στις εξελίξεις γύρω από τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο γιατροί του ιατρείου στο Κολωνάκι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με ποινική δίωξη για κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη και φορολογικός έλεγχος της ΑΔΕ στο εν λόγω ιατρείο. Την ίδια ώρα νέα στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα των αρχών, μεταξύ άλλων και από την ψηφιακή εξέταση των δεδομένων του ιατρείου. Την ίδια ώρα ολοκληρώθηκε και η διαδικασία της νεκροψίας με τις πρώτες εκτιμήσεις των ιατροδικαστών να δείχνουν απροσδιορίστη αιτία θανάτου. Όσον αφορά στο τελευταίο αντίο, έγινε γνωστό ότι η κηδεία του αγαπημένου καλλιτέχνη θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών στη γενέτειρά του την Νίκια στη 1 το μεσημέρι. Για να φωτίσουμε την ιατροδικαστική πλευρά αυτής της σύνθετης υπόθεσης, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την ιατροδικαστή πραγματογνώμονα Ουρανία Δημακοπούλου. Κυρία Δημακοπούλου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Να ρωτήσουμε, όταν ακούμε ότι η αιτία θανάτου είναι προς το παρόν απροσδιορίστη, τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι η νεκροψία δεν έδωσε κάποιο εύρημα ή ότι δεν ήταν αρκετά τα ευρήματα για να εξαγάγουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα?
1: Το δεύτερο. Δεν ήταν αρκετά τα ευρήματα έτσι ώστε να είμαστε σε ένα ασφαλές συμπέρασμα και ανάλογα με το ιστορικό του κάθε ασθενούς και το ότι έχει προηγηθεί, χρειάζονται λεπτομερέστερες και ακριβέστερες πληροφορίες.
0: Τώρα αναμένουμε τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων τι μπορούν να προσθέσουν στην εικόνα που έχει ήδη δώσει η νεκροψία και η νεκροτομή? Ποιος είναι ο ρόλος που παίζουν?
1: Ουσιαστικά είναι να συνδέσουν αυτό που συνέβαινε ουσιαστικά τις προηγούμενες μέρες ή τις ώρες πριν το θάνατο του κάθε ασθενούς, να μην αναφερθώ μόνο στον αείμνη, στο τραγουδιστή. Από εκεί και πέρα με τα χάπια τα οποία μπορεί να έχει κάνει χρήση, να έχει λάβει, είτε φαρμακευτικά ή μη, γενικά οποιαδήποτε άλλη ουσία ή δηλητήριο, οτιδήποτε σχετικό ή το τοξικολογικό. Και το ιστολογικό ουσιαστικά δείχνει ακριβώς πώς ήταν τα όργανα τις συνθήκες θανάτου, πριν πεθάνει ουσιαστικά. Ειδικά από την καρδιά, αναμένεται σε όλους τους ανθρώπους. Συνήθως περιμένουμε να δούμε αν έχει υπάρξει κάποια ισχυμία του μυοκαρδίου και τι ώρα, σε τι χρονικό διάστημα έχει συμβεί. Αν είναι πέριξη στιγμή του θανάτου ή είναι ένα προγενέστερο συμβάν.
0: Πότε περίπου θα έχουμε τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων?
1: Δυστυχώς νομίζω ότι σχετικά η πρόβλεψη δεν θα είναι πάρα πολύ σύντομη. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του έτους, το τρίμηνο με τετράμηνο.
0: 3 μήνες για τα αποτελέσματα. Είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα.
1: Εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν και τώρα ουσιαστικά, επειδή είναι μια διαδικασία η οποία έχει πάρει ήδη άμεσα το δρόμο της δικαιοσύνης, επιστρέφεται και πιο γρήγορα. Γενικά είναι και πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, δηλαδή δεν μπορεί ακόμα και ένα χρόνο να κάνει προκειμένου να βγει η ιατροδικαστική έκθεση.
0: Μάλιστα.
1: Κυρίως θα αργούν ιστολογικές εξετάσεις.
0: Μπορεί μια νεκροψία να δείξει ότι κάποιος υπέστη, για παράδειγμα, ανακοπή, χωρίς όμως να μπορέσει να προσδιοριστεί τι προκάλεσε αυτή την ανακοπή?
1: Η νεκροψία ουσιαστικά, η νεκροτομή ουσιαστικά και τα ιστολογικά θα αποκαλύψουν με την καρδιά, με το μυοκάρδιο, ποια ήταν η κατάσταση του μυοκαρδίου πριν το συμβάν, γενικά τη δομική λειτουργία της καρδιάς και τη λειτουργία της. Και από εκεί και πέρα, τι κύτταρα αναπτύχθηκαν, θα τα δει ο παθολογοανατόμος στο μικροσκόπιο, προκειμένου να προσδιορίσει το χρόνο και τι σχετίζεται με την καρδιά. Η ισχυμία δηλαδή ουσιαστικά. Αν ήταν κάποιο εμφανές έμφραγμα, προφανώς θα είχαν δώσει αιτία θανάτου και θα μιλούσαν για έμφραγμα του μυοκαρδίου. Όμως το έμφραγμα για να εξελιχθεί και να δώσει στοιχεία στο μυοκάρδιο μακροσκοπικά χρειάζεται αρκετές ώρες. Από εκεί και πέρα λοιπόν το τελικό συμβάν είναι αυτό που λέμε εμείς όλοι οι υπόλοιποι ανακοπή. Οι γιατροί και εμείς το χαρακτηρίζουμε ως ανακοπή. Από εκεί και πέρα όμως η καρδιά σίγουρα συμπάσχει. Το τελευταίο σύστημα που πάβει να λειτουργεί μέσα να επέλθει το θάνατος είναι το καρδιοαναπνευστικό. Δηλαδή η καρδιά και οι πνεύμονες. Εκεί θεωρώ ότι θα έχουμε τα περισσότερα στοιχεία.
0: Μάλιστα. Κυρία Δημακοπούλου, πιστεύετε ότι στο τέλος, μετά για τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων που μας είπατε θα πάρουν κάποιους μήνες για να τα μάθουμε, θα μάθουμε τελικά από τι έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης?
1: Έχουμε ακριβή αιτία θανάτου, βεβαίως, και τις συνθήκες θανάτου.
0: Άρα τα αποτελέσματα επομένως θα είναι συγκεκριμένα και πολύ εμπεριστατωμένα στο τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Όπως είπα, θεωρώ ότι δεν είναι ιατρικά, αν η καρδιά, ας πούμε, βρεθεί για παράδειγμα μια ισχυμία του μυοκαρδίου, δεν σημαίνει ότι η ισχυμία είχε πριν και έπασχε από πριν ο ασθενής.
0: Ναι, ναι.
1: και μετέπειτα, ο ασθενής αρχικά και μετέπειτα θανών. Απλά είναι το τελικό αποτέλεσμα το οποίο βλέπει ο ιατροδικαστής μέσω των ιστολογικών εξετάσεων της καρδιάς. Mm-hmm. Άρα δηλαδή, αν εξελίχθηκε και αν ήταν ο ρυθμός απεινιδόσιμος ή μη και αν μπορούσε να σωθεί, είναι μια άλλη διαδικασία και μια άλλη κουβέντα αυτό.
0: Ναι. Μάλιστα. Κυρία Δημακοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις και για τον χρόνο σας. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εγώ.

0: Και από τον Γιώργο Μαζονάκη πάμε σε μια συναυλία η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο τις τελευταίες ημέρες, με τη Θεσσαλονίκη να ετοιμάζεται για μια μεγάλη μουσική βραδιά. Ο Αντώνης Ρέμος ανεβαίνει αύριο Σάββατο στη σκηνή σε μια μεγάλη συναυλία με αφορμή τα 30 χρόνια της παρουσίας του στο ελληνικό τραγούδι. Μια συναυλία που έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για μια ιδιαίτερα μεγάλη παραγωγή με περίπου 1000 τεχνικούς και μουσικούς, γιγαντοοθόνες συνολικής έκτασης 1000 τετραγωνικών μέτρων και 1200 ντρόνους που αναμένεται να φωτίσουν τον ουρανό της πόλης. Στη σκηνή θα βρεθούν γνωστοί καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ η βραδιά θα είναι αφιερωμένη και στον Γιώργο Μαζονάκη, με τον Αντώνη Ρέμο να τιμά τη μνήμη του αγαπημένου καλλιτέχνη. Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό λίγο νωρίτερα, ο πρώην ποδοσφαιριστής, ο Ροναλντίνιο, δεν θα μπορέσει τελικά να παραστεί στη συναυλία λόγω ενός έκτακτου προσωπικού θέματος, όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια εταιρεία. Ωστόσο, το ενδιαφέρον για τη συναυλία δεν φαίνεται να περιορίζεται μόνο στο μουσικό κομμάτι. Αυξημένη επισκεψιμότητα αποτυπώνεται ήδη και στην ξενοδοχειακή αγορά της Θεσσαλονίκης, με τις πληρότητες να βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Για την εικόνα που διαμορφώνεται στα ξενοδοχεία της πόλης και για το πόσο έχει επηρεάσει την κίνηση το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο, μίλησε στον FM 100 ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Σιμιακός. Να τον ακούσουμε.
1: Το δεύτερο Σαββατοκύριακο της έκθεσης, αυτό που διανύουμε δηλαδή, δείχνει να έχει μια υψηλή ζήτηση, ναι, ανάλογη θα έλεγα ίσως και με το πρώτο Σαββατοκύριακο, και όλα αυτά νομίζω δένουνε και ότι είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ, ναι, και ότι θα γίνει η μεγάλη συναυλία του καλλιτέχνη αύριο στην πόλη, όπου αν θέλετε και την άποψή μας, η συναυλία αυτή είναι πρώτης τάξεως προβολή για την πόλη μας, έτσι. Είναι κάτι το οποίο πιστεύω θα μας διαφημίσει, αν όχι παγκοσμίως, τουλάχιστον σε όλη την Ευρώπη.
2: Εντάξει, μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση τις προηγούμενες μέρες για το πόσο το φαραωνικό όλο αυτό που είδαμε, κατά πόσο έκλεισε για κάποιους επισκέπτες κτλ. Εσείς ξεκάθαρα λέτε την σκέψη σας. Πάντως έχει επηρεάσει τις κρατήσεις. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα η συναυλία του.
1: Να σας πω κάτι. Φυσικά και τις έχει επηρεάσει. Μην ξεχνάμε ότι τουριστικά πρακτορία έχουν οργανώσει ειδικά για αύριο ειδικά πακέτα για μετάβαση στη Θεσσαλονίκη. Διαμονή, επίσκεψη σε κάποιους θρησκευτικούς τόπους, και το βράδυ θα συμπεριλάβουν εκτός από την επίσκεψη στην έκθεση και την επίσκεψη στην συναυλία. Αλλά να σας πω κάτι, έχω και εγώ ακούσει τις.
2: Φυσικά, μέσα στην πόλη κυκλοφορείτε, δεν είστε κλεισμένος κάπου.
1: Που γίνονται το τελευταίο διάστημα. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, νομίζω είναι ότι η εσωστρέφεια δεν μας κάνει καλό.
0: Και πριν περάσουμε στην πολιτιστική ατζέντα του Σαββατοκύριακου στη Θεσσαλονίκη, θα σταθούμε για λίγο σε μια ημερομηνία που σημάδεψε βαθιά τη σύγχρονη ιστορία. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την 11η Σεπτεμβρίου του 2001. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούνται σήμερα εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή σε σχεδόν 3.000 ανθρώπους. Στο Ground Zero στον Μαχάταν, συγγενείς των θυμάτων διαβάζουν τα ονόματα των νεκρών, παρουσία του αντιπροέδρου J.D. Vance, αλλά και τεσσάρων πρώην προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, για πρώτη φορά μνημονεύονται και όσοι έχασαν τη ζωή τους τα επόμενα χρόνια από ασθένειες που συνδέονται με την έκθεση σε τοξικά υλικά. Την ίδια ώρα, από το Πεντάγωνο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, τίμησε τους διασώστες και αναφέρθηκε στην ανάγκη αποτροπής της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Και αφήνοντας πίσω μας αυτή την σημαντική επέτειο, επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη και σε όσα πρόκειται να συμβούν αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη. Η ατζέντα είναι γεμάτη εκδηλώσεις, συναυλίες, φεστιβάλ και θεατρικές παραστάσεις. Πάμε να δούμε μερικές από τις επιλογές που ξεχωρίζουν πέρα από τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, για την οποία μιλήσαμε νωρίτερα. Ξεκινάμε από την 90η ΔΕΘ, με την Ιαπωνία να βρίσκεται στο επίκεντρο ως τιμόμενη χώρα. Το Σάββατο, λόγω και της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία, δεν θα πραγματοποιηθούν μουσικές εκδηλώσεις στην υπαίθρια σκηνή της έκθεσης. Την Κυριακή όμως, τη σκητάλη παίρνει η Ρία Ελληνίδου με μια live εμφάνιση για όλους όσοι αγαπούν τη λαϊκή ελληνική μουσική, με ελεύθερη είσοδο για τους επισκέπτες και με το γενικό εισιτήριο. Και για όσους αγαπούν την ιστορία και την τέχνη, στη ΔΕΘ λειτουργεί και η επετειακή έκθεση του Μόμους ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον, με δωρεάν ξεναγήσεις. Από εκεί και πέρα, για τους φίλους της εναλλακτικής και της underground μουσικής σκηνής, συνεχίζεται στα σφαγεία το Street Mode Festival με μουσικά stages και street culture δράσεις, graffiti, street dance και parkour, αλλά και battles.

0: Και πάμε τώρα στην αθλητική επικαιρότητα για να μάθουμε ποια είναι τα τελευταία νέα από τον συνάδελφο Σάκη Γκίνα. Σάκη, παρουσιάστηκε σήμερα, καλησπέρα αρχικά.
1: Καλησπέρα.
0: Παρουσιάστηκε σήμερα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ η πρόεδρος του μελετητικού και τεχνικού σχεδιασμού του έργου για τη Νέα Τούμπα. Και έχουμε και ένα ντέρμπι που έρχεται την Κυριακή. Σε ακούμε.
1: Πράγματι, οι εκπρόσωποι των ανάδοχων εταιριών παρουσίασαν τις λεπτομέρειες της τεχνικής προόδου του έργου κατασκευής της φωλιάς του δικέφαλου αετού, όπως θα λέγεται το νέο γήπεδο. Να πούμε επιγραμματικά όσα, εν πάση περιπτώσει, ξεχωρίζουμε ως σημαντικότερα από τα όσα υπόθηκαν από τους εκπροσώπους των ανάδοχων εταιριών. Ξεκινάμε με τη Σάλφο, η οποία είναι ο τεχνικός σύμβουλος του έργου κατασκευής Νέας Τούμπας. Ο διευθυντής εταιρείας της Σάλφο, ο Παναγιώτης Τουμπανάκης, είπε μεταξύ άλλων ότι θα είναι το πιο σύγχρονο γήπεδο στην Ελλάδα και ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης, και οριοθετώντας ως στόχο κατάθεσης της αίτησης για οικοδομική άδεια κατασκευής νέου γήπεδου τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Δηλαδή σε 3 μήνες από τώρα. Η διευθύντρια του έργου, η Μάρο Κονίδα, είπε ότι το γήπεδο θα χτιστεί με βιοποιηματικά χαρακτηριστικά. Αυτή είναι η βασική του κατεύθυνση, με φωτοβολταϊκά και για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όλα τα συναφή, και θα είναι πλήρως εναρμονισμένο το νέο γήπεδο στον αστικό ιστό της πόλης, αποτελώντας ένα τοπόσιμο για τη Θεσσαλονίκη. Η εκπρόσωπος, η Μπάρμπαρα Βασιλάτου, εκπρόσωπος, ήρθα από την Αγγλία, από το Λονδίνο, ειδικά για αυτό το λόγο, εκπρόσωπος της Populous, είναι μια πολύ γνωστή εταιρεία που κατασκευάζει γήπεδα σε όλο τον κόσμο και έχει αναλάβει την αρχιτεκτονική μελέτη του νέου γήπεδου. Είπε χαρακτηριστικά η κυρία Βασιλάτου ότι φέρνουμε τον κόσμο πιο κοντά, κατά 24 μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί θα βρίσκονται οι κερκίδες, εννοούσε ότι θα είναι πιο κοντά. Δηλαδή, να φανταστούμε ότι δεν θα υπάρχει το κουλουάρ του σημερινού γηπέδου του Στούμπας. Θα είναι πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο οι κερκίδες και θα είναι και κατά 20 μέτρα ψηλότερες. Επίσης, προανήγγειλε ότι στο αρχιτεκτονικό σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία του βόρειου πετάλου, όπως είπε, το βόρειο πέταλο συνολικής χωρητικότητας 9.000 θέσεων, το οποίο προορίζεται για τους οργανωμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ και θα έχει θέα την πόλη και τον θερμαϊκό. Η συνολική χωρητικότητα του γηπέδου, είπε, ότι θα είναι 34.000 με 35.000 θέσεις, εκ των οποίων οι 31.000 προορίζονται για τους φιλάθλους και οι 4.000 για σουίτες και χώρους φιλοξενίας. Θα υπάρχει επίσης και μια κερκίδα φιλοξενουμένων 1.500 θέσεων, καθώς και 150 θέσεις για τα μίντια. Επίσης, ο αγωνιστικός χώρος, όπως είπε, θα κατέβει χαμηλότερα κατά 1 με 1,5 μέτρο και θα λειτουργεί όλο το χρόνο το γήπεδο και όχι μόνο στους αγώνες. Επίσης, η υπογειοποίηση της Κλεάνθους θα προσφέρει μια ενιαία πλατεία στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου με 400 υπόγειες θέσεις

0: έμπνευσης, ακριβώς κάτω από την ενιαία πλατεία του νέου γηπέδου, η οποία θα προκύψει με την υπογειοποίηση της Κλεάνθους. Δεν αποκάλυψε η εκπρόσωπος της Πόπιουλους το εξωτερικό περίβλημα του γηπέδου, την εξωτερική του εικόνα. Δηλαδή είπε ότι αυτό θα γίνει πολύ σύντομα, εικάζεται μετά από ένα μήνα περίπου. Επίσης αναφέρθηκε ότι το πρότυπο κατασκευής της Νέας Τούμπας είναι το νέο γήπεδο της Everton που παραδόθηκε πρόσφατα. Πολύ σημαντικά είναι τα όσα ανέφερε ο Νίκος Τάτσης από την εταιρεία Γεώγνωση, λέγοντας ότι οι γεωτεχνικές έρευνες στην περιοχή του γηπέδου έδειξαν ότι είναι κατάλληλο το έδαφος για την κατασκευή της φωλιάς του δικέφαλου αετού. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, γιατί ζούμε στην Ελλάδα που είναι μια χώρα με πολύ μεγάλη, με πάρα πολλά αρχαιολογικά ευρήματα, όπως είπε ο κύριος Τσάτσος από τη Γεώγνωση, η αρχαιολογική υπηρεσία έλεγξε τις έρευνες και ως τώρα δεν υπήρξαν ενδείξεις αρχαιολογικών ευρημάτων στο υπέδαφος τα οποία θα μπορούσαν να καθυστερήσουν την διεκπεραίωση του έργου κατασκευής Νέας Τούμπας. Είπε επίσης ότι έχουν ολοκληρωθεί για τεχνικές έρευνες για την περιοχή του γηπέδου και βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες στον περιβάλλοντα χώρο. Στον περιβάλλοντα χώρο της Νέας Τούμπας. Ο Δημήτρης Μουτσάκης από την ΠΑΕΠΑΟΚ, ο οποίος είναι και ο συντονιστής του έργου, τόνισε ότι είναι σε εξέλιξη η μελέτη περιβαλλοντικών και κυκλοφοριακών επιπτώσεων του έργου. Επανέλαβε ότι στόχος είναι η υποβολή της άδειας δόμησης στο τέλος του χρόνου και αναφέρθηκε στο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, οριοθετώντας ως έναρξη κατασκευής το ερχόμενο καλοκαίρι και ολοκλήρωση από περάτηση του έργου μετά από 40 μήνες. Δηλαδή, Λίνα, με βάση...
1: Ξεκινάνε του χρόνου το καλοκαίρι.
0: Ναι, και ολοκληρώνονται προς το τέλος του 2030. Τότε, με βάση τις προβλέψεις και τις εκτιμήσεις, θα είναι έτοιμη η Νέα Τούμπα, ένα μεγαλεπίβολο project, το οποίο δεν αφορά μόνο γηπεδικές εγκαταστάσεις, θα λειτουργήσει και ως ένας νέος χώρος πρασίνου και αναψυχής για όλη την ευρύτερη περιοχή της Τούμπας και της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ένας νέος δημόσιος χώρος συνάθρησης, γιατί θα υπάρχει, προβλέπεται, θα είναι ανοιχτά, θα υπάρχει μια πρόβλεψη για να είναι ανοιχτό το γήπεδο, περιβάλλοντας χώρος και για το κοινό, και βέβαια θα ενσωματώσει πάρα πολλές χρήσεις, καθώς εκεί η ευρύτερη περιοχή της στην Αλάνα του Τούμπας φιλοξενεί λίγο πιο πέρα το κολυμπητήριο, το δημοτικό, λίγο πιο πέρα την εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας. Γενικότερα είναι ένα κολοσιαίο γήπεδο, μεγαλύτερη ιδιωτική αθλητική επένδυση που έχει γίνει ποτέ στη Βόρεια Ελλάδα, και αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πλέον την επόμενη φάση. Και ποια είναι η επόμενη φάση, πέραν από την σημερινή συνέντευξη τύπου, στην οποία αποκαλύφθηκαν πολλές λεπτομέρειες για το σχεδιασμό του νέου γηπέδου και τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα σε επίπεδο τεχνικής προόδου, η επόμενη φάση είναι να πάρθει η άδεια, η οικοδομική άδεια, θα γίνει η κατάθεση, έτσι τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος. Mm-hmm. Να κατατεθεί η αίτηση για την άδεια οικοδόμηση του νέου γηπέδου στα τέλη του χρόνου, να χορηγηθεί η άδεια οικοδόμηση του νέου γηπέδου περί το Μάρτιο-Απρίλιο.
1: Την άνοιξη δηλαδή, και να ξεκινήσουν οι εργασίες το καλοκαίρι.
0: Το ερχόμενο καλοκαίρι να αρχίσουν οι εργασίες αρχικά της κατεδάφισης, αφού πρώτα, όπως διευκρινήθηκε, έχουν χορηγηθεί, όπως είναι ευκολονόητο, για να αποφευκτούν περιπέτειες τύπου ΑΕΚ. Αφού πρώτα χορηγηθεί η άδεια δόμησης για το νέο γήπεδο, τότε και μόνο τότε, από το ερχόμενο καλοκαίρι, θα ξεκινήσουν οι εργασίες κατεδάφισης του υπάρχοντος γηπέδου και ανέγερσης του νέου, με χρονικό ορίζοντα, όπως είπα, τα 3 χρόνια και κάτι. Άρα ως χρόνο αποπεράτηση του έργου, ο χρόνος αποπεράτησης του έργου οριοθετείται εκεί γύρω προς το τέλος του 2030.
1: Ωραία, να πάμε τώρα εντάχει και στα αγωνιστικά.
0: Ναι, βέβαια, έχουμε ντέρμπι και μάλιστα πολύ σημαντικό την Κυριακή στην Τούμπα στις 9 η ώρα. Είναι αυτό που λέμε όποιος χάσει χάνεται, για να το πούμε λαϊκά. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι καταστροφή είτε για οποιονδήποτε, αλλά θα έχει πολλές επιπτώσεις και σε, όχι μόνο σε βαθμολογικό επίπεδο, δεν είναι εκεί το ζήτημα, γιατί είμαστε ακόμα στην αρχή του πρωταθλήματος, κυρίως σε επίπεδο ψυχοσύνθεσης, ψυχολογίας, ηρεμίας στις δύο ομάδες, οι οποίες προέρχονται από ήττα στο πρωτάθλημα. Ο Άρης πολύ βαριά στην Νέα Φιλαδέλφεια, το 5-0 επί της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ λιγότερο βαριά, 3-1 στο ΆΚΑ, με διαμαρτυρίες για τη διαιτησία, αλλά εντούτοις όμως ήταν μια ήττα που τον άφησε πίσω. Και τώρα αναζητείται αντίδραση και από τις δύο ομάδες. Όσον αφορά τον Άρη, ξεκούρασε πολλούς βασικούς ο Μιχάλης Γρηγορίου στον αγώνα κυπέλου με τον Αστέρα στην Τρίπολη, τον χθεσινό αγώνα κυπέλου, στον οποίο ο Άρης ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Αστέρα, έτσι ώστε να έχει μια φρέσκια δεκάδα εν ώψη του αγώνα της Τούμπας. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, είναι δεδομένη η απουσία στο κέντρο της άμυνας του Χατζηδιάκου, ο οποίος δεν προλαβαίνει από θεραπευτή.
1: Ναι.
0: Λείπει βέβαια και ο αποβληθέντας στον αγώνα του ΆΚΑ, ο Ελουστόντο. Άρα ο Ντιέγκο Κώστα θα κάνει ντεμπούτο εκτός απρόπτου στο κέντρο της άμυνας ως παρτενέρ του Γιάννη Μιχαηλίδη. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι νεοαποκτηθέντες, ο Γιάκητς πιθανότατα να είναι στην αποστολή. Ο Μπανζά αναμένεται αύριο το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, ο Σιμών Μπανζά, ο νέος φορ του ΠΑΟΚ,
1: ναι.
0: Ο οποίος αποκτάται ως δανεικός από την Αλ Τζαζίρα με οψιόν αγοράς 4 εκατομμύρια ευρώ για το ερχόμενο καλοκαίρι. Άρα αυτός δεν συμπεριλαμβάνεται, δεν θα έχει προλάβει να υπογράψει καν, ή μάλλον θα έχει υπογράψει οριακά μέσα στην μέχρι την έναρξη του αγώνα. Ο Γιάκητς όμως, ο Κριστιαν Γιάκητς, ο 29χρονος Κροάτης αμυντικός χαφ, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα βρίσκεται στην αποστολή και ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα
1: θα δούμε αν θα παίξει.
0: Θα πάρει και χρόνο συμμετοχής.
1: Σάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Και πριν κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε λίγο κάποια. Τι καιρό θα κάνει αύριο. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο Σάββατο, κυρίως στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν αρχικά στη Μακεδονία και την Ήπειρο, ενώ από το απόγευμα θα επεκταθούν στη Θεσσαλονίκη και τη Στερεά. Για τη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές βροχές από το μεσημέρι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
2: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
1: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
3: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
4: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

Κι όπως πέναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο

την πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

Θεός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

και θα καθίσει. Για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

βράδυ. Πάντα ένα σώμα, μάλλον ένα σώμα, το κόσμο αλλάζει. Κι όσα δεν πρέπει, Θεός που βλέπει, ας μην τα κρίνει. Κόμπο στο δάκρυ, πέφτει η αγάπη κι όλα τα λύνει. Κλειστής κουρτίνας.

στον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δεις και

θάλανο και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινούς